Πέρος οι Μεραμπελιώτες και γενικότερα οι Σιθώτες. Λοιπόν, αυτός ανεβοκατέβαινε την Αθήνα τακτικά. Επήγαινε λοιπόν να δει και το φίλο του, το Σύφη, τον Κούντουρο, τον πολιτικό, τον συνεργάτη στο θέρισο του Βενιζέλη. Λοιπόν, μπαίνει στο δικηγορικό γραφείο να χαιρετήξει, ξέρω, να του πει τα νέα από πρώτο χέρι, να κάνει ο εθνάρχης και λοιπά. Και θωρεί μέσα σε μια πολυθρόνα και κάθεται μια κοπελιά βουλισμένη από την πολυθρόνα κάτω, τον ένα μπόδα πάνω στον άλλο, είχε μια μπίπα μισό μέτρο και είπανε από μπροστά το τσιγάρο, παρφουμερισμένη και λοιπά. Και του λέει ο Σύφης, λέει, Μιχαλάκη, σου έχω μια μεγάλη έκπληξη στην επίσκεψή σου. Λέει, Ντάντσινια. Λέει, η κοπέλα που βλέπεις είναι γονή της Μπουμπουλίνας και την λένε Φιφί. Ξανίζει αυτός, δεν μπορούσε να εννοήσει μια απόγονο της Μπουμπουλίνας σε τέτοιο κατάντημα και τον παρακαλείδα αυτή να μας πείτε ένα ποίημα, κύριε Διαλυνά και λοιπά. Λέει, δεν σε συμφέρει η κοπέλα μου. Λέει, όχι, θα μου πεις το ποίημα. Ήτανε, από ό,τι μου έλεγε η Μακαρίτησα η Πιτικάκαινα, από τις πολύ λίγες φορές που ήθελε παρακάλια ο Διαλυνό Μιχάλης με την εικόνα που έβλεπε. Και έτσι λέει, αν ζούσε η Μπουμπουλίνα στη τιμήση κορυφή και να ερχόταν στην Αθήνα για να βλέπει τη Φιφή την ωραία της ογκόνη που είναι κάτασπρη σαν χιόνι από τα πολλά λειψίδια και τα μέτρητα στολίδια, τον απόδει πάνω στάλο να φουμάρει και τσιγάρο μες της άνοιξης τη νιώτη σαν αγάς ναξιώτης, θα μας ευροντοφωνούσε με τα μάτια δακρυσμένα πάντα τιμημένα χρόνια της Ελλάδος τα παλιά. Κι ήρθαν άλλα και μας βρήκαν με πολύ ξετσιποσιά και τα στιβαρά της χέρια πάνω ήθελα σηκώσει στη σημερινή Ελλάδα 10 πουλούς για να δώσει. Αυτό ήτανε.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Κύριος ανέφερε το ποτήρι πριν από το βάπτισμα επειδή η αρετή είναι για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Γι' αυτό εκείνος που πράττει την αρετή για την αλήθεια είναι άτρωτος από τα βέλη της χινοδοξίας. Εκείνος όμως που ασκεί την αλήθεια ένεκα της αρετής έχει σύνικο της χινοδοξίας την ίση. Αλήθεια, λέει, είναι η Θεία Γνώση. Αρετή οι αγώνες για χάρη της αλήθειας εκείνων που την επιθυμούν. Εκείνος λοιπόν που για χάρη της γνώσεως υποφέρει κόπους δεν κοινοδοξεί, γιατί γνωρίζει ότι από τη φύση της η αλήθεια δεν αποτελεί κατόρθωμα κόπων, επειδή εκ φύσεως το πρώτο δεν περιορίζεται από τα δεύτερα. Εκείνος όμως που εμφανίζεται να έχει γνώση επειδή αγωνίστηκε για αυτήν, είναι οπωσδήποτε καινόδοξος, γιατί νομίζει ότι έλαβε τα στεφάνια πριν από τους ιδρώτες, μη γνωρίζοντας ότι οι κόποι είναι για τα στεφάνια, αλλά όχι τα στεφάνια για τους κόπους. Γιατί εκ φύσεως πάβει να ενεργείται κάθε μέθοδος, όταν ο σκοπός της κατορθωθεί ή νομιστεί ότι κατορθώθηκε. Εκείνος που καταγίνεται είτε με τη μορφή μόνο της γνώσεως που είναι ο απογυμνωμένος λόγος, είτε με την εικόνα της αρετής που είναι απογυμνωμένο ήθος, είναι Ιουδαίος και αυτός, υπερηφανευόμενος για τους τύπους της αλήθειας. Όποιος δεν βλέπει τη φαινόμενη λατρεία του νόμου με την αίσθησή του, αλλά αφού εξετάσει κάθε ορατό σύμβολο με το νου του διδασκόμενο στο θεϊκό λόγο που κρύβεται στο καθένα, βρίσκει μέσα στον νόμο το Θεό, ερευνώντας ορθά με την οαιρή δύναμή του μέσα στην ύλη των νομικών διατάξεων, σαν μέσα σε σωρό από άχρηστα, μήπως βρει κάπου κρυμμένο στη σάρκα του νόμου το μαργαριτάρι, δηλαδή το λόγο που διαφεύγει ολότελα την αίσθηση. Και εκείνος που δεν προσδιορίζει τη φύση των όντων μόνο με την αίσθηση, αλλά ερευνά σοφά με το νου το λόγο που υπάρχει σε κάθε χτίσμα, βρίσκει το Θεό διδασκόμενο στην αιτία των όντων από την μεγαλοπρέπεια που παρουσιάζουν τα όντα. Ιδίωμα αυτού που ερευνά είναι η διάκριση. Όποιος λοιπόν ερευνά με γνώση τα σύμβολα του νόμου και θεωρεί με επιστήμη τη φύση των όντων, διακρίνει τη γραφή, την χτίση και τον εαυτό του. Τη γραφή τη χωρίζει σε γράμμα και πνεύμα, την χτίσει σε λόγο και εξωτερικό φαινόμενο και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Και αφού πάρει από τη γραφή το πνεύμα, από τη χτίση το λόγο και από τον εαυτό του το νου και αφού τα ενώσει αδιάρρηκτα βρήκε το Θεό. Τούτο γιατί γνώρισε όπως πρέπει και όσο είναι δυνατόν το Θεό που βρίσκεται ως νους και λόγος και πνεύμα. Απαλλάχθηκε έτσι από όλα όσα πλανούν και παρασέρνουν σε μύριες δοξασίες, εννοώ από το γράμμα, το φαινόμενο και την αίσθηση, όπου υπάρχουν οι διαφορές της ποσότητας και αποτελούν αντίθεση στη μονάδα. Αν όμως κάποιος συμπλέξει και ανακατώσει το γράμμα του νόμου, το εξωτερικό φαινόμενο των ορατών και την αίσθησή του, αυτός είναι τυφλός και βλέπει θαμπά όπως οι μύωπες και είναι άρρωστος από την άγνοια της αιτίας των όντων. Ο Θείος και Μέγας Απόστολος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη σημαίνει πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αν τώρα κανείς την ορίσει και ως ένα εσωτερικό αγαθό της διαθέσεώς μας ή ως αληθινή γνώση που αποκαλύπτει τα απόρριτα αγαθά, δεν αστοχεί την αλήθεια. Η πίστη είναι μια δύναμη που φέρνει σε σχέση ή μια σχέση που πραγματοποιεί την υπερφύση άμεση και τέλεια ένωση του πιστεύοντος με τον πιστευόμενο Θεό. Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, υπόκειται σε δύο νόμους, τη σάρκα και του πνεύματος. Ο νόμος της σάρκας ενεργεί στις αισθήσεις, ενώ ο νόμος του πνεύματος στο νου. Ο νόμος της σάρκας όταν ενεργεί στην αίσθηση, συνήθως συνδέει με την ύλη, ενώ ο νόμος του πνεύματος όταν ενεργεί στο νου, προξενεί την άμεση ένωση με το Θεό. Εύλογα λοιπόν εκείνος που δεν θα διστάσει μέσα στην καρδιά του, που δεν θα κάνει δηλαδή διάκριση μέσα στο νου του και δεν θα διακόψει έτσι την άμεση ένωση με το Θεό που προκλήθηκε από την πίστη, καθώς είναι απαθής ή μάλλον καθώς έγινε ήδη Θεός με την ένωση μέσω της πίστεως,
θα πεις αυτό το βουνό να πάει αλλού και αυτό θα πάει. Με το παράδειγμα αυτό δηλώνεται το φρόνημα και ο νόμος της σάρκας που είναι πράγματι βαρύς και δυσκολομετακίνητος και όσο εξαρτάται από φυσική δύναμη τελείως ακίνητος και ασάλευτος. Τόσο πολύ έχει με την αίσθηση ριζώσει στην ανθρώπινη φύση η δύναμη της αλογίας, ώστε οι πολλοί να νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο άνθρωπος παρά μόνο σάρκα που έχει την αίσθηση ως μέσο απολαύσεως της παρούσας ζωής. Όλα, λέει, είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει και δεν διακρίνεται, δηλαδή δεν χωρίζεται από την οαιρή ένωση με το Θεό που έχει επιτευχθεί σε αυτόν με την πίστη εξαιτίας της σχέσεως της ψυχής με το σώμα μέσω της αισθήσεως. Όλα όσα αλωτριώνουν το νου από τον κόσμο και τη σάρκα και τον προσοικειώνουν στο Θεό τέλειως τα κατορθώματα, όλα αυτά εξυπακούονται με το λόγο «Όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει». Η πίστη είναι γνώση που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Και αφού είναι γνώση που δεν δέχεται απόδειξη, άρα είναι μια υπερφυσική σχέση με την οποία ενωνόμαστε με τον Θεό με τρόπο άγνωστο και χωρίς αποδείξεις σε μια ένωση που ξεπερνά την νόηση. Όταν ο νους λάβει την άμεση ένωση με τον Θεό, τότε η δύναμή του να νοεί και να νοείται μένει ολότελα αργή. Όταν όμως ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη και σκεφτεί κάτι μετά τον Θεό, τότε χωρίστηκε και διέκοψε την ένωση αυτή που ξεπερνά την νόηση. Όσο είναι έτσι ενωμένος με τον Θεό, επειδή έχει ξεπεράσει τη φύση και έγινε κατά μέθεξη Θεός, μεταθέτει από πάνω του σαν κάποιο βουνό αμετακίνητο τον νόμο της φύσεως. Ο Αρχάριος, στην ευσέβεια που διδάσκεται τα έργα της δικαιοσύνης, επιτελεί την πρακτική μόνο αρετή, με κάθε υπακοή και πίστη, τρώγοντας σαν να ήταν σάρκες τις εξωτερικές όψεις των αρετών, δηλαδή την ηθική παιδαγωγία. Τους λόγους όμως των εντολών στους οποίους βρίσκεται η γνώση των τελείων, τους αφήνει στο Θεό με την πίστη, γιατί δεν μπορεί ακόμη να απλωθεί σε όλο το μήκος της πίστεως. Ο τέλειος, αφού πέρασε όχι μόνο των αρχαρίων την τάξη, αλλά και εκείνων που προοδεύουν, δεν αγνοεί τους λόγους όσων πράττει τηρώντας τις εντολές, αλλά έχοντας πιει πρώτα αυτούς με το πνεύμα, τρώει με τα έργα όλη τη σάρκα των αρετών, ανεβάζοντας στην οαιρή γνώση την κατέστηση κίνηση όσων γίνονται. Ο Κύριος είπε «Να ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, δηλαδή πριν από όλα την επίγνωση της αλήθειας και έπειτα την εξάσκηση όσων αρμόζουν σε αυτήν». Με αυτό έδειξε καθαρά ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν μόνο τη Θεία Γνώση και την αρετή που τη στολίζει με τα έργα. Είναι πολλά εκείνα που ζητούνται από τους πιστούς για τη γνώση του Θεού και την αρετή, όπως απαλλαγή από τα πάθη, υπομονή στους πειρασμούς, λόγοι των αρετών, πραγματοποίηση των τρόπων σωτηρίας, αποσύνθεση της διαθέσεως της ψυχής προς τη σάρκα, αποξένωση της αισθήσεως από τη σχέση της με τα αισθητά, τέλεια αναχώρηση του νου από όλα τα δημιουργήματα και γενικώς χίλια δυο άλλα, τα οποία όλα συντελούν στην αποχή της κακίας και της άγνοιας και στην κατόρθωση της γνώσεως και της αρετής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Όλα όσα θα ζητάτε με πίστη θα τα λάβετε», εννοώντας ότι οι ευσεβείς πρέπει να τα επιδιώκουν και να ζητούν μόνο όσα συντελούν στην επίγνωση του Θεού και την αρετή, με συνέστηση και πίστη. Γιατί αυτά όλα είναι για το συμφέρον μας και τα δίνει οπωσδήποτε ο Θεός σε εκείνους που τα ζητούν. Εκείνος λοιπόν που μόνο για την πίστη, δηλαδή για την άμεση ένωση με το Θεό, ζητεί όλα όσα οδηγούν στην ένωση, οπωσδήποτε θα τα λάβει. Εκείνος που ζητεί χωρίς την αιτία αυτή, είτε άλλα είτε τα προηγούμενα, δεν θα τα λάβει, γιατί δεν πιστεύει, αλλά ως άπιστος επιδιώκει διαμέσου των θείων τη δική του δόξα.

Εκείνος που με την προαίρεσή του διατηρείται καθαρός από τη φθορά της αμαρτίας, φθείρει τη φθορά εκείνων που εκφύσεως φθείρουν. Γιατί η αυθαρσία της προαιρέσεως από φυσικού της διατηρεί άφθαρτη τη φθαρτή φύση μας κατά θεία πρόνοια. Με τη χάρη του πνεύματος που έχει και δεν την αφήνει να διαφθείρεται με τις αντίθετες ιδιότητες. Επειδή ο λόγος της φύσεως και της χάρης δεν είναι ένας και ο αυτός, γι' αυτό δεν είναι άξιο απορίας πως μερικοί Άγιοι άλλοτε νικούσαν τα πάθη και άλλοτε μάλλον έπεφταν σε αυτά, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι το θαύμα ανήκε στη χάρη, ενώ το πάθος στη φύση. Εκείνος που θυμάται τη ζωή των Αγίων με το να τους μιμείται, βγάζει από πάνω του την έκρωση των παθών και δέχεται τη ζωή των αρετών. Ο Θεός, ο οποίος όρισε πριν από τους αιώνες τη ζωή κάθε ανθρώπου, οδηγεί τον καθένα είτε δίκαιο είτε άδικο με τον τρόπο που θέλει στο τέλος της ζωής που του αρμόζει. Η ολοσκότεινη κακοκαιρία που συνάντησε ο μακάριος Παύλος συμπεραίνω πως είναι το βάρος των αθέλητων πειρασμών. Το νησί είναι η σταθερή και άσυστη κατοχή της θείας ελπίδας και η πειρά η έξι της γνώσεως. Τα φρήγανα είναι η φύση των ορατών που τη μάζεψε με το χέρι του, δηλαδή με την ερευνητική δύναμη του νου κατά τη θεωρία και με τα νοήματα που προέρχονται από αυτή τροφοδοτούσε σαν πειρά την έξι της γνώσεως, η οποία θεραπεύει τη σχηθροπότητα που προκάλεσε στο νου η κακοκαιρία των πειρασμών. Η έχιδ να είναι η πονηρή και καταστρεπτική δύναμη που κρύβεται αόρατη στα αισθητά. Αυτή του δάγκωσε το χέρι, δηλαδή την νοερή ερευνητική ενέργεια της θεωρίας. Δεν έβλαψε όμως τον διορατικό νου, γιατί με το φως της γνώσεως αμέσως σαν μέσα σε φωτιά την αφάνισε. Αυτή την καταστρεπτική δύναμη που η θεωρία των αισθητών είχε κολλήσει στην πρακτική κίνηση του νου. Ο Απόστολος ήταν ο ΣΜΗ που οδηγούσε από ζωή σε ζωή, γιατί με το παράδειγμά του έκανε τους πιστούς να κινούνται με την πράξη προς την ευωδία των αρετών, ή γιατί ο Κήρυκας μετέφερε όσους πείθονταν στο λόγο της χάρης από τη ζωή των αισθήσεων στην πνευματική ζωή. Και ήταν ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι από το θάνατο της άγνοιας προχώρησαν στο θάνατο της απιστίας, με το να τους κάνει να αισθάνονται τη μέλουσα κατάκρισή τους. Ή πάλι ήταν ο ΣΜΗ από ζωή σε ζωή για εκείνους που ανεβαίνουν από την πράξη στη θεωρία και ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι αφού με την αργία της αμαρτίας νεκρώσουν τα μέλη τους που επιθυμούν τα γήινα φτάνουν και στην αξιέπαινη νέκρωση των εμπαθών νοημάτων και φαντασιών. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής, το λογικό, ο θυμός και η επιθυμία. Με το λογικό ζητούμε. Με την επιθυμία ποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε, με το θυμό αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όσοι αγαπούν το Θεό με αυτές τις δυνάμεις παραμένουν κοντά στο θείο λόγο της αρετής και της γνώσεως. Με τη μια τον ζητούν, με την άλλη τον ποθούν και με την τρίτη αγωνίζονται γι' αυτόν. Έτσι δέχονται τροφή άφθαρτη που χορταίνει, το νου με τη γνώση των δημιουργημάτων. Την ανθρώπινη φύση που κενώθηκε από τη γνώση που της δόθηκε όταν ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος τη γέμισε πάλι με γνώση και αφού την ισχυροποίησε ώστε να είναι αμετάτρεπτη τη θεοποίησε όχι κατά τη φύση αλλά κατά την ιδιότητα και τη σφράγισε ολοκληρωτικά με το πνεύμα του όπως μετέβαλε το νερό στη δυνατή φύση του κρασιού γιατί γι' αυτό έγινε αληθινά άνθρωπος για να μας κάνει κατά χάρη Θεούς. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρώπινη φύση μόλις της έδωσε το είναι κατά τη θέλησή Του, συνένωσε με αυτή και τη δύναμη να κάνει όσα πρέπει. Δύναμη εννοώ την κίνηση που είναι ουσιωδώς παρμένη στην ανθρώπινη φύση για την ενέργεια των αρετών και η οποία εμφανίζεται στην πράξη σύμφωνη με τη γνώμη και τη βούληση αυτού που την έχει. Φυσικό κριτήριο έχουμε τον νόμο της φύσεως, ο οποίος μας διδάσκει ότι πριν από την κατάκτηση της σοφίας των όλων, πρέπει να κινεί την επιθυμία μας η μυσταγώγηση στη γνώση του Δημιουργού των όλων. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η γραφή. Το νερό είναι η θεία γνώση που περιέχει η γραφή. Το βάθος είναι το δυσκολοπλησία στο νόημα των γραφικών ενιγμάτων. Το δοχείο για την άντληση είναι η μάθηση του θείου λόγου μέσω αναγνώσεως, την οποία δεν είχε ο Κύριος, γιατί Λόγος είναι ο ίδιος και δεν παρέχει σε όσους πιστεύουν τη γνώση που προέρχεται από μάθηση και μελέτη,
αλλά δωρίζεις τους άξιους τη σοφία που πηγάζει από την πνευματική χάρη και που ρέει ασταμάτητα και αστήρευτα. Γιατί το δοχείο της αντλήσεως, δηλαδή η μάθηση, παίρνει ένα ελάχιστο μέρος της γνώσεως και αφήνει το όλο που με κανένα λόγο δεν πιάνεται. Ενώ η κατά χάρη γνώση έχει το σύνολο και μάλιστα χωρίς μελέτη, της δυνατής για ανθρώπους σοφίας η οποία αναβλύζει ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη και απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στο δέντρο της ζωής και στο άλλο που δεν είναι τέτοιο, η οποία φαίνεται και μόνο από το ότι το ένα ονομάστηκε δέντρο της ζωής, ενώ το άλλο όχι της ζωής αλλά της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί το δέντρο της ζωής οπωσδήποτε προξενεί ζωή, ενώ αυτό που δεν είναι της ζωής είναι φανερό ότι προξενεί θάνατο. Αυτό που δεν προξενεί ζωή, γιατί δεν ονομάστηκε δέντρο της ζωής, σαφώς προξενεί το θάνατο. Γιατί τίποτε άλλο δεν αντιδιαστέλλεται κατ' εναντίωση προς τη ζωή. Το δέντρο της ζωής και ως σοφία που είναι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο μήτε σοφία ήταν, μήτε ονομάστηκε έτσι. Γιατί ιδίωμα της σοφίας είναι ο νους και το λογικό, ενώ ιδίωμα της καταστάσεως της αντίθετης προς τη σοφία είναι η αλογία και η αίσθηση. Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αποτελούμενος από ψυχή νοερή και σώμα με αισθήσεις, ας δεχτούμε σύμφωνα με μια άποψη ότι δέντρο της ζωής είναι ο νους της ψυχής, όπου υπάρχει η σοφία, και δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού η σωματική αίσθηση, όπου υπάρχει ξεκάθαρη η κίνηση της αλογίας. Ο άνθρωπος έλαβε θεία εντολή να μην λάβει πείρα αυτής μέσω κάποιας ενέργειάς του, αλλά δεν την φύλαξε. Και τα δύο δέντρα που λέει η Γραφή, δηλαδή ο νους και η αίσθηση, έχουν την ικανότητα να χαρακτηρίζουν. Ο νους έχει τη δύναμη να διακρίνει τα νοητά από τα αισθητά, τα πρόχειρα από τα αιώνια, ή μάλλον επειδή είναι η διακριτική δύναμη της ψυχής, την πείθη σε άλλα να προσιλώνεται και άλλα να τα ξεπερνά. Η αίσθηση έχει τη δύναμη να διακρίνει την ειδονή των σωμάτων και την οδύνη, ή μάλλον επειδή είναι δύναμη σωμάτων έμψυχων και με αίσθηση, τα πείθη να επιδιώκουν την ειδονή και να αποδιώχνουν την οδύνη. Αν ο άνθρωπος περιοριστεί στην ενέργεια της αισθήσεως να διακρίνει ανάμεσα στην ειδονή και την οδύνη των σωμάτων, τότε παραβαίνοντας τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή την αλογία της αισθήσεως. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για το σώμα, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό την ειδονή και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη και την αποφεύγει. Αν όμως περιοριστεί τελείως την διάκριση του νου που διακρίνει τα πρόχειρα από τα αιώνια, τότε έχοντας φυλάξει τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της ζωής, δηλαδή τη σοφία που έρχεται στο νου. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για την ψυχή, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό τη δόξα των αιωνίων και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό τη φθορά των πρόχειρων και την αποφεύγει. Καλό του νου είναι η απαθής διάθεση προς το πνεύμα και κακό η εμπαθής σχέση προς την αίσθηση. Καλό για την αίσθηση είναι η ένεκα ειδονής εμπαθής κίνηση προς το σώμα και κακό η διάθεση που δημιουργείται όταν την στερηθεί. Εκείνος που έπεισε τη συνείδησή του να θεωρεί το κάκιστο που κάνει ότι είναι εκ φύσεως καλό, αυτός αφού άπλωσε την πρακτική του σαν να ήταν χέρι, πήρε αξιοκατηγόρητα από το δέντρο της ζωής, νομίζοντας ότι το κάκιστο είναι από τη φύση του αθάνατο. Γι' αυτό ο Θεός, θέτοντας φυσικά στη συνείδηση του ανθρώπου την καταδίκη του κακού, τον ξεχώρισε από τη ζωή, γιατί έγινε κακός κατά την προαίρεση. Έτσι, αν κάνει το κακό, να μην μπορεί να πει στη συνείδησή του ότι το κάκιστο είναι εκ φύσεως καλό. Το κλίμα κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτεμένο λογικό που είναι το κλίμα όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Μέσα στα νοήματα των αισθητών, ο διάβολος συνηθίζει με κακουργία να συμπλέκει τις μορφές και τα σχήματα των αισθητών, με τα οποία δημιουργούνται τα πάθη γύρω από τα εξωτερικά φαινόμενα των ορατών. Σταματά τότε η λογική ενέργεια μέσα μας διαμέσου της αισθήσεως την άνοδό της προς τα νοητά. Γι' αυτό και υπερισχύοντας ο διάβολος, λέει λατή την ψυχή και την σέρνει στη σύγχυση των παθών.

Ο λόγος του Θεού είναι λιχνάρι και συγχρόνος φως. Και γιατί φωτίζει τους καταφύς συλλογισμούς των παθών και γιατί καίει τους παραφύσει και γιατί διαλύει το σκοτάδι της ζωής των αισθήσεων για όσους βιάζονται μέσω των εντολών να προχωρούν στην ελπιζόμενη ζωή. Και γιατί τιμωρεί με το κάψιμο της κρίσεως εκείνους οι οποίοι είναι θεληματικά προσιλωμένοι στη σκοτεινή αυτή νύχτα του βίου από φιλία προς τη σάρκα. Όποιος δεν ανέβει και λέει προς τον εαυτό του πρώτα με την απόρριψη των παραφύσει παθών, δεν θα ανεβεί προς την αιτία του, δηλαδή το Θεό, μέσω της αποκτήσεως των υπερφυσικών αγαθών με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Γιατί πρέπει να χωριστεί κατά διάνοια από τα δημιουργήματα εκείνος που θέλει να ενωθεί αληθινά με τον Θεό. Έργο του γραπτού νόμου είναι η απαλλαγή από τα πάθη, ενώ του φυσικού η απόδοση ίσης τιμής προς όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το δίκαιο. Του πνευματικού νόμου ολοκλήρωση είναι η εξομοίωση με το Θεό όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Τη γνώση των σωμάτων και ασωμάτων είναι ικανή από τη φύση της να τη δεχτεί η δύναμη του νου. Της Αγίας Τριάδος όμως μόνον κατά χάρη δέχεται τις φανερώσεις, πιστεύοντας μόνο ότι υπάρχει χωρίς να αυθαδιάζει για το τι είναι κατά την ουσία της, όπως ο δαιμονικός νους. Γιατί εκείνος που στερείται τη γνώση, καθόλου δεν γνωρίζει τον τρόπο καθάρσεως από την κακία μέσω της αρετής. Εκείνος που αγαπά το ψεύδος παραδίνεται σε αυτό για να απολεστεί, ώστε παθαίνοντας να αντιληφθεί τι ήταν εκείνο που θεληματικά περιποιόταν και να μάθει με προσωπική πείρα ότι χωρίς να το καταλαβαίνει, αγκάλιαζε αντί τη ζωή τον θάνατο. Ο Θεός έχει τη γνώση μόνο του καλού, γιατί είναι κατά την ουσία του φύση και γνώση του καλού. Το κακό το αγνοεί γιατί αδυνατεί να το πράξει. Γιατί για εκείνα που έχει εκφύσεως τη δύναμη, γι' αυτά έχει ουσιωδώς τη γνώση. Το στιθήνιο που αναφέρεται στο Λεβιτικό φανερώνει την καλύτερη και υψηλή θεωρία, ενώ ο βραχίων την πράξη, δηλαδή την έξι και την ενέργεια της διάνοιας ή τη γνώση και την αρετή. Γιατί η γνώση οδηγεί αμέσως το νου στον ίδιο το Θεό, ενώ η αρετή κατά την άσκησή της τον βγάζει μέσα από την επίδραση των όντων. Αυτά τα δύο ο λόγος τα ξεχώρισε για τους ιερείς, επειδή αυτοί το Θεό μόνον είχαν λάβει ως κληρονομιά και δεν είχαν τίποτε ολότελα το επίγειο. Εκείνοι που το πνεύμα τους έχει ολότελα διαμορφωθεί από τη γνώση και την αρετή, κάνουν με τη διδαχή τους τις καρδιές των άλλων ικανές να δεχτούν την ευσέβεια και την πίστη. Και απομακρύνοντας την πρακτική έξι από τη δύναμή τους, από τις επιδιώξεις τις σχετικές με τη φθαρτή φύση, τις μεταφέρουν προς την ενέργεια των υπερφύση άφθαρτων αγαθών. Εύλογα λοιπόν, ο λόγος πρόσταξε το στιθήνιο του σφαγίου, δηλαδή η καρδιά των προσφερωμένων να θυσιαστούν στο Θεό και ο βραχίωνας, δηλαδή η πράξη των ιδίων, να αφιερώνονται στους ιερείς. Όλη η εδώ δικαιοσύνη όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι σαν καθρέφτης που περιέχει την εικόνα των αρχετύπων και όχι τα ίδια τα πράγματα όπως υπάρχει του καθένα. Και κάθε γνώση εδώ των ουρανίων όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι ένα σκοτεινό ένιγμα που περιέχει μόνο εικόνα της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την πραγματική αλήθεια που μέλει να φανεί. Επειδή τα θεία συγκρατούνται με αρετή και γνώση, ο καθρέφτης δείχνει τα πρωτότυπα της αρετής, ενώ το ένιγμα θέλει να φανερώσει τα αρχέτυπα της γνώσεως. Εκείνος που με την πρακτική άσκηση ευαρέστησε στο Θεό, με τη θεωρία είναι φανερό ότι μεταθέτει το νου του στη χώρα των νοητών. Και αυτό για να μην υποστεί εξαιτίας κάποιες φαντασίες το θάνατο, που προξενούν τα πάθη μέσω της αισθήσεως, καθώς δε θα βρίσκεται διόλου από καθένα από όσα θέλουν να το συλλάβουν. Εκείνος που με το καθαρό μάτι της πίστεως είδε την ωραιότητα των μελών των αγαθών, υπακούει στη διαταγή να βγει με προθυμία από τη γη του και τους συγγενείς του και το πατρικό του σπίτι, εγκαταλείποντας τη σάρκα, την αίσθηση και τα αισθητά, όπως και τη σχέση και την εμπαθή κλίση προς αυτά. Και σε καιρό πειρασμού και αγώνων είναι ανώτερος από τη φύση, προτιμώντας από τη φύση την αιτία της, όπως ο Μέγας Αβραάμ προτίμησε αντί τον Ισαάκ τον Θεό. Εκείνος που δεν επιδιώκει να ασκήσει την αρετή ή τη μελέτη των θεολόγων για δόξα ή ως κάλυμα της πλεονεξίας ή για κολακία και ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη, αλλά για το Θεό κάνει και λέει και σκέφτεται τα πάντα, αυτός βαδίζει με γνώση τον δρόμο της αλήθειας.
γιατί σε μη ίσχυους δρόμους δεν συνηθίζει να περπατεί ο Θείος Λόγος, ακόμη και αν βρει σε μερικά σημεία έτοιμη την οδό. Νηστεύει κανείς και απέχει από δίαιτα που φλογίζει τα πάθη και πράττει όλα τα άλλα όσα βοηθούν να απαλλαχθεί από την κακία. Αυτός ετοίμασε εκείνο που λέγεται οδός. Αν όμως όλα αυτά τα κάνει από κοινοδοξία ή πλεονεξία ή κολακία ή άλλη αιτία και όχι για την ευαρέστηση του Θεού, τότε δεν έκανε ίσχυο στους δρόμους του Κυρίου. Έτσι τον κόπο της ετοιμασίας της οδού τον υπέφερε, δεν είχε όμως το Θεό να περπατά στους δρόμους του. Κάθε χαράδρα θα γεμίσει, όχι όμως όλες οι χαράδρες γενικώς, ούτε όλων των ανθρώπων. Δηλαδή όχι και εκείνων που δεν ετοίμασαν την οδό του Κυρίου και δεν έκαναν ίσχυους στους δρόμους του. Όταν λοιπόν η χαράδρα, δηλαδή η σάρκα ή η ψυχή εκείνων που ετοίμασαν όπως είπα την οδό του Κυρίου και έκαναν ίσχυους στους δρόμους του, γεμίσει από γνώση και αρετή με την παρουσία του Θεού Λόγου που περπατά σε αυτούς δια των εντολών, τότε όλα τα πνεύματα της κύβδηλης γνώσεως και κακίας χαμηλώνουν καθώς τα πατεί ο Λόγος και τα υποτάσσει και σωριάζει το κράτος της κακίας που υψώνεται κατά της ανθρώπινης φύσεως και κατασκάπτει κατά κάποιο τρόπο το μέγεθος και το ύψος των ωραίων και των βουνών και γεμίζει με αυτό τις χαράδρες. Γιατί η αποβολή των παραφύσι παθών και η εγκατάσταση των καταφύσι αρετών εξομαλύνει τις χαραδρώσεις της ψυχής και ταπεινώνει την εξουσία των πονηρών πνευμάτων που υψώνεται σαν βουνό.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

Κεφάλαιο πρώτο. Η φιλαυτία και οι συνέπειες της. Από τη φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη.

Γέροντα, τι είναι φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλιό σου άνθρωπο. Και η γαστριμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν την φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την ανάπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μην τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν, λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του. Αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ. Πάπα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν? Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου. Το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μια απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου το έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από τον διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτε δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι έναν φόβο, μήπως δεν αντέξω. Τι πάθαμε! Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν, πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο, και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις, δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται.

Από το άνοστο να γεύεστε Χριστό. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνον αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης, όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χοντρός. Αυτός τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μοσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δυο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βιέζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγεώργης στα καλογέρια του έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια. Κι ήτανε παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη, αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική. Να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν. Να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια. Αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό.

Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και η ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκαιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα ερχόταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μία αδιαφορία. «Παπα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο». Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και τον σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν τον σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει. Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Γέροντα, σήμερα ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. Ναι, ήρθε και μου είπε, είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ. Καλά του λέω, δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα. Ναι, πάτερ, μου λέει. Ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά. Και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνον εγώ, να μην μπει μέσα κανένας άλλος. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι, και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ ακόμη και να στερηθείς στην Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Κι αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι έτοιμο θάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά.

Το βάσανο του βολέματος. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνον από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνον τον εαυτό μας και κάνουμε μόνον αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουμε όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας. Εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος. Και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν. Είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν μ' άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι, μην το αφήσεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μία ώρα, καλοκαίρι μέσα στην ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φθάνω στο χωράφι μας. Πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω. Πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί, δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος.

Τι φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου, στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε, φιλότιμα, τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν τη ζωή τον παράδεισο? Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη? Είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία? Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μανταλένα του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Οι πρώτες μου για αυτήν αναμνήσεις ξεκαθαρίζουν με δυσκολία, χαμένες στα σύθαμπα της νηπιακής ηλικίας, ανάμεσα στους ήχους που έφθαναν από μακριά στην ασυνήθιστη ακοή μου, αγνώριστη, όλη και εκπληκτική, έμαθα γρήγορα να ξεχωρίζω τη φωνή της. Ήταν μια φωνή δυνατή, καθαρή, δροσερή, γλυκιά, που θα έλεγα πως έλαμπε και στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού ή του χειμωνιάτικου ήλιου. Την άκουγα από το περβολάκι όπου έπαιζα με τα χώματα και τα πετραδάκια, καθισμένος μέσα στην πέτρινη γούρνα. Την άκουγα από το παράθυρο της σάλας όπου στεκόμουν ανεβασμένος σε μια καρέκλα και έβλεπα αντίκρυτο κάστρο. Την άκουγα κάποτε και από το κρεβατάκι μου στην άλλη κάμαρα, όταν ξυπνούσα το πρωί με τα κελαδήματα των πουλιών. Και πρέπει να άδειχνα μια πολύ χαρούμενη έκπληξη, γιατί συχνά η μητέρα μου γελαστή μου έλεγε: «Άκου, η Μανταλένα». Έτσι ήξερα πως η γλυκιά και καθαρή εκείνη φωνή έβγαινε από κάποιο πλάσμα που το έλεγαν Μανταλένα, μα που δεν το είχα δει ποτέ. Πολλά άλλα πλάσματα ακόμα τότε τα ξέρα έτσι μόνο από τη φωνή τους, από τον ήχο τους. Μα ανάμεσα σε όλα γνωστά μου και άγνωστα, ειδωμένα και ανείδωτα, η Μανταλένα μου φαίνονταν σαν κάτι ξεχωριστό. Τη φανταζόμουν πιο όμορφη και από τη μητέρα μου όταν με κοίταζε γελαστή, πιο γλυκιά και από τη γιαγιά μου όταν με χάιδευε στο κεφάλι και στο πηγούνι. Μια μέρα, καθώς στεκόμουν μπροστά στο παράθυρο, ανεβασμένο στην καρέκλα, άκουσα πάλι τη φωνή της. Μου φάνηκε πως έβγαινε από τόσο κοντά μου, ώστε όρμησα να προβάλλω για να ειδώ. Η μητέρα μου, που με παράστηκε από πίσω, με κράτησε. Επειδή όμως επέμενα, με σήκωσε στην αγκαλιά της και μ' άφησε να βγάλω το κεφάλι μου από τη γρίλια. Και να, το ξεχωριστό, το θαυμάσιο, το θείο που μου υπόσχονταν η φωνή. Σε ένα διπλανό παράθυρο, 2-3 σπίτια πιο κάτω από το δικό μας, αριστερά μου, είδα ένα κεφάλι ολόξανθο που έλαμψε στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Η Μανταλένα με ψιθύριζε καθώς με κρατούσε η μητέρα μου. «Την είδες λοιπόν τη Μανταλένα?» «Ναι, την είδα. Την έβλεπα, μα όχι όσο ήθελα». Γιατί καθώς ήταν και εκείνη γυρισμένη αριστερά και μιλούσε με ένα άλλο κορίτσι μαυριδερό, σε ένα άλλο παράθυρο πιο κάτω, δεν μου δείχνε παρά τα ξανθά της μαλλιά, το κάτασπρο σβέρκο της και λιγάκι από την ουρανιά καμιζόλα της. Του κάκου περίμενα να γυρίσει μια στιγμή το πρόσωπό της προς το μέρος μου. Του κάκου αντιστάθηκα όσο μπορούσα 2-3 φορές που θέλησε η μητέρα μου να με τραβήξει μέσα. Η Μανταλένα εξακολουθούσε να μιλά με το μαυριδερό κορίτσι γυρισμένη αντίθετα. Και άξαφνα, με ένα απότομο κίνημα, σαν να τη φώναξε κάποιος από το σπίτι, έμπασε μέσα το κεφάλι της και την έχασα. Δεν θυμούμαι αν έκλαψα και τότε, όπως μια φορά που μου έκαναν με το πρίσμα φάσματα στον τοίχο και άξαφνα μου το κόψαν. Από εκείνη όμως την ημέρα που είδα το ξανθό κεφάλι, η γλυκιά φωνή μου φαίνονταν πιο γνώριμη, πιο αγαπητή και πιο ζωηρά χρωματισμένη με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Γυρίζαμε από τη γειτονική μας εκκλησία, κάποια Κυριακή, κάποια γιορτή. Η μητέρα μου με κρατούσε από το χεράκι και η νταντά στο πλάι μας ήταν έτοιμη να με σηκώσει στην αγκαλιά της, γιατί μόλις έσερνα τα πόδια μου. Αξαφνά βλέπω τη μητέρα μου να στέκεται και να μιλά προς τα ψηλά. Στέκουμε κι εγώ και σηκώνω το κεφάλι μου. Είμαστε κάτω από ένα παράθυρο που πρέπει να ήταν το ίδιο εκείνο, όπου εδώ και λίγες μέρες είχα ήδη το ξανθό κεφάλι. Γιατί και τώρα το ίδιο κεφάλι ήταν εκεί προβαλμένο. Θα το γνώριζα και από τα μαλλιά του. Άκουσα όμως τη μητέρα μου που είπε: «Καλημέρα Μανταλένα μου». Και τη γλυκιά δυνατή φωνή που αποκρίθηκε: «Καλημέρα σας κυρία». Απόρρισα, θαμπόθηκα και καταχάρηκα. Ήμουν στην ηλικία που όλα μας φαίνονται θαύματα, υπερφυσικά. Πώς βρέθηκε άξαφνα μπροστά μας το παράθυρο εκείνο σε μια στιγμή που το νόμιζα μίλια μακριά? Μα έκανα έτσι κι είδα. Γνώρισα το σπίτι μας. Στην ίδια γραμμή. Βέβαια καλέ, ήταν το παράθυρο της Μανταλένας. Και να από κάτω του μια πόρτα λαδιά σκούρα με τόνα πορτόφυλλο κλειστό και τ' άλλο
διάπλατο, από όπου φαίνονταν παραμέσα μια σκάλα κυτρινοπή, ίσια φωτισμένη ζωηρά και φεδρά από κάποιο αθόρυτο φεγγίτη. Τράβηξα τη μητέρα μου από το χέρι για να της δείξω πως ήθελα να μπούμε σε εκείνη την πόρτα και να ανεβούμε σε εκείνη τη σκάλα για να φτάσουμε τη Μανταλένα. Μα η μητέρα μου αντιστάθηκε. «Ησύχασε», μου είπε, «τώρα θα πάμε στο σπίτι μας». Και πρόσθεσε κοιτάζοντας ψηλά, «Δε βλέπεις, καλέ, ο γιος μου θέλει να σου κάνει βίζιτα, να, να, με τραβουλιάζει». Τράπηκα και έπαψα αμέσως στο τραβούλιγμα. Η Μανταλένα γελούσε δυνατά και έλεγε λόγια που δεν τα θυμούμε, γιατί ίσως και δεν τα καταλάβαινα. Γελούσε και η μητέρα μου, που έσκυβε τώρα σε μένα και μου έλεγε, «Την αγαπάς την κυρία Μανταλένα, σ' αρέσει, ιδέες τη λοιπόν, να». Μου σήκωνε το κεφαλάκι από το πηγούνι και εγώ αντιστεκόμουν, έβαζα δύναμη να το κρατώ σκυφτό, γιατί καταλάβαινα πως άμα το σήκωνα τώρα θα αντίκριζα τα μάτια της Μανταλένας να με κοιτάζουν και αισθανόμουν ντροπή, ίσως μάλιστα και κάποιο φόβο. Γιατί πρωτήτερα που η Μανταλένα μιλούσε με τη μητέρα μου, είχα δει μια στιγμή αυτά τα μάτια από το πλάι και μου είχαν φανεί πολύ αλλιώτικα, πολύ διαφορετικά από όσα μάτια είχα δει έως τότε. Φανταζόμουν πως αν τα έβλεπα ολόησια, καρφωμένα στα δικά μου, θα τρόμαζα, όπως τρόμαξα μια φορά στη Σοφίτα, όπου παίζοντας γύρισα μια παλιά εικόνα πεταμένη ανάποδα σε μια άκρη και βρέθηκα άξαφνα αντίκριση ένα μεγάλο πρόσωπο με κάτι μάτια φοβερά. Άντρας ήταν, γυναίκα ήταν, δεν ξέρω. Με μια κραυγή τρόμου πέταξα την εικόνα, έφυγα και ούτε ξαναπάτησα στη Σοφίτα εκείνη. Μα σήμερα η περιέργεια κατανίκησε και την τροπή και το φόβο. Έπειτα η μητέρα μου ήταν κοντά μου, με κρατούσε από το χέρι. Τι είχα να πάθω. Και επιτέλους σήκωσα το κεφάλι μου και είδα τα μάτια της Μανταλένας που με κοίταζαν. Τρόμαξα πάλι, γύρισα μια στιγμή τα δικά μου αλλού και έσφιξα το χέρι της μητέρας μου. Μα σαν να με τράβηξαν με μαγνήτη τα μάτια εκείνα, τα ξανακοίταξα χωρίς να θέλω. Αυτό έγινε 2-3 φορές ώσπου να ξεθαρευτώ. Κι άφοβα τότε εξακολουθούσα να τα κοιτάζω. Τα μάτια της Μανταλένας, μεγάλα ολάνυχτα, τριγυρισμένα από μαύρα μακριά τσίνορα, είχαν το χρώμα της γαλαζόπετρας, μα έχιναν τόσο φως ώστε δεν μ' άφηναν να βλέπω τίποτα άλλο από το πρόσωπό της. Αυτά έβλεπα μόνο και τα ξανθά της μαλλιά. Ήταν για μένα μια καινούρια εντελώς γοητεία. Είχα καρφωθεί εκεί στη μέση του δρόμου με το κεφάλι μου ψηλά. Η μητέρα μου, για να κουνηθώ, αναγκάστηκε να με τραβήξει με δύναμη. Την ακολούθησα. Μα όσο πηγαίναμε, εγώ, ώσπου μπήκαμε πια στην πόρτα μας, ξακολουθούσα να κρατώ το κεφάλι μου γυρισμένο κατά το παράθυρο της Μανταλένας. Από τότε, μόλις άκουγα τη γλυκιά δυνατή φωνή, ξαναφαίνονταν μπροστά μου το ξανθόμαλο κεφάλι με τα γαλάζια μάτια. Η Μανταλένα για μένα ήταν ένα αλλιώτικο πλάσμα, ένα γοητευτικό τέρας που δεν είχε παρά μαλλιά και μάτια. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας τη συμπλήρωνα την έβλεπα καθαρά. Όταν έγινα πια 5 χρονών, η Μανταλένα εκτός από τα μαλλιά και τα μάτια είχε για μένα και ένα κατακόκκινο στόμα με κάτασπρα δόντια που τα μπροστινά, τα πάνω, μου φαίνονταν σαν μεγαλύτερα από τα άλλα. Είχε ακόμα μια μύτη ίσια, στενή και μακριά, που με δυσκολία ξεχώριζα τα ρουθουνάκια της και 2 αυτά και 30 φιλιά στολισμένα με 2 μικρούτσικα διαμάντια. Πάντα όμως τα μάτια της έλαμπαν περισσότερο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπα σαν μέσα από ένα γαλάζιο φως. Και το μέλι ακόμα των μαλλιών της μου φαίνονταν πως εκιάνιζε ελαφρά σαν το παλιό χρυσάφι μιας καρφίτσας που φορούσε η γιαγιά μου. Ήταν άραγε τόσο υπερφυσικά όμορφη η Μανταλένα, όπως την έβλεπα από τα 5 μου χρόνια ως τα 7, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Δεν θα ξέρα καν να πω ούτε τι ηλικία είχε τον καιρό που μαζί με τον κόσμο την πρωτογνώρισα. Θυμάμαι πάντα το στήθος της μεστό, στρογγυλό, φουσκωμένο. Μα ήταν τότε κοριτσόπουλο, 15 χρονών, ή μεγάλο κορίτσι, 25 άρα. Αδύνατο να συμπεράνω. Το μόνο βέβαιο είναι πως ύστερα από 30 χρόνια που την ξαναείδα, η Μανταλένα ήταν γριά και άσχημη, με 2 δόντια μονάχα και εκείνα τα μπροστινά που μου φαίνονταν πάντα μεγαλύτερα. Μα και από αυτό τίποτα δεν βγάζω. Μπορεί να γέρασε πρόωρα η δυστυχισμένη όπως πρόωρα, μπορεί να είχε μεστώσει και το στήθος της.
και η πιο άσχημη γριά δεν μπορεί να στάθηκε στον καιρό της πεντάμορφη. Την ιστορία της όμως την ξέρω και από αυτή βγάζω πως η όμορφη Μανταλένα, αυτό το νηπιακό μου όνειρο, στάθηκε μια από τις πιο δυστυχισμένες γυναίκες του τόπου της και του καιρού της. Και είναι μάλιστα το πρώτο πλάσμα στον κόσμο που μαζί με τη χαρά της ομορφιάς μου γνώρισε και τη θλίψη της δυστυχίας. Θα ήμουν τότε ως 7 χρονών. Η μητέρα μου με έστελνε κάθε μέρα στο σπίτι της Μανταλένας, όπου η θεία της, μια αγαθότατη και καθαρότατη γριούλα, με μάθαινε να συλλαβίζω στη φυλάδα μου και μου έλεγε παραμύθια. Το μάθημα με στενοχωρούσε πολύ. Μια μέρα μάλιστα θυμούμαι, πέταξα με θυμό τη φυλάδα μου και φώναξα: «Να μου δώσετε το μηνιάτικό μου να φύγω», γιατί ίσα ίσα εκείνο το πρωί είχα πάει το ασημένιο δίφραγκο που πληρώναμε κάθε μήνα τα 5-6 παιδιά γειτονόπουλα του νηπιαγωγείου. Τα παραμύθια όμως τα άκουγα πάντα με ευχαρίστηση, αν και τα ξέρα πια απόξω, γιατί η γριά δασκάλα μας έλεγε 2-3 πάντα τα ίδια. Ήμουν κατενθουσιασμένος προπάντων όταν μπορούσα, ακούγοντας το παραμύθι με τις πεντάμορφες, τις βασιλοπούλες, τις νεράιδες, τις μάγισσες, να βλέπω και τη γλυκιά Μανταλένα, πότε από τη μισάνυχτη πόρτα, στην καμαρούλα της όπου κτένιζε ατέλειωτα τα χρυσά της μαλλιά, ολάκερη η ιεροτελεστία. Πότε εκεί μπροστά μας να κάθεται στην καρέκλα και να πλέκει ήσυχα ή να κεντά. Σπάνια, πολύ σπάνια μιλούσε και σιγά σιγά. Η φωνή της μέσα στο σπίτι ήταν ολοσδιόλο αλλιώτικη, παρά όπως την άκουγα από το περβόλι. Την ύψωνε καθαρή και δυνατή μόνο σαν κουβέντιαζε από τα παράθυρα του δρόμου ή της αυλής με τις αντικρινές της φιλενάδες. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν αντιχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μες στο σπίτι. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν αντιχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μέσα στο σπίτι. Μα το λυπημένο ύφος της πήγαινε. Γίνονταν πιο όμορφη όταν σιωπούσε, ήσυχο μιλούσε μελαγχολικά. Τα χαμηλωμένα ματόκλαδα με τα μαύρα τσίνορα έριχναν μια θαυμάσια σκιά στις γαλάζιες κόρες. Ήταν στιγμές που ζωντάνευε μπροστά μου τη βασιλοπούλα του παραμυθιού. Κι ήταν άλλες που μου φαίνονταν σαν τη γαλανή Φραγκοπαναγιά που είχε στο εικονοστάσι της μια γειτόνισσά μας, Κοντέσα. Το βράδυ το έλεγα στη μητέρα μου: «Μαμάκα, η κυρία Μανταλένα δεν είναι απαράλλαχτη με την Παναγία?» Και η μητέρα μου το έλεγε του πατέρα μου και γελούσαμε. Ένα βράδυ εκεί που διπνούσαμε ο πατέρας μου με ρώτησε: «Κωστάκη, άμα μεγαλώσεις θέλεις να πάρεις γυναίκα σου τη Μανταλένα?» Εγώ κούνησα αμέσως το κεφάλι μου ζωηρά με προθυμία και έπειτα ξαφνικά μια φλόγα ντροπής ανέβηκε στα μαγουλά μου. Εκείνοι έσκασαν από τα γέλια. Άλλη φορά ρώτησα τη μητέρα μου: «Μα γιατί η κυρία Μανταλένα είναι πάντα λυπημένη?» «Γιατί δεν έχει μητέρα, παιδί μου?» «Της πέθανε?» «Ναι». «Ούτε πατέρα?» «Όχι, πατέρα έχει». «Και γιατί δεν είναι μαζί του?» «Γιατί άμα έχασε τη μητέρα της πριν γεννηθείς εσύ, την πήρε η θεία της να την έχει σαν παιδί της». Τόσο μόνο μου είπε η μητέρα μου και χωρίς να τη ρωτήσω άλλο, εποφελήθηκε για να προσθέσει: «Λυπάται η καημένη, σαν θυμάται τη μητερούλα της. Βλέπεις, παιδί μου, τίποτα δεν μπορεί να μπει στη θέση της μητερούλας, ούτε μπαμπάς, ούτε θεία. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να είσαι φρόνιμος, να μ' ακούς, να μην με συγχύζεις και να μ' αγαπάς». «Σ' αγαπώ», της ψιθύρισα, «πάντα θα σ' αγαπώ, μαμάκα». Και από μέσα μου είπα: «Θα αγαπώ όμως και τη Μανταλένα».
Αργότερα έμαθα. Δεν ήταν μόνο που δεν είχε μητέρα η Μαγδαλένα, παρά που είχε και μητριά. Η μητριά αυτή κάμποσα χρόνια της είχε κάνει πολύ κακή ζωή. Δηλαδή και η Μαγδαλένα μπορεί να είχε κάνει κακή ζωή της μητριάς της. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν πια να ζουν στο ίδιο σπίτι. Γι' αυτό η Μαγδαλένα αναγκάστηκε να φύγει από το πατρικό και να ζητήσει άσυλο στο σπίτι της φτωχής της θείας. Την αγαπούσε τάχα ο πατέρας της, της χάριζε ωραία πράγματα, την έβλεπε συχνά. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσα τότε να ξέρω. Εγώ ποτέ δεν είδα πατέρα της Μαγδαλένας. Μα για να εξηγώ την αιώνια μελαγχολία της, μου έφθαναν οι πληροφορίες της μητέρας μου. Μια μέρα τη ζήγωσα ξαφνικά και της είπα: «Ξέρω γιατί είσαι λυπημένη. Θυμάσαι τη μαμάκα σου που πέθανε». Και η Μαγδαλένα ξαφνιάστηκε, θύμωσε και με αποπήρε. «Να μου κάνεις τη χάρη», μου φώναξε. «Δεν είναι δική σου δουλειά, πήγαινε να διαβάσεις τη φυλάδα σου, ορίστε εκεί». Μου ήρθαν κλάματα, τα είδε η γριά δασκάλα μου, με χάιδεψε και μου είπε στ' αυτή: «Μη της μιλάς ποτέ για τη μάνα της, της τη θυμίζεις και πικραίνεται χειρότερα. Έπειτα έχει κι άλλα βάσανα το καημένο, είναι βαριά άρρωστος ο πατέρας της». Μόλι μου την καρδιά συγχώρεσε αμέσως τον απότομο τρόπο της Μαγδαλένας, γιατί είδα πως όλο το λάθος ήταν δικό μου. Λυπήθηκαν μάλιστα πολλοί που, χωρίς να θέλω, την πίκρανα. Και από εκείνη την ημέρα, αντί να λιγοστέψει, μεγάλωσε η παιδιάτικη λατρεία που της είχα. Άξαφνα ένα βράδυ, πολύ ώρα αφού σκόλασα, ήλθε στο σπίτι μας η είδηση. Πέθανε ο πατέρας της Μαγδαλένας. Δεν ήξερα ακόμα από θάνατο και η είδηση δεν μου έκανε και τόσο φοβερή εντύπωση. Δεν φαντάστηκα αμέσως καμιά μεγάλη συφορά για τη Μαγδαλένα. Συλλογίστηκα μόνο ότι την άλλη μέρα θα την έβλεπα πολύ λυπημένη, ίσως και κλαμμένη. Υποσχέθηκα όμως τον εαυτό μου να μην της πω ούτε λέξη για τον πατέρα της. Θα έκανα σαν να μην έμαθα τίποτα. Και το πρωί, ανύποπτος μπορώ να πω, πήρα τη σάκα μου και πήγα, όπως πάντα, στο σχολείο μου. Θεέ μου, τι με περίμενε. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, θυμούμαι μόνο πως ο ήλιος δεν είχε κατεβεί ακόμα στο στενό μας δρόμο με τα ψηλά σπίτια. Έτρεξα το μικρό διάστημα που χώριζε την πόρτα μας από την πόρτα της Μαγδαλένας μέσα σε μια στακτερή σκιά, δροσερή, σχεδόν κρύα. Ψήλωσα όσο μπορούσα τις μύτες των ποδιών και κτύπησα μια φορά το σιδερένιο μπαταδούρο. Κάποιος από πάνω τράβηξε το σχοινί του σαρταρέλου και το σκούρο λαδί πορτόφυλλο άνοιξε. Το σπρώξα τότε, μπήκα μορμή και ετοιμάστηκα να ανεβώ. Αλλά η σκάλα, φωτισμένη ζωηρά από ένα μικρό ανατολικό φεγγίτι, δεν ήταν ελεύθερη. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν δύο άνθρωποι, η Μαγδαλένα μπροστά και ο θείος της από πίσω. Στάθηκα ευθύς με το κεφάλι ψηλά. «Ποιος είναι?», ρώτησε από πάνω η δασκάλα μου. Και η Μαγδαλένα, κατεβαίνοντας με τα γαλάζια της μάτια όλα άνοιχτα, καρφωμένα πάνω μου, αποκρίθηκε σιγά, μα πολύ σιγά: «Ο Κωστάκης». Η φωνή της ήταν αθόρυβη όπως το βήμα της. Ήταν σαν μια αληθινή οπτασία, σαν ένα πλάσμα υπερφυσικό που κατέβαινε τη σκάλα χωρίς να την αγγίζει. Το φουστάνι της ήταν τόσο μακρύ που αλήθεια δεν έβλεπα τα πόδια της, και το φουστάνι αυτό ήταν κατάμαυρο, κατάμαυρη και η ζακέτα με τα στενά μανίκια. Κατάμαυρη και η μαντήλα που ήταν ρηγμένη απάνω στα ξανθά μαλλιά και έφτανε με απλές ίσιες πτυχές ως παρακάτω από τη μέση. Με τόνα της χέρι κατάλευκο σαν το κερί την κρατούσε ενωμένη κάτω από το πηγούνι. Τα αυτιά της όμως έβγαιναν έξω και είδα ευθύς πως σήμερα δεν ήταν στολισμένα με τα μικρά διαμάντια. Η Μαγδαλένα ήταν βουτυγμένη στα φρικτά μαύρα. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό της κατακόκκινο αναμένο είχε μια τέτοια έκφραση λύπης, πόνου, συντριβής που μου φαίνεται πως ποτέ δεν την είδα σ' άλλο πρόσωπο ανθρώπου. Τα μάτια της προπάντων, αχ Θεέ μου, εκείνα τα μάτια της, πως γυάλιζαν στεγνά, κατάξερα, πως φαίνονταν σαν να είχαν χύσει όλα τα δάκρυα που μπορούσαν. Δύο-τρεις στιγμές μπόρεσα να ανθέξω στο κοίταγμά τους. Έπειτα κατέβασα τα δικά μου και ξιστά-ξιστά, τείχο-τείχο κρατώντας και την αναπνοή μου, προσέχοντας να μην αγγίξω ούτε ένα κρόσι της μαύρης μαντήλιας, ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα, μα πολύ γρήγορα, σαν να με κυνηγούσαν, έτρεξα ίσα στη γωνίτσα μου και κάθισα, έπεσα στο σκαμνάκι μου.
Τα μικρά μου πόδια έτρεμαν σαν να είχα κάνει δρόμο πολύ. Ήμουν στην κάμαρα ολομόναχος. Κανένα παιδί δεν είχε έλθει. Ακόμα και η δασκάλα μου ήταν στην κουζίνα. Από όπου με είδε τη στιγμή που ανέβαινε και μου φώναξε ένα θλιμμένο «Καλώς τον». Η Μανταλένα με το θείο της βγήκαν στο δρόμο. Άκουσα το βρόντο της πόρτας που ξανά κλείσε πίσω τους και μου ήρθε να σηκωθώ και να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήθελα να βλέπα. Έτσι αλαφρά, αερικά, θα περπατούσε και στο δρόμο η μαυροφόρα Μανταλένα, όπως κατέβηκε και τη σκάλα. Μα δεν τόλμησα και έμεινα στη θέση μου μονάχος, λυπημένος, συλλογισμένος. Μπορώ να πω και φοβισμένος, γιατί η ζωντανή εκείνη εικόνα της δυστυχίας μου είχε προξενήσει λύπη μαζί και φόβο. Πού πήγαινε τάχα τόσο πρωί η μαυροφόρα Μανταλένα? Στο σπίτι βέβαια του πεθαμένου πατέρα της και της κακής μητριάς της. Θα έκαναν σήμερα την κηδεία. Και πότε θα γύριζε? Θα την ξανάβλεπα σήμερα? Ύστερα το μεσημέρι, το απόγευμα θα έρχονταν πάλι. Θα βγάζε εκείνα τα φρικτά μαύρα. Θα φορούσε την κόκκινη, τη γαλάζια ή την άσπρη καμιζόλα της και θα κάθονταν εκεί με το εργοχειρό της να ακούει και αυτή το παραμύθι της γριάς. Τίποτα από αυτά. Η μέρα εκείνη πέρασε ολοσδιόλο αλλιώτικα στο σκολάκι μας. Τα παιδιά δεν ήλθαν εκτός από μένα και ένα άλλο. Η δασκάλα δεν μας έβαλε καινούργιες συλλαβές, μας άφησε να λέμε και να ξαναλέμε τις περασμένες. Κι ούτε παραμύθι μας είπε, ούτε φιγούρες μας έδειξε, ούτε να παίξουμε μας έδωσε την άδεια. Όλη την ημέρα είχε το νου της αλλού, στον πεθαμένο βέβαια και στη μαυροφόρα Μανταλένα. Κι εγώ εκεί τον είχα. Στιγμή δεν μπορούσα να ξεχάσω την πρωινή οπτασία. Ολοένα η λύπη έσφυγε τη μικρή μου καρδιά δυνατότερα. Πολλές φορές τα μάτια μου βούρκωσαν και τα δάκρυά μου χοντρά και ζεστά έσταξαν στη φυλάδα. «Γιατί κλαις?» με ρωτούσε ο μικρός μου συμμαθητής. «Έτσι», του απαντούσα. Ή και δεν του απαντούσα καθόλου. Το μεσημέρι, κρατώντας με κόπο τα κλάματα, διηγήθηκα στη μητέρα μου τη συνάντηση που είχα κάνει στη σκάλα. Και περιγράφοντας τη Μανταλένα, της είπα: «Φορούσε ολόμαυρα σαν γριά». Η μητέρα μου, χωρίς να θέλει, χαμογέλασε. Έπειτα ευθύ σοβαρεύτηκε και μου αποκρίθηκε: «Η καημένη τώρα απόμεινε δυσάρφανη και θα αργήσει να τα βγάλει αυτά τα μαύρα». «Τι, αιωνίως έτσι θα βλέπα μπροστά μου τη Μανταλένα μαυροφόρα σαν γριά? Μα αυτό δεν θα μπορούσα να το υποφέρω. Θα ήταν σαν άλλαζε ο ρυθμός του παντός, σαν να μην ξημέρωνε ποτέ». Το απόγευμα ξαναπήγα στο σχολείο, αλλά η Μανταλένα δεν είχε γυρίσει. Μόνο ο θείος της ήρθε μια στιγμή και ξανάφυγε. Όσο βράδιαζε, όσο λιγόστευε το φως της μέρας, τόσο μεγάλωνε η θλίψη και ο αόριστος εκείνος φόβος μου. Με τη φαντασία έβλεπα τη Μανταλένα ακόμα πιο μαύρη, ακόμα πιο δυστυχισμένη. Και τα γαλάζια της μάτια με κοίταζαν με έναν τρόπο που στιγμές-στιγμές μου έρχονταν να ξεφωνήσω σαν άβλεπα φάντασμα. Έφαγα ανόρεκτα, έπεσα στο κρεβατάκι μου, μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθώ. Η βαριά μου καρδιά ζητούσε ένα ξεθύμασμα και άρχισα να σιγοκλαίω. Ποτέ ως τότε δεν είχα κάνει τέτοιο θρήνο. Και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες είχα κλάψει με το πρόσωπο χωμένο στο προσκεφάλι. Όταν η μητέρα μου μπήκε στην κάμαρα για να πλαγιάσει κι αυτή, με βρήκε έτσι και τρόμαξε. «Τι έχεις παιδί μου, γιατί κλαις?» με ρώτησε. Κι εγώ δυναμώνοντας το κλάμα της φώναξα: «Λυπάμαι τη Μανταλένα». Μ' αγκάλιασε, με σκούπισε, με φίλησε, με χάιδεψε. Δεν ήξερε τι να μου κάνει για να με παρηγορήσει. Κι εγώ ξακολουθούσα να κλαίω και να λέω: «Λυπάμαι τη Μανταλένα». Ούτε την άλλη μέρα φάνηκε στο σπίτι της θείας της η Μανταλένα. Ούτε την άλλη, ούτε την άλλη. Ποτέ πια. Φαίνεται πως η κακή μητριά είχε ξαναγυρίσει στη μητέρα της και η Μανταλένα μπόρεσε να καθίσει πάλι στο πατρικό της με τη γιαγιά της και με έναν αδερφό που είχε μεγαλύτερο. Για πολλές ημέρες έβλεπα να τις κουβαλούν από το σπίτι της θείας της τα πράγματά της. Μια ντουλάπα καρυδένια, ένα φορτσεράκι με χρυσά καρφάκια, μια κασετίνα με αχιβάδες, ένα καθρέφτη με βελουδένια κορνίζα, δύο βάζα κόκκινα. Τίποτα δεν έμεινε εκεί μέσα που να τη θυμίζει εκτός από μια κορδελίτσα των μαλλιών μαδιά που κρέμουνταν ξεχασμένη απάνω από το σκοτεινό κωμό της θείας στην ίδια κάμαρα που καθόμαστε
τα παιδιά. Και το σπίτι μου φαίνονταν σαν άδειο. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν χρόνια, μεγάλωσα, πήγα στο αληθινό σχολείο, άρχισα να ερωτεύομαι κορίτσια της ηλικίας μου. Μα πάντα θυμόμουν την ομορφιά της μεγάλης εκείνης Μανταλένας. Ήταν αδύνατο να ξεχάσω την πρωτογνώριστη λύπη που μου προξένησε η δυστυχία της και έμεινα με την εντύπωση της μαύρης οπτασίας που μου παρουσιάστηκε εκείνο το πρωί. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν κι άλλα χρόνια, χρόνια πολλά. Έγινα άντρας, ξενιτεύτηκα, δυστύχησα, ευτύχησα, αγάπησα, παντρεύτηκα, χείρεψα, ξαναπαντρεύτηκα. Έκανα ένα σωρό παιδιά, έζησα και έφτασα στην ηλικία εκείνη που ο άνθρωπος αρχίζει να ζει περισσότερο με αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις αυτές με ξαναγύριζαν συχνά στην πατρίδα μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο καντούνι μας, στο σκολάκι της θείας, στο σπίτι της Μανταλένας. Πότε άκουγα με το νου μου την καθαρή και γλυκιά φωνή της, όπως την άκουγα τότε, πριν γνωρίσω την ίδια. Πότε έβλεπα το κεφάλι της με τα ξανθά μαλλιά γυρισμένο όπως το πρωτοείδα στο παράθυρο. Πότε τα γαλάζια της μάτια όπως με πρωτοκοίταξαν εκείνη την Κυριακή που γύριζα από την εκκλησιά. Και πότε τα ίδια αυτά μάτια, μα τόσο αλλιώτικα όπως μου φανίστηκαν το πένθυμο εκείνο πρωί. Έτσι συχνότερα οι αναμνήσεις μου έφερναν μια Μανταλένα μαυροφόρα και θλιμμένη, σαν εικόνα υπέρτατης δυστυχίας και μαζί με αυτή κάτι από τη βαθιά λύπη, κάτι από το θρησκευτικό φόβο που είχε δοκιμάσει τότε η παιδική μου καρδιά. Σαν ξαναγύρισα μετά 30 χρόνια ξενιτιά στην πατρίδα μου, ρώτησα για τη Μανταλένα. «Ζει, ζει», μου είπαν, «η τρισκακομήρα, μα καλύτερα να μη ζούσε». Και μου διηγήθηκαν από τη ζωή της όσα δεν ήξερα. Σε αυτά τα 30 χρόνια είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε κάνει 10 παιδιά και καινούργια νιώβη τα είχε θάψει όλα ένα-ένα. Στο τέλος της πέθανε και ο δεύτερος άντρας της. Ο αδερφός της παντρεμένος έλειπε στα ξένα από καιρό. Θιά, θιός δεν υπήρχαν πια και η Μανταλένα, ολομόναχη έρμη, ζούσε σε ένα μαύρο κατάκλειστο σπίτι με μια ψυχοπαίδα. Αισθάνθηκα μια ανακατανίκητη επιθυμία να την ξαναειδώ. Ξεκίνησα ένα απόγευμα και πήγα σπίτι της. Η ψυχοπαίδα σαστισμένη με έμπασε σε μια σάλα σκονισμένη με παλιούς μαυρισμένους καθρέφτες που τα παράθυρά της από την αντίσταση που έκαμαν κατάλαβα πως είχαν να ανοίξουν καιρό. Ο αέρας που έμπαινε απ' έξω προσπαθούσε να διώξει κάποια μυρωδιά μούχλας και νεκρουλιάς. Σε λίγο, χωρίς να με προειδοποιήσει ο παραμικρός κρότος, παρουσιάστηκε μπροστά μου μια μαυροφόρα γυναίκα, μια ψηλή γριά. Ήταν η Μανταλένα. Θα την εγνώριζα αν δεν ήξερα πως ήμουν στο σπίτι της. Μου φαίνεται, ναι, διατηρούσε ίσιο το αναστημά της και ίδιο τον αέρα της. Φορούσε ολόμαυρα, όπως την τελευταία φορά που την είδα, και περπατούσε αλαφρά, αερικά, σαν να μην άγγιζαν τα πόδια της στο πάτωμα. «Με γνωρίζετε», της είπα, «ο Κωστάκης». «Μπα, μπα», έκανε. Με θυμήθηκε και τα μάτια της που τα κρατούσε μισόκλειστα με διαφορία τα άνοιξε ζωηρά και τα κάρφωσε απάνω μου. Ανατρίχιασα. Ήταν τα ίδια, απαράλλακτα, όπως με είχαν κοιτάξει την τελευταία φορά σε εκείνη τη σκάλα. Το ισχνό, το καταζαρωμένο πρόσωπο φωτίστηκε πάλι από το γαλάζιο εκείνο φως. Τα κάτασπρα μαλλιά ξαναπήραν το χρυσό τους χρώμα που κυάνιζε και για μια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά μου η ίδια Μανταλένα της τελευταίας οπτασίας, η ίδια ζωντανή εικόνα της υπέρτατης δυστυχίας, το ίδιο φάντασμα του πόνου και του πένθους. Τα 40 χρόνια που χώριζαν τις 2 στιγμές εξαφανίστηκαν από τη μέση και ξανά έγινα το παιδάκι που ανέβηκε φοβισμένο τη σκάλα του σχολιού του εκείνο το πρωί, προσέχοντας μην αγγίξει τα κρόσια της μαύρης μαντήλιας. Ο ίδιος αόριστος φόβος με κυρίεψε και κοίταξα γύρω μου σαν άθελα να φύγω.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ήρθαν οι Γερμανοί και μας σπρώχνανε και μας επαιδεύανε. Φεύγατε από εδώ. Καπούτ όλους. Δεν μπορώ να εκφράσω αυτή την ημέρα τι έγινε.
1: Ήμουνα έντια στο δεύτερο μου παιδί. 8 μηνών. Φόρτωσα 30 πτώματα. Λιποθύμησα στο 30. Έδωσα το βάρος, είχαμε το παιδί να περπατήσει στην κοιλιά μου 4 μέρες. Είπα, απέβαλα. Σε ένα τάφο τον αδερφό μου 13 πτώματα. Τα σκάψαμε τα χέρια μας. Όλες οι γυναίκες, άντρας κανείς, παπάς, καντήλι όχι, διάβασμα τίποτα. Δεν πειράζει, χαλάλι. Για την πατρίδα όλα χαλάλι.
0: Τώρα κλαίω κάθε μέρα την τύχη μου. Όλες οι χειράμες που μας σκοτώσαν τους ανθρώπους. Αυτά για μένα.
2: Τέλος του 1942, αρχές του 1943, ιδρύθηκαν και ενεργοποιήθηκαν διάφορες ομάδες αντίστασης. Η παρουσία ομάδας ανταρτών στα βουνά της Βιάννου οδήγησε τους Γερμανούς να διατηρούν εκεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Τον Μάιο του 1943, οι Γερμανοί κατασκεύασαν ένα φυλάκιο στην Κάτω Σίμη για επιτήρηση και παραλαβή προμηθειών για τα στρατεύματα κατοχής. Στις 10 Σεπτεμβρίου, αντάρτες σκότωσαν τους στρατιώτες που βρίσκονταν στο γερμανικό φυλάκιο, οπότε το χωριό βρισκόταν πλέον σε κίνδυνο.

0: Ήταν νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν οι δύο στρατιώτες του γερμανικού φυλακίου της Σίμης εκτελέστηκαν. Ακολούθησε γερμανικός λόχος με κατεύθυνση τη Σίμη και σκοπό να πάρει εκδίκηση για τους δύο Γερμανούς. Κατά τη διάβασή τους από διάφορα χωριά, πήραν εχμαλό τους, τους οποίους είχαν μπροστοφυλακή και έπειτα θα τους σκότωναν. Οι αντάρτες ειδοποιήθηκαν και 4 ομάδες έπιασαν κατάλληλες θέσεις στην κάτω Σίμη και τα υψώματα που βρίσκονται στην ανατολική και δυτική πλευρά της κοιλάδας, μέσα από την οποία περνά ο δρόμος για την κάτω Σίμη. Όταν οι Γερμανοί άρχισαν να μπαίνουν στην κοιλάδα με τους εχμαλό τους μπροστά και να πλησιάζουν το χωριό, οι αντάρτες άνοιξαν πυρ, προκαλώντας τον ευνηδιασμό των αντιπάλων. Ακολούθησε σφοδρή μάχη και οι Γερμανοί ιτήθηκαν. Η απώλεια πολλών ανδρών προκάλεσε το ξέσπασμα του Γερμανού διοικητή, που την επόμενη ημέρα συγκέντρωσε στη Βιάνο μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ήθελε να καταστρέψει τη Βιάνο και να εκτελέσει όλους τους άνδρες άνω των 16 ετών.
1: Καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου. Εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ήπεθρο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Στρατηγός Φρίντριχ Βίλχελμ Μίλλερ, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1943.
0: Ακολούθησαν σφαγές και η καταστροφή της Βιάνου. Ομαδικές εκτελέσεις, αντίπεινα προς τον άμαχο πληθυσμό, ολοκληρωτική καταστροφή πολλών.

0: χωριών.
1: Το θέμα είναι ότι για δυο νεκρούς αιματοκυλίστηκε η επαρχία. Τόσο αποτιμήσαν οι Ναζί την αξία των δύο Γερμανών. 401 άτομα το τριήμερο των εκτελέσεων 14-15-43 και 461 νεκροί όλη την περίοδο της επαρχίας. Οι Γερμανοί, εκτός του ότι σκοτώσανε 461 άτομα συνολικά, κάψανε και 10 χωριά από τα θεμέλια. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τα μετακατοχικά χρόνια που ακολουθήσανε, τη φρίκη, τις δυσκολίες που βίωσαν οι κάτοικοι της Βιάνου. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώς μεγάλωσα παιδιά, πως γυναίκες χείρες μπόρεσαν και έπαιξαν το ρόλο και του άντρα και της γυναίκας να αναθρέψουν παιδιά.
2: Συμφέρανε εδώ και μετά τόσο πανηγερμανοί κάτσι και καθίσανε κάτω όλοι και ρίχτανε το πολυβόλι και θέριζε και πέφτανε. Και πέφτανε και πέθανε όλοι κάτω εδώ. Ήταν αυτή, ήταν η τελευταία ομάδα, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν. 30 ήταν, 40 ήταν, δεν θυμάμαι. Οι άλλοι τώρα από πέρα, σε άλλες πεζούλες που λέμε εμείς στα χωράφια, εκεί από πέρα είχαν σκοτωμένους τσιπρώτους.
0: Εδώ όπως είναι ακριβώς σήμερα ήταν όρθιοι και χύθηκε το αίμα τους αυτά τα χώματα.
2: Ναι, εδώ, ναι. Καρμαστήκαν, όλοι πλακωθήκανε από εκεί. Πέφτανε χάμε και πλακώνταν, ήταν η μεγάλη ομάδα. Τι σου λέει, πού ατσιπάμε τις άλλες, στο χωριό μέσα. Όλους τους άλλους ατσιπάρουμε, τις φέρουμε εδώ και τις φέρανε εδώ. Ένας έφυγε από εδώ και του ρίξανε σαν την πέρδικα στο φτερό και πήγε από κάτω. Είκαμε, το σε λέει πάω εγώ, το σε λέει χωριανή. Ένας σηκώθηκε κανείς, πού να πάει. Και μόλις παίξε το στάρτο, του ρίξανε με πιο... πολυόρο και τον έπεσε από κάτω και πήγαν και παραπέρα και άλλοι δυο.
0: Εσείς ήσασταν σε αυτήν εδώ την ομάδα, ήσασταν
2: σε αυτήν
0: εδώ...
2: την ομάδα.
0: Και πώς τη γλιτώσατε εσείς, πώς
2: σας
0: τα
2: πω.
0: Καταφέρατε.
2: Την ώρα που μας βάλανε κάτς, ήταν εκεί που πάνω σε αυτό, να χαραδιά ήταν ένας Γερμανός σκοπός με το όπλο. Και μου λέει, φωνάζει, πίκλο! Ήμουν με το τσορτσάκι, μικρό, δίχως παπούτσα, δίχως τίποτα.
0: Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
2: Ήμουν το 25, ήμουν 18 χρονών. Μα ήδη είχε να πω ήμουν 10 χρονών. Κατσοφιασμένο της κατοχής. Μου φωνάζει από λοιπόν από εκεί που πάνω ένας Γερμανός. Κομία! Κομία! Κάνω κοντάτσι μου καλή, κομία εδώ! Έλα πάνω, τέμπο, γρήγορα! Βγαίνω και μου λέει κάθισε εδώ και με σηκώσαν από εκεί και βγήκα από πάνω και μου λέει εμείς σπίτι μου λέει εσένα μαζί το σπίτι το λέγε χάους, μαζί χάους. Εντάξει και με ρίξα τη ρηπή πάει και τη σκοτώσαν και όπως με παίρνει και πάω στο σπίτι και μου λέει αυτό σπίτι λέω ναι. Κρύψη μου λέει, άλλης καμαράτου καπού του. Αν μπορείς όξω και με δει άλλος καμαράτου θα με σκοτώσει. Και μπήκα σε ένα μπιθάρι μέσα και βάλα ένα πετροκόφινο από πάνω για να μην πλαντάξω. Και άμα ήμαθα ότι φεύγουν οι Γερμανοί που σκοτώσαν τις, σκότηκα κι εγώ και ήρθα και βρήκα τον αδερφό μου στην από κάτω ομάδα.
0: Οπότε 141 άτομα χάθηκαν εδώ σε αυτό το σημείο.
2: Εδώ 114.
0: 114.
2: Τον ΕΗ. Όλοι οι σκοτωμένοι εδώ.
3: Ήρθαν οι γυναίκες μας, μας εντύσαν οι γυναικεία με τσεμπέρια, με μαύρα ρούχα και μας πήγαν εμένα και με βάλανε σε κάταση νοπόδια μέσα. Ύστερα ήρθαν ο Γερουλάνος ο γιατρός και μας επίδεσε που όλους τους τραυματισμένους.
4: Τα μέσα που είχαμε εκείνη την ώρα ήταν πολύ λίγα για τόσους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και εκτός από ένα που δεν τον είδαμε, δεν ξέρω γιατί δεν μας το είπανε, και ο οποίος δυστυχώς πέθανε από μόλυνση, Και ένας άλλος, ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στην καρδιά δίπλα και ο οποίος έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι δεν τον άφησαν εκεί που είπαμε να μείνει ακίνητος, αλλά τον μετέφεραν διότι οι Γερμανοί πυροβολούσαν σε όλη την επαρχία, μπαίναν, βγαίναν στα χωριά. Και φυσικό ήταν ότι φοβόντουσαν οι τραυματίες οι ίδιοι ότι θα τους σκότωναν αν τους βρίσκανε. Άλλους έσκαψαν κοπριές μες στις στάβλους και τους έχωσαν μέσα με κουβέρτες κυλιγμένους. Άλλους έκλειναν σε ασυρώνες, άλλους έβαζαν ξύλα και τους βάζανε μέσα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι, παραδόξως μπορώ να πω, γλίτωσαν χωρίς να πάθει κανένας ούτε μόλυνση ούτε τέταρτο.

αυτό το σημείο έγιναν οι εκτελέσεις. Περίπου 30-40 άτομα εκτελέστηκαν σε αυτό το δέντη. Από αυτά τα 40 άτομα έχουν ταφεί σε αυτούς τους τάφους περί τα 25-30 άτομα, διότι δεν μπορούσαν οι γυναίκες να τους μεταφέρουν στο νεκροταφείο και τους έθαψαν επιτόπου εδώ πέρα.

0: Αυτός ο τάφος είναι 19 νοματό κόκαλα βαρμένα. Στον άλλο τάφο το ίδιο.
1: Να τα φέρετε.
0: Όσους μπορούσαμε μεταφέραμε στο νεκροταφείο. Όσοι δεν μπορούσαμε, κουραστήκαμε γυναίκες. Είχαμε μια αναισθησία πάθη. Δεν ξέραμε τι κάναμε. Γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί. Κάμαμε 8 μέρες να μπούμε στα σπίτια μας.
2: Τα μαλλιά τους ήσαν όπως είναι τα μαλλιά των τρελών. Πεσμένα από εδώ και από εκεί. Τα μάτια τους είχαν στεγνώσει από τα δάκρυα, ήσαν κατακόκκινα. Και το μόνο που τις απασχολούσε αυτές τις τραγικές ώρες ήταν πως θα μπορέσουν να θάψουν τους νεκρούς των, διότι ήδη είχε αρχίσει η σύψη των νεκρών. Ήταν καλοκαίρι. Σήμερα και πάντα για να θάψεις ένα νεκρό πηγαίναν δύο άνδρες σε ένα νεκροταφείο και σκάβανε μισή μέρα για να ετοιμάσουν τον τάφο. Τώρα δύο ή τρεις γυναίκες από ένα σπίτι είχαν να θάψουν δύο και τρεις και τέσσερις νεκρούς.
3: Πήγαμε από εδώ, τι πήραμε σε αυτή την εκτέλεση εδώ από κάτω. Ήταν περίπου 30 άτομα, όλα μια ομάδα σκοτωμένους. Και από εκεί πήγαμε τώρα και τι παίρναμε. Τη φορτώναμε στα ζώα, τη πήγαμε στο νεκροταφείο, σκάφταμε μόνες μας Σεπτέμβριος μήνας, πέτρες. Εγώ είχα και το μωρό και έκλαιγε, τα άλλα δύο κορίτσα. Και με πολλά βάσανα πήγαμε και τη θάψαμε τον πατέρα μου, τον άντρα μου και άλλους εξαδέρφια, κουνιάδους. Μαζί τη βάλαμε σε ένα μνήμα. Να πούμε εκεί που σκάψαμε το λάκκο, τη βάλαμε έτσι κοντά κοντά για να τη χωρέσει, γιατί οι άλλες οι άκλες που είχαν εκεί είχαν γεμίσει. Πάνω το άλλο, 115 τόσους νεκρούς από εδώ που τη πήραμε. Και πού να τη βάλεις, να σκάφτομαι μόνες μας, να βάλουμε εκεί μέσα, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι.
4: Έγινε λοιπόν και η σφαγή εδώ στα Μοιρά και μετά τι ακολούθησε, τι θυμάστε?
5: Μετά επιάναν τις άλλους ομήρους και τις πήγανε στη Γιάννο στο γυμνάσιο μέσα. Είχαν 200 μέσα. Μετά την εκτέλεση του Τινιέ ήθελα να σκοτώσουν και αυτούς. Αλλά επίανε και τσιγκάλαν όξο γραμμή και στέσσαν τα πολυβόλα τις σκοτώσανε. Εν μεταξύ πρόλαβε ο Ερυθρός Σταυρός και ο Ψαλιδάκης αυτός ο Μητροπολίτης. Βάλανε συνδυνάμεις τους και σταματήσαν την εκτέλεση. Να μην εκτελέσουν άλλους. Και έτσι μολάραν τα ύστερα τους. Οι Τσινιά ήταν πιο πολύ, ήταν 200. Γιατί έτσι μαζεύαν από όλα τα χωριά, από τις χτήματα απ' έξω, όλους τσι μαζεύανε και έτσι κλειδώνανε μέσα στο γυμνάσιο.

0: Το Σεπτέμβριο του 1943, συγχρόνων με τις εκτελέσεις εκεί στα ανατολικά χωριά, συγκέντρωσαν και εδώ, συνέλαβαν 300 Γιαννίτες και Καλαμιώτες που τους είχαν τύχει να είναι εδώ και τους έφεραν εδώ με σκοπό να τους εκτελέσουν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί τους συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσαν εδώ. Ζούνε ακόμα κάποιοι. Νηστικοί τους έφερναν γυναίκες τους φαγητό και τους το δίνανε τώρα εδώ μέσα. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ στο λόφο και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι αιχμάλωτους στην πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή όπου, σε μια στιβίδα όπου βρίσκαν. Επειδή
1: μας πόρτες τον ανθρώπο για τον εαυτό στοχό, να μου δώσουν έτσι κανένα εργάτες ένα κομμάτι ψωμί και να το κρύψουν. Για το βαστό να το δώσω στο παιδί μου. Από το έκανα δίχως μαμή δεν υπήρχε. Άνθρωπο δεν υπήρχε να με βοηθήσει τώρα. Γιατί το κοιμάνα μου γριά και οι αδερφίδες μου σύρες. Έτσι με φτάσανε αυτό τότε ο πόλεμος. Εχάσαμε. Εχαθήκαμε ορισμένες γιατί εχάσαμε κοντά παλικάρια. Ανθρώπους. Ανθρώπους λεβέντες, το κάτω τιόλι στα μελανά που είναι για στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλίδες. Στην κάτω πάντα του χωριού απουνιά στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλίδες. Μα την ημέρα του σταυρού πρέπει στην ιστορία. Γιατί μας τη σκοτώσανε χωρίς καμιά αιτία. Είμαι σταυρωμένε μου που τον δική σήμερα. Και για τα δέντρα

Παρίσι είναι χτισμένο σε προνομιακή θέση γύρω από τον ποταμό Σιγκουάν, στο κέντρο του μεγαλύτερου λεκανοπεδίου της Ευρώπης. Είναι μια πόλη γεμάτη με φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα, μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μέγαρα, ρομαντικά κάστρα, μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. Το Παρίσι αποπνέει γαλήνη, κουλτούρα, ρομαντισμό και είναι μια πόλη που ενέπνευσε αρχιτέκτονες, ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς. Έχει πλούσια κουλτούρα αλλά και ιστορία που αποδεικνύει ότι οι Παριζιάνοι ξέρουν να ζουν. Ξεπέρασαν κρίσεις, καταστροφές, πολέμους και λοιμούς και πάντα το Παρίσι γεννιόταν από τη στάχτη του. Ο 20ος αιώνας στο Παρίσι ήταν ένας αιώνας πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσα στο φως της ανάπτυξης και της εξέλιξης όμως ήρθε η ανατροπή. Ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 2 Αυγούστου του 1914 οι Γερμανοί βρίσκονταν έξω από το Παρίσι. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δύσκολες. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες. 746 βόμβες είχαν πέσει στο Παρίσι μέσα σε 4 χρόνια. Επώδυνες στιγμές. Η σκοτεινή άβρα και η σκληρότητα του πολέμου τελείωσε στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Με το τέλος του πολέμου και κατά τη δεκαετία 1919-1920 υπέγραψαν στα προάστια του Παρισιού ισχύρι του κόσμου την ομώνυμη συνθήκη ειρήνης μεταξύ νικητών και ηττημένων. Με την επικύρωση της συνθήκης του Παρισιού, ο χάρτης της Ευρώπης άλλαξε σε σχέση με το 1914 και χαράχτηκαν νέα σύνορα. Από το 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ δεν κρύβει τις προθέσεις του να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, παραβιάζοντας φυσικά μία από τις συνθήκες ειρήνης που επέβαλε επαχθείς όρους στη Γερμανία μετά το Μεγάλο Πόλεμο. Η συνθήκη αυτή των Βερσαλιών είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1919. Το 1939 ο ναζιστικός στρατός ευνηδιαστικά εισέβαλε στην Πολωνία και έτσι κηρύχθηκε η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία η Γερμανία επιτέθηκε στις 10 Μαΐου του 1940 και στις 14 Ιουνίου το Παρίσι έπεσε. Στον πύργο του Άιφελ πλέον κοιμάτιζε η σβάστικα και οι Παριζιάνοι περνούσαν μέρες βασανιστικές με πείνα, εξαθλίωση, επιθέσεις. Διανέμονταν μάσκες αερίων. Ενώ φορτηγά με έργα τέχνης έφευγαν από το Λούβρο για το Σαμπόρ. Την ίδια περίοδο οι Γερμανοί απέτησαν την καταγραφή όλων των Εβραίων στο Παρίσι και ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντίον τους. Η οργανωμένη αντίσταση έκρυψε πολλούς Εβραίους και τους βοήθησε να γλιτώσουν. Οι περισσότεροι όμως κατέληξαν στα κρεματόρια. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ζούσαν κάτω από την πότα του άξονα, η αντίσταση φούντωνε. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Η ελληνική οικονομία εκείνη την εποχή είχε καταρρεύσει και οι συνέπειες της κατοχής ήταν πραγματικά ανυπολόγιστες. Ο ελληνικός λαός μετρούσε χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Κάτω από τα συντρίμια του πολέμου όμως αναπτύχθηκε και η ελληνική εθνική αντίσταση. Οι ισορροπίες άλλαζαν συνεχώς, καθώς και τα μέτωπα του πολέμου. Ο Στάλιν, ηγέτης και πολέμαχος του κόκκινου Σοβιετικού στρατού, απαιτούσε το άνοιγμα ενός νέου μετώπου που θα απορροφούσε δυνάμεις των Ναζί από τη Ρωσία και θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των συμμάχων. Η επιλογή της τοποθεσίας της απόβασης αρχικά ήταν το καλέ της Αγγλίας λόγω της μικρής του απόστασης από τις Βρετανικές ακτές. Αυτός ήταν και ο λόγος όμως που η περιοχή φυλαγόταν από επίλεκτα στρατεύματα, γι' αυτό και τελικά απορρίφθηκε στο σημείο αυτό η απόβαση. Δυτικά του Παρισιού εκτείνονται οι όμορφες ακτές της Νορμανδίας. Από εκεί επέλεξαν τελικά οι σύμμαχοι να εισβάλλουν στην Ευρώπη. Η προετοιμασία για την επίθεση απέναντι στις Βρετανικές ακτές κράτησε για μήνες. Η επιλογή της θέσης ήταν ένα από τα μυστικά που κρατήθηκαν και η ημερομηνία της απόβασης ήταν αβέβαιη μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Οι Γερμανοί πάλι περίμεναν την απόβαση. Γι' αυτό και είχε στηθεί από τους συμμάχους μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης. Έκαναν διάφορες ενέργειες, όπως την απαγωγή του στρατηγού Κράιμπε στην Κρήτη, για να τους παραπλανήσουν και να τους πείσουν ότι θα προχωρήσουν σε αποβάσεις σε διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη. Στόχος τους ήταν να διασπάσουν τις δυνάμεις των Γερμανών. Ωστόσο, το επιτελείο των Ναζί φυλαγόταν καλά και είχε οχυρώσει όλη την ακτογραμμή της βορειοδυτικής Γαλλίας. Τελικά, η ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου για την απόβαση στην Ορμανδία ορίστηκε 1 Μαΐου 1944. Μετατοπίστηκε όμως στις 5 Ιουνίου του 1944 για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες δυνάμεις στις αγγλικές ακτές. Η απόβαση αναβλήθηκε άλλες 24 ώρες εξαιτίας μιας κακοκαιρίας και έτσι άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 6 Ιουνίου του 1944. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποβατική στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία όλων των εποχών.

6 Ιουνίου του 1944, η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου είχε αρχίσει. Καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα στρατεύματα από Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδά εναντιώθηκαν από ξηρά αέρα και θάλασσα. Η εισβολή άρχισε στα νότια της Αγγλίας με νυχτερινές ρήψεις αερομεταφερόμενων δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι αποβάσεις ξεκίνησαν σε 5 σημεία της ακτής 80 περίπου χιλιόμετρων. Οι Αμερικανοί αποβιβάστηκαν δυτικά στις ακτές Όμαχα και Γιούτα, ενώ οι Βρετανοί ανατολικά στις ακτές Σουόντ και Γκόλντ. Στην παραλία Τζούνου αποβιβάστηκαν οι Καναδοί. Παρά τις βαριές απώλειες, ο σκοπός της απόβασης επιτυγχάθηκε και τα στρατεύματα πέρασαν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 1.200 πολεμικά πλοία, 4.000 σκάφη, 1.600 φορτηγά πλοία, 13.000 αεροπλάνα και πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνδρες αποβιβάστηκαν στη γαλλική ενδοχώρα.

Ο αγώνας ήταν τιτάνιος, όμως με την προέλαση των Αμερικανών και των Βρετανών από τη Δύση και των Σοβιετικών από την Ανατολή των Ορμανδικών ακτών, γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο της εξέλιξης του πολέμου. Τελικά η απόβαση στη Γαλλία στάθηκε μια επιχείρηση έξυπνη και λυτρωτική, βάζοντας έτσι αρχή στο τέλος την κυριαρχία του φασισμού.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Τα κύρια αυτά πάθη ανέρχονται σε 8. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα. Χαρακτηρίζονται ως γενικότητα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 είσαι πάντες η γενικότατη λογισμή, ενείς περιέχεται πας λογισμός. Πρώτον, ο της γαστιμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτον, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακιδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Όγδοος, ο της υπερηφανίας. Ο συγκεκριμένος κατάλογος του Ευαγρίου έγινε παράδοση στην Ορθόδοξη Ασκητική. Τα 8 γενικότερα πάθη αντιστοιχούν στα 7 έθνη που πρόκειται να ιτηθούν και να αφανιστούν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η Αίγυπτος, που έχει ήδη νικηθεί, για τα οποία κάνει λόγο το Δευτερονόμιο. Μερικές φορές οι πατέρες εννοούν την υπερηφάνεια και την καινοδοξία σε ένα πάθος, συνεπώς αποδέχονται 7 πάθη. Τότε αυτά αντιστοιχούν στους 7 δαίμονες στους οποίους αναφέρεται το Ευαγγέλιο. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, η εγωιστική αγάπη προς εαυτόν. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτή, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των 3 βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και γεννούν τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια και κατόπιν όλα τα άλλα. Η γαστιμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι τα 3 αυτά πάθη. Η φιλαυτία ως πολλάκις ήρυται, πάντων των εμπαθών λογισμών αιτία καθίσταται. Εκτάφτης γάρ γεννώνται οι 3 γενικότατοι της επιθυμίας λογισμοί. Ο της γαστιμαργίας και της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Αντίστοιχη είναι και η διδασκαλία του Ευάγριου. Των αντικειμένων δαιμόνων την πρακτική, πρώτη και κατά τον πόλεμο συνίστανται η τάση της γαστιμαργίας ειδονάς, ή την ορέξης πεπιστευμένη και την φιλαργυρία νημήν υποβάλλοντες και προς την των ανθρώπων δόξεν ημάς εκαλούμενη. Οι δάγοι πάντες κατόπιν τούτων βαδίζοντες, τους υπό τούτων τετροσκομμένους διαδέχοντες, στη συνέχεια δε παρατηρεί. Διότι τους 3 τούτους λογισμούς ο διάβολος τότε το σωτήριο προσήγαγε. Πρώτον μεν τους γήθους άρτους γενέστε παρακαλών, έπειτα δε τον κόσμον όλων επαγγελόμενος ύπεσον προσκυνήσει, και τρίτον ή ακούσει δοξαστής εστελέγων, μηδέν εκ του τελικού του πτώματος πεπονθώτα. Τα 3 αρχαίγωνα πάθη λοιπόν είναι αυτά που εμφανίζονται πρώτα και είναι κατά κάποιον τρόπον τα αμεσότερα και τα ευρύτερα εξαπλωμένα στον άνθρωπο, ανοίγουν την πόρτα και στα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος σημειώνει ότι ουκ έστιν άνθρωπον περιπεσίν δαίμονι, μη πρώτερον υπεκείνων των πρωτοστατών κατατροφέντα. Θα δούμε αλλού ότι όσο ο άνθρωπος δεν τους νικά, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τους υπόλοιπους. Όταν αντίθετα τους καταβάγει, μπορεί εύκολα να εξαλείψει τους υπόλοιπους. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Όλοι οι υπόλοιποι προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του, και μάλιστα για να κυριολεκτούμε δείχνει ότι ένα πάθος οδηγώντας σε άλλο περισσότερο το ευνοεί. Δηλαδή καθιστά την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα παρά το προκαγεί. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστιμαργία στην πορνεία, τότε δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις προσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη,
όπως ήδη παρατηρήσαμε, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό. Εξάλλου, οι πατέρες δίνουν κάποτε παράγγελα διαφορετικούς καταλόγους παθών σύμφωνα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες της διδασκαλίας τους. Τέτοιες ταξινομήσεις δεν έχουν απόλυτη αξία, αλλά συνιστούν πρόσφορα και εύχριστα εργαλεία για την πνευματική διδαχή και την ασκητική πρακτική. Οπωσδήποτε τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την αμεσότερη και ανετότερη κατανόηση των πραγμάτων και την απλούστερη προσέγγιση της περίπλοκης και πολύμορφης πραγματικότητας. Εμείς οι ίδιοι μάλιστα θα προστρέξουμε σε αυτά.

Προφανώς οι τύποι των σχέσεων που δείξαμε ότι αναπτύσσονται μεταξύ των παθών δείχνουν μόνο τις γενικές τάσεις. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων οδών παθογένεσης, ούτε βεβαίως και άλλων ειδών σχέσεων μεταξύ των παθών. Οι πατέρες διδάσκουν συνήθως ότι τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώντας ότι κάθε πάθος γεννά όλα τα άλλα. Γράφει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Και μη ξανιστόμεν ότι μόνον υπό των αγαπωμένων λογισμών βιαίως ενεργούμεθα, καθότι ως τη πονηρών αυτών συγγένεια ούτω και τες ημών επιθυμίες επροσβολές συνεργού συναλλήλες και εκάστη των εαυτής εργάτης συγχρονίσαντα λοιπόν την πλησίων παραδίδωσιν ως υπό της δευτέρας και παραγνώμην ίσως απάγεστε τι περί την πρώτην συνηθία βιαίως ερκόμενων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιμένει ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη εξάρτηση των παθών, η οποία τα κάνει να επικαλούνται το ένα το άλλο. Έχετε γάρ πως εν της κακής του εταίρου το έτερον και όπερ αν το εν παραγέννητε και τα λοιπά καθαρά καθάπερ υπό την ως φυσικής ανάγκης ερκόμενα συνεισέρχονται πάντως ίον εν αλύση γίνεται της αρχής επισπαστήσεις ούδε τας γυπών ηρεμήν της αλύσεως αγγύλας δυνατόν εστίν αλλά κατά το έτερον πέρας της αλύσεως αγγύλης συνεκινήθη την πρώτη κατά το ακόλουθο ναή και προσεχές από του πρώτου δια των παρακειμένων της κινήσεως προϊούσης ούτως εμπλέκεται και συμπέφει και να λύγει στα ανθρώπινα πάθη και διενός του επικρατήσαντος και ο λοιπός των κακών ολκώσινης σε έρχεται την ψυχή. Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Συνεπώς παρατηρεί ο Άγιος Κασιανός τα 8 κύρια και πρωταρχικά πάθη διεξάγουν από κοινού τον πόλεμο κατά του ανθρώπινου γένους. Αλλά οι επιθέσεις τους δεν εκδηλώνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους αδιακρίτως. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη διαπίστωση ότι στην μία περίπτωση προτάσσεται το πάθος της πορνείας και ασωτείας. Στην άλλη επικρατεί και υπερισχύει η οργή. Στον ένα η κοινοδοξία διεκδικεί το σκύπτρο. Ενώ στον άλλο η υπερηφάνεια κατέχει την εξουσία. Και αν ο καθένας μας μπορεί να υφίσταται τις εφόδους όλων των παθών, δεν τις αντιμετωπίζει ούτε με τον ίδιο τρόπο ούτε με την ίδια σειρά. Όπως εισηγείται στο σημείο αυτό ο Άγιος Κασιανός, θα ήταν απατηλό για τον πεμπτωκό του άνθρωπο να θεωρεί αυτόν ελεύθερο ή απειλαγμένο από το πάθος ή μόνο έστω από το α ή β πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται να εποσιάζει από εμάς, η μία εμφάνιση ή η μία εκδήλωσή του αφορά σε μία συγκεκριμένη στιγμή και όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωση σε κάθε στιγμή εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν την εκδήλωσή του έστω και σε μικρό βαθμό. Ανεξάρτητα από την έκβαση και το αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή υπάρχει μια οικονομία των παθών τέτοιας φύσης που όταν ένα πάθος υφίσταται σε μικρή ένταση και μάλιστα φαίνεται να απουσιάζει, η σχετική απουσία και έγκυψή του φαίνεται να αντισταθμίζονται από την πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ενός ή περισσότερων άλλων. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να διαπιστώσουμε ότι αντίθετα στα πρόσωπα στα οποία τα Α ή το Β πάθος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα, βρίσκονται σε σχεδόν απαλλαγμένα από τα άλλα πάθη ή τουλάχιστον αυτά δεν κατοικούν στα πρόσωπα παρά σε περιορισμένο βαθμό. Ορισμένες φορές η απλή και έντονη δραστηριότητα όσων καταπιάνονται με τις κοσμικές υποθέσεις και ενασχολήσεις αρκεί γενικά για να οδηγήσει σε εξαφάνιση κάποια πάθη από αυτούς. Εν τούτης αυτό ισχύει μόνο προσωρινά, καθώς μπορούμε να διαπιστώσουμε με την επανεμφάνισή τους μάλιστα μόλις η συγκεκριμένη δραστηριότητα μειωθεί ως προς την έντασή της. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας δίνει ένα παράδειγμα της διδασκαλίας αυτής που ο ίδιος κατάφερε να παρατηρήσει. Πολλούς το θέαμε εν κόσμο υπομεριμνών και φροντίδων και αδολεσχιών και αγρυπιών βιωτικών την του οικίου σώματος μανίαν εκφυγώντας εν αμεριμνία δε πάση προς τον μονήρι βίων ελιγηθώτες ιτιούτη ελεϊνός υπό της του σώματος κινήσεις ερυπόθησαν. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη και ενοδοξία και υπερηφάνεια κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε εξαφάνιση άλλα πάθη καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο
Σε ορισμένες περιπτώσεις η καινοδοξία εμφανίζεται ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της γκύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφανία έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση της ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιο τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφανία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών ουμών πιστών αλλά και απίστων εκτός ενός, δηλαδή της περηφανίας. Εκείνο μόνον καταλοιπώντα των τόπων πάντων αναπληρώσε ως εγκακής πρωτεύων. Συχνά οι πατέρες αποκαλούν τα πάθη λογισμούς ή εμπαθείς λογισμούς, σαρκικούς λογισμούς, πονηρούς λογισμούς, καθώς εκτινώνται στον άνθρωπο κατεξουσίαν ως λογισμοί και που μεταφράζονται ή όχι κατόπιν σε πράξεις. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει «Εάν γάρ μη της πρώτων κατά διάνοια να μαρτάνει, ούκ αναμάρτη ποτέ κατ' ενέργεια». Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων ή επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Αν και φαίνεται να γεννώνται από τα σώμα, στην πραγματικότητα η αρχή και πηγή των παθών βρίσκεται στους λογισμούς της ψυχής. Πάντα άπερ όσοι πολλοί νομίζουν ότι το σώμα επιζητεί ούτω σώμα, αλλά η ψυχή δια τούτου ταύτα επιζητεί η δονημένη, γράφει ο Άγιος Σημεώνος Νέος Θεολόγος. Οι λογισμοί αυτοί μέσω των οποίων εκφράζονται κατά πρώτον τα πάθη μπορούν ωστόσο όπως θα δούμε να είναι καταρχήν μη συνειδητοί και να αποκαλύπτονται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Εξαίσου συχνά τα πάθη αποκαλούνται από τους πατέρες πονηρά πνεύματα, κακά πνεύματα ή ακάθαρτα πνεύματα, καθώς εμπνέονται, υποκινούνται και υποβάλλονται από τους δαίμονες και ασκούν πλήθος επιρροών στην ψυχή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τους πατέρες, εξάλλου κάθε τύπος λογισμού ή πάθους έχει και τον αντίστοιχο δαίμονα. Οι δαίμονες κατέχουν κατά συγκεκριμένο τρόπο την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου μέσω κάθε πάθους και ασκούν σε αυτά τυραννική εξουσία. Επιπλέον τα πάθη υποδηλώνονται και με τους όρους σάρξ και κόσμος, γράφει έτσι ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Κόσμος εστίν όνομα περιεκτικών επιπίπτων επί τα ηρημένα πάθη. Ο κόσμος λέγεται εκ της εξετάσεως της θεωρίας και σύστασης του περιεκτικού ονόματος, του επιπίπτοντος επί τα πάθη τα μεμερισμένα. Και ό,τι θέλουμε να ονομάσει ο λυκός τα πάθη ονομάζουμε αυτά κόσμον. Και ό,τι θέλουμε αφορείς σε αυτά εις την διαίρεση των ονομάτων αυτών, πάθη ονομάζομεν αυτά. Παρόμοια η λέξη σάρξ στην Παύγεια και την πατερική ορολογία δεν δηλώνει γενικά το σώμα αλλά τα πάθη που αφορούν στην ψυχή και στο σώμα ως τους μόνους εμπαθείς λογισμούς της ψυχής. Χρησιμοποιούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, η λέξη κόσμος δεν σημαίνει τη δημιουργία αλλά την διαγωγή της σαρκικής και το φρόνημα της σαρκός. Την τελευταία αυτή έννοια της λέξης κόσμος συναντάμε και στο παρακάτω χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου και έστιν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί». Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους φθαραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας ότι μόλις έστω και ένα μόνο πάθος καταφέρει να διαταράξει την ησυχία και την τάξη της ψυχής, υπάρχει ασφαλώς κάποιο άλλο το οποίο προετοιμάζεται να προκαλέσει βλάβες και ζημιές. Και είναι απόλυτα ορθό ότι η Αγία Γραφή λέγει πράγματι ότι τα κυριότερα κακά κάτω από οποιαδήποτε πρόφαση ή δικαιολογία εγκατασταθούν στην προσβεβλημένη ψυχή, τότε το αναρρύθμιτο πλήθος και ο όχλος αυτών που τα ακολουθούν παρασύρει την ψυχή σε κάθε είδος μανίας και της προξενεί ταραχή και αναστάτωση εξαιτίας μιας οχλοβοής, την οποία είναι δυνατό να χαρακτηρίζουμε ως ζωώδη. Και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η δυστυχισμένη ψυχή αφέθηκε να στρεβλωθεί και δεν είναι η πρώτη φορά από τα κυριότερα κακά με το πλήγμα των αμαρτιών που πολλαπλασιάζονται και τελικά να καταλήξει στην τρέλα. Ερημώνεται δε και τρελαίτεται με κτηνώδη αγριότητα. Τα πάθη λοιπόν προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης, ανάλογη αυτής που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γράφει σχετικά ο Άγιος Δωρόθιος Γάζης: «Οι δε και ευρεθήτης έχουν σώμα μελαγχολικών δίσκρατων, ούκ αυτή η δυσκρασία αυτού καίει αυτόν και αφταράσει πάντοτε και θλίβει την ζωή αυτού, ούτως και η εμπαθής ψυχή πάντοτε κολλάζεται η αθγία υπό της ιδίας κακοεξίας, έχουσα ή την πικράν μνήμη και την επώδυνον αδορεσκίαν των παθών και όντων αυτήν και καταφλεγόντων αυτήν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει παρόμοιο ότι πάσχει εν της αμαρτήμασιν η ψυχή μάλλον και κατεσχύνεται ή το σώμα εν της νοσήμασι. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να αποκουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν, καθώς και για να προφυλαχτεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Αν δεν παρουσιάσουμε καταρχήν τις ποικίλες μορφές μιας νόσου, αν δεν καταγράψουμε την προέλευση και τις αιτίες της, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στους ασθενείς την προσήκουσα θεραπευτική αγωγή, ούτε να επιστρέψουμε στους υγιείς και καλώς έχοντας να διατηρηθούν σε κατάσταση ευεξίας, γράφει ο Άγιος Κασιανός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος οδηγείται στην παρατήρηση και γάρ έθος στη γραφή «επιδάν μέλη την ως κατηγορήν, μη την αμαρτίαν αυτού λέγειν μόνον, αλλά και αιτίαν της αμαρτίας διδάσκειν ημάς. Ποιοι δε τούτο τους υγιέροντας ασφαλεστέρους κατασκευάζουσα προς το μη της αυτής περιπεσίν. Ούτω και οι ιατροί, προς τους κάνοντας αισιόντες και πρωτονοσημάτων ανιχνεύουσιν τας πηγάς, ώστε άνθεν να στείλεται των κακών, ο γάρ της ρίζες μενούσης στον πλαστήματα εκτέμνων μόνον ουδέν έτερων ήματε οπονήν».
Ουδέποτε θα καταστεί δυνατόν να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες τους, ύστερα από ενδολογική έρευνα και εξέταση, γράφει επιπλέον ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός. Παρεμφερός, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γνώμην δε δίδομοι μάλλον ενδιεκάστου λοιπόν των νοσούντων με μερισμένη σπουδή τα ιατρία στην μέθοδον επιζητήν. Πρώτη δάνειη η θεραπεία της εαυτού αλγιδόνος την αιτίαν επιγνώνε. Της γάρ αιτίας ευρεθήσεις προστάπτην και το βοήθημα της εμπλάστου εκπρονίας Θεού και γιατρών πνευματικών οι νοσούντες γυψόμεθα. Ο Άγιος Σημειών ο Νέος ο λόγος διδάσκει στο ίδιο πνεύμα. Οφείλει ο μοναχός μη μόνον τα ενδυψυχή γινωμένα αλλοιώσει και πενταβολάς επίσταστη και νοήν, αλλά και τα αιτίας αυτών, οποία πότε αν όσοι και πόθεν εν αυτό συμβαίνουν συγγενέστε. Η μικρή αυτή μελέτη των αιτιών και της προέλευσης των καθών έχει από μόνη της κάποια θεραπευτική αξία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός αναφέρει ότι ορισμένοι θεραπευτήκαν από τα πνευματικά νοσήματα από ένα απλό συμβάν, έχοντας ακούσει τους πνευματικούς πατέρες να εξηγούν τις διαφορετικές αιτίες, μορφές και εκδηλώσεις των βαθών νόσων και να παρουσιάζουν τα ικανά φάρμακα να θέσουν τέλος σε αυτά. Οι αρχιτές γράφει συνηθίζουν να παρουσιάζουν αυτά κατά τις συζητήσεις τους και επιπλέον για να διδάσκουν τους νεοτέρους. Εμείς αρκετά συχνά αναγνωρίζαμε κάποια στοιχεία αυτών μέσα μας, ενώ οι αρχιτές προέβαιναν σε πλήρη ανάγκησή τους. Και εμείς είχαμε θεραπευτεί μαθαίνοντας ότι χωρίς κανείς να μας πει τα φάρμακα από αυτούς και ταυτόχρονα τις αιτίες του κακού που μας υπονόμευαν και μας έφθυναν. Οι λεπτομερείς και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινά νοσολογία και αυθνική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Όπως μόλις είδαμε, η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να αγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάγει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Βεβαίως οι πατέρες δεν περιγράφουν μόνο τις προφανείς και εύκολα διαγνώσιμες νόσους. Εξίσου περιγράφουν και δύο ακόμα ομάδες νόσων, εκείνες που αν και παρούσες στην καρδιά παραμένουν κρυμμένες σε όσους η πνευματική διάκριση δεν είναι λεπτή, καθώς και εκείνες που υπάρχουν ενισπέρματοι. Δηλαδή στην πρώτη καταπαγή τους, στην άκρα αρχή τους, στην αρχή της αρχής τους, αλλά απειλούν να αναπτυχθούν αν δεν τις προσέξουμε. Οι συγκεκριμένες νοσολογία και σημειολογία λειτουργούν στο σημείο αυτό θεραπευτικά, πλην όμως έχουν και γενικότερα προφυλακτική σημασία. Επί τούτου εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός ότι όπως οι πιο έμπειροι γιατροί δεν ικανοποιούνται γενικά με τη θεραπεία των παρών των νοσημάτων, αλλά με τη σοφή πείρα τους προγυνώσκουν τις επικείμενες νόσους και δρούν προληπτικά με συνταγές και φάρμακα σωτήρια για τη ζωή και την υγεία, και παρόμοια πράττουν και οι αυθεντικοί γιατροί των ψυχών μέσα από την πνευματική ένταξη που λειτουργεί ως ένα ουράνιο αντίδοτο. Κατανικούν εκ των προτέρων τις ασθένειες της καρδίας πριν αυτές εμφανιστούν και αποδεχόμενοι την ανάπτυξή τους στο πνεύμα των νέων, τους αποκαλύπτουν και την αιτία των παθών που τους απειλούν και τα φάρμακα που τους δίνουν την υγεία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όταν μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, χρειάζεται να γίνει μια σωστή στάση, τοποθέτηση. Όταν προσεγγίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως, τι πάω να κάνω? Πάω, για παράδειγμα, να πω τη στενοχώρια μου. Να την πεις. Και για ποιο λόγο να την πεις? Τι ζητάς? Πάω να πω τα διέξοδά μου. Να τα πω. Γιατί ήταν να τα πω? Τι ζητώ? Ψάχνω μια λύση. Τι είδους λύση θέλω? Ποιο είναι το περιεχόμενο της λύσης? Τι είναι λύση για μένα? Μα έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου, με τη δουλειά μου, με τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Φυσικό είναι να έχουμε άνθρωποι, είμαστε και να τα πούμε. Αλλά για ποιο λόγο τα λέμε? Τι ζητούμε? Τι είναι μετάνοια? Να εκφράσω τη στενοχώρια μου? Να πω τα παράπονά μου? Πού είναι ανθρώπινα και αυτά? Θα υποθούν? Δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Οι εξομολόγησεις δεν είναι κάτι έτσι ουρανοκατέβατο και προσπαθώ να πιέσω τον εαυτό μου να σκεφτώ πιο όμορφα, πιο λογικά και να πω κάτι. Την καρδιά μου θα καταθέσω. Αλλά το λέω για ποιο λόγο? Το λέω για να μετανοήσω? Το λέω για να δικαιολογηθώ? Το λέω για να δικαιωθώ? Γιατί είμαι στενοχωρημένος καταρχήν? Νιώθω ότι έχω ένα σύντροφο ο οποίος είναι παράξενος. Ωραία. Και στενοχωριέμαι γιατί? Γιατί με προσβάλλει. Ανθρώπινο. Μέχρι εκεί πάει όμως η ιστορία? Ή πάει παραπέρα? Όχι, πάει παραπέρα. Θέλω να φτιάξω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Για ποιο λόγο θα τη φτιάξω? Σε ποια βάση να τη φτιάξω? Με ποιο κριτήριο να τη φτιάξω? Η μετάνοια μου δηλαδή είναι εν σχέση με τον σύντροφό μου ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να γίνουμε καλά? Το να τα βρω με τον σύντροφό μου, δηλαδή να συνοηθώ, δεν είναι μετάνοια. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ψυχολόγος, κάνοντας μια ψυχανάλυση, προσπαθώντας τους ανθρώπους να τους φέρει σε μια συνεννόηση. Τι θεωρώ ότι είναι καλά? Ήρθε κάποιος άνθρωπος και μου λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Έχω τρία μέτωπα. Πώς θα εξομολογηθώ, μου λέει. Έχω ένα μέτωπο που αφορά τον εαυτό μου, ένα αφορά τον άντρα μου και ένα που αφορά τα παιδιά μου. Να εξομολογηθώ τι? Δεν νιώθω καλά για αυτό που μου έγινε. Μου έγινε εκείνο, μου έγινε το άλλο και στενοχωρέθηκα. Με το παιδί μου του μίλησα έτσι και πώς να αντιδράσω έτσι, γιατί και πώς θα γίνει να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και με τον εαυτό μου κουράστηκα και... Αυτό τι είναι? Είναι έκθεση της ψυχολογικής μας καταστάσεως. Σαφώς. Και μέσα από αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς την αμαρτητική μας κατάσταση. Αλλά τα λέω όλα αυτά με ποια διάθεση? Με ποιο κριτήριο? Ποιος είναι κεντρικό σημείο, κεντρικό πρόσωπο σε όλα αυτά τα πράγματα? Μετάνοια τι είναι τελικά? Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μου? Να βρω μία εξισορρόπηση στην ζωή μου? Να τα πάω καλά με τον Θεό που μαγικά να μου λύσει την ιστορία? Ποιο είναι το ζητούμενο τελικά? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος να πει τα παράπονα του. Θα τα πει και είναι φυσιολογικά. Το πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν πάει καλά με τον άντρα της η γυναίκα αυτή, αυτός ο άντρας με τη γυναίκα του ή με τα παιδιά. Αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής, συμπεριφοράς και σχέσεως. Δηλαδή ποιο είναι το κριτήριό μου σε μια σχέση? Ποιο είναι το ζητούμενο σε μια σχέση? Να περνάω καλά, λέει ο άλλος. Ασφάλως δεν είναι, τι, να περνάμε άσχημα? Αλλά τι σημαίνει περνάω καλά και πότε περνάω καλά? Να με σέβονται, να με προσέχουν, να μιλούμε, να συνεννοούμεθα. Δηλαδή τι γίνεται? Αυτό το ξεκαθάρισμα μιας επικοινωνίας δεν είναι η ουσία της μετανοίας και της εξομολόγησης. Η ουσία είναι να δω τα λάθη μου. Να δω τα λάθη μου. Έκανα εδώ το αυτό, έκανα αυτό το λάθος, έκανα το άλλο λάθος, έκανα το παράλληλο και τα εντοπίζω. Και ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου. Αυτό είναι μετάνοια? Ούτε αυτό είναι μετάνοια. Γιατί κάποιος έχει ένα πρότυπο ζωής, ένα πρότυπο καλής συμπεριφοράς, ένα πρότυπο εικόνας ενός καλού ανθρώπου
που πρέπει να εκπληρώσει. Και νιώθει ότι δεν το εκπλήρωσε και νιώθει αυτή την φθορά και την πτώση. Και μετάνοια σημαίνει τι? Να ικανοποιήσει αυτή την εικόνα? Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουμε τελείως ποια είναι η υπαρξιακή μας θέση. Δηλαδή, ποια είναι η θέση μέσα στο μυστήριο της ζωής. Όλο αυτό το μπουρδούκλωμα που μας συμβαίνει, δέστε. Ας πούμε, μου συνέβη, δεν μπορώ να συνεχθώ με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη ζωή μου, τον εαυτό μου, είμαι μπερδεμένος. Ζητώ εκείνο, ζητώ το άλλο. Ποια είναι η λύση, πώς θα τακτοποιήσω, ποια δουλειά να κάνω, πώς να διαχειριστώ τα χρήματά μου. Όλα αυτά είναι μπουρδούκλωμα που δεν λύνεται με το να αντιμετωπίζουμε το κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά. Ερώτηση, απάντηση, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όλη η ζωή μας και όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν τη θέση τους από μόνα τους στη ζωή μας αν κάνουμε το υπαρξιακό μας ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό η βάση της μετανοίας είναι αυτό. Αν δεν γίνει ένα υπαρξιακό ξεκαθάρισμα, δεν μπορούν αυτά να βρουν τη θέση τους. Είμαστε σαλεμένοι. Αυτό που μας κατέχει και δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, αν θέλετε, είναι ένδειξη αμετανοησίας, είναι το σάλεμα, αυτή η σύγχυση που έχουμε μέσα μας. Αυτό το μπέρδεμα. Τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά, τακτοποιούνται. Βρίσκουν τη θέση του δηλαδή και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρω πλέον τι σημαίνει για μένα ο σύντροφός μου, το παιδί μου, η δουλειά μου, ο εαυτός μου, όταν κάνω το υπαρξιακό μου ξεκαθάρισμα. Δηλαδή να αναζητήσω ποια είναι η θέση μου στο μυστήριο της ζωής. Ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα. Γιατί πολύ απλά και τα παιδιά μου και ο άντρας μου και ο εαυτός μου είμαστε ένα κομμάτι του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η αλήθεια μας εκεί είναι. Χρειάζεται λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν τα βρει με τον εαυτό του με αυτή την έννοια, όχι με την ανάλυση των λογισμών του ή των συναισθημάτων του για να καταλάβει πόσο στραβός είναι, δεν είναι πρόβλημα να καταλάβουμε. Η ουσία δεν είναι να καταλάβω πόσα λάθη έχω κάνει. Εάν προηγουμένως δεν τοποθετηθώ στην ζωή, στο μυστήριο της ζωής και στον Χριστό. Γιατί η αναγνώριση του λαθού μου θα είναι ένα ηθικιστικό γεγονός, το οποίο δεν με ελευθερώνει. Με εγκλωβίζει. Και μου γεννά αυτόν τον φόβο. Αν όμως έχω βρει την θέση μου, τότε η αμαρτία μου είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Όχι με την έκπτωση από ένα ύψος και από μια κατάσταση. Έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Δηλαδή, μετανό σημαίνει τι? Είμαι πλεονέκτης και αγαπώ τα υλικά αγαθά και θέλω συνεχώς να κερδίζω. Κοινωνικά μπορεί να είναι μια νόμιμος πράξη. Δεν αδικεί κανέναν ο άνθρωπος αυτός, πιθανόν. Και θέλει ότι κερδίζει, το κερδίζει νόμιμα. Αλλά του γίνεται αιμονή. Και τον αρρωσταίνει. Η μετάνοια δεν είναι να πει, πόσο στραβά σκέφτηκα, αγχώθηκα και μου έκανε κακό. Η μετάνοια είναι εν σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ότι αντί του Χριστού βρήκε έναν άλλον Χριστό που δεν είναι Χριστός. Μετάνοια σημαίνει ότι έζησε έτσι τα υλικά αγαθά που τον χώρισαν από τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή για 5 ευρώ τσακώθηκε. Δηλαδή τα υλικά αγαθά του έγιναν αφορμή όχι ενότητος αλλά διάσπασης, διάστασης. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ο άνθρωπος εξαιτίας των εικόνων αγαθών με τα μανία συγκρούεται με τον συνάνθρωπό του, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η αμαρτία του? Όχι απλά ότι αγαπά τα υλικά αγαθά, αλλά ότι δεν αγαπά τον Χριστό. Αν ξεκαθάριζε ότι το παν για αυτό είναι ο Χριστός ή αν εντόπιζε ότι η χαρά τέλος πάντων της ζωής είναι κάπου αλλού, είναι σε αυτό το γεγονός της αλήθειας και του Θεού, δεν θα απολυτοποιούσε αυτό το πράγμα, γεγονός που θα τον έφερνε σε διάσταση
και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως τακτοποιείται υπαρξιακά ο άνθρωπος και έχει αξιολογήσει το τι είναι ζωή για τον ίδιον, τι είναι αλήθεια για τον ίδιον, τότε θα παίρνει όλα τα πράγματα την πορεία τους και τη θέση τους. Αν για παράδειγμα συγκρούμε με κάποιον άνθρωπο, τον κοντινό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, συγκρούμε. Πολύ ωραία. Έγινε ένα πρόβλημα. Μία σύγκρουση. Αισθάνθηκα ότι με αδίκησε, ότι με πρόσβαλε ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η προσέγγιση μου? Η προσέγγιση μου σε αυτό το γεγονός μαρτυρεί το αν έχω Θεό ή όχι. Ή αν θέλω τον Θεό ή όχι. Και η μετάνοια δεν έχει να κάνει με το πώς να βγάλω αυτή τη στενοχώρια από μέσα μου, αλλά τι θέλω να βρω πίσω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος και με αδικεί και είμαι στενοχωρημένος και πάω και λέω στον παπά που ξυμολογούμε στενοχωρέθηκε γιατί ο Γιάννης με αδίκησε. Είναι μετάνοια αυτό? Εκθέτω και περιγράφω την ψυχή μου διάθεση για να εξελαφρώσω. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Μετάνοια έχει να κάνει αυτό που σκέφτηκα αν μου μείωσε την χάρη του Θεού. Αν αυτή η σκέψη μου και αυτή η σχέση μου έγινε αφορμή και μου φανέρωσε κάτι άλλο, ότι τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που τελικά αρνήθηκα τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που απόλεσα, έχασα την χαρά από την καρδιά μου. Και έρχομαι και λέω, έχασα τον Χριστό μου, έχασα την χαρά μου, γιατί πίστεψα ότι η ανάγκη μου για δικαίωση ήταν η χαρά μου. Πίστεψα πως αν νικήσω και υπερκεράσω τον συνάνθρωπό μου, τον σύντροφό μου, θα είμαι χαρούμενος. Και τον ανταγωνίστηκα και συγκρούστηκα μαζί του. Έτσι λοιπόν η μετάνοια έχει να κάνει με το που με παραπέμπουν τα συναισθήματά μου. Που με παραπέμπουν τα βιώματά μου. Μα κάποιος θα πει, δεν αντέχεται αυτός ο άνθρωπος. Σύμφωνοι. Και θα το πούμε και είναι ανθρώπινο. Μην ξεγελιόμαστε, μην τα εξειδανικεύουμε όλα. Αλλά αυτός που με αδικεί, αυτός που αισθάνεται ότι είναι ανάποδος, για μένα τι είναι? Είναι ο εχθρός μου? Είναι ο αντίπαλός μου? Είναι αυτός που λέω μακάρα ψοφίζει μια ώρα αρχίτερα? Και λέω πω τι βάσανο και τι επιλογή έκανα, πω και μέσα μου το συχαίνομαι. Δεν θα γνωρίσω ότι πραγματικά βασανίζομαι, αλλά πονώ αυτόν τον άνθρωπο. Το συμπονώ, το νοιάζομαι, είμαι διακριτικός, έχω ταπείνωση εναντί του. Προσεύχομαι γι' αυτόν. Παραδείγματος χάρη. Για έναν άλλον, για ένα ξένο παιδί, οποιοδήποτε πατέρα ή μάνα και μάλιστα εκκλησία, αν δουν κάτι στραβό, το κατακρίνουν. Και λένε, πω ρε παιδί μου, χάλασε, πώς είναι τα παιδιά έτσι? Και έτσι με πολύ άνεση το κατακρίνομαι. Αν ήταν όμως το δικό μας παιδί, πάτερ σε παρακαλώ, ξέρεις τα παιδιά πώς είναι, βοήθησε το. Μην κάνεις στραβά μάτια λίγο έτσι, λίγο με τρόπο, εσύ ξέρεις τώρα με τους νέους. Προσπάθησε με αγάπη και όλα αυτά. Μοιαζόμαστε. Γιατί έχουμε αγάπη. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι έκανε, όσο το πώς θα σωθεί. Άρα υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν το κάνουμε με τον σύντροφό μας? Ναι, είναι έτσι. Έχει τα χάλια του. Αλλά με πονάει που είναι, έχει τα χάλια του και είναι άρρωστος πνευματικά, ή με πονάει το γεγονός ότι υφίσταμε ταλαιπωρία με αυτόν τον άνθρωπο? Πού έχω επικεντρώσει την αναφορά μου? Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει στραφεί προς τον Χριστό, αρχίζει να βρίσκει αυτή την ισορροπία να τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όσο προχωρούμε προς τον Χριστό, διαπιστώνουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό που υφιστάμεθα, αλλά ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην πτώση του και λυπούμεθα γι' αυτό. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Αλλά πώς να έχουμε αν δεν τρεφόμαστε από τον Χριστό και είμαστε μακριά του? Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις τη μάνα να συγχωρεί τα παιδιά, όχι τον άντρα της. Εύκολα.
Γιατί? Και αντίστροφα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Άρα το Θεό είναι η καρδιά μας. Δεν έχει δοθεί στον άλλον αγαπητικά. Και δεν έχουμε επίοικια. Και άρα η αμαρτία μας ποια είναι? Δεν είναι στον άνθρωπο, είναι στο σώμα, στο μέλος του σώματος, στον Χριστό. Είναι στο σώμα, μέλος του οποίου είναι ο συντροφός μας, είναι προς τον Χριστό. Άρα η μετάνοια μου δεν είναι μια προσπάθεια να αναγνωρίσει ο άλλος τα δίκαιά μου, αλλά να διαπιστώσω εγώ την πτώση μου και να την αναφέρω. Πώς εξομολογούμεθα λοιπόν? Οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε και λέμε τους καημούς μας. Και ο καημός μου είναι ότι έχω ένα δύσκολο άνθρωπο. Όχι η πτώση μου, δεν είναι ο καημός μου αυτός. Γιατί εγώ όλα καλά τα έκανα. Ή και αν έκανα κάτι στραβό, άνθρωπος, άνθρωπος είμαι. Αλλά ο άλλος είναι θηρίο. Δεν τον αντέχω. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επιοίκειας δεν είναι απολώς μια έκφραση ενός ψυχισμού που έχει μάθει από το περιβάλλον να μην είναι σκληρός, να μην είναι επίκης, αλλά οφείλεται και στην υπαρξιακή μας επιλογή που έχουμε στρέψει τον εαυτό μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα κατεβατό γιατί δεν νιώθει καλά και προσπαθεί να του δείξει έναν τρόπο να νιώθει καλά και να περνάει ευχάριστα και να είναι ευτυχισμένος, αλλά χωρίς αυτό να είναι εν σχέση με τον Χριστό. Η μετάνοια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τον Χριστό, η συμφιλίωσή μας μαζί Του. Και όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι χάσαμε αυτή τη σχέση. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι τα παραπονά μας. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι δεν είμαι θα συμφιλωμένοι μαζί Του. Και μέσα από τον εαυτό μας, το τι μας συμβαίνει, και μέσα από τον σύντροφό μας, και μέσα από τον φίλο μας, και μέσα από τα παιδιά μας, και μέσα από τα φαγητά μας, και μέσα από τα κτήματά μας, και μέσα από τα σπίτια μας, και μέσα από τα αυτοκίνητά μας, τα πάντα. Μέσα από τη ζωή μας λοιπόν, όλα αυτά είναι αποδείξεις του αν είμαι θα συμφιλειωμένοι όχι με τον Θεό. Αν έχουμε μέσα μας τακτοποιήσει την καρδιά μας. Αν η καρδιά μας βρήκε τον προσανατολισμό της. Έτσι, όταν η καρδιά του ανθρώπου βρει το προσανατολισμό της, φωτίζεται η ζωή μας, απλοποιείται η ζωή μας. Ο άνθρωπος χάνει τη σύγχυσή του. Δεν είναι πολύ διάσπαστος. Βρίσκει μια ενότητα. Τακτοποιούνται, μπαίνουν σε μια ησυχία, αρμονία τα πράγματα. Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε πως όντως δεν θα είμαστε αδικημένοι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε αδικημένοι. Το πρόβλημα να βρούμε πίσω από εκεί αυτό που χάσαμε ή αυτό που δεν βρήκαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρει ο άνθρωπος την πηξίδα του. Να βρει την κατεύθυνσή του. Χωρίς να βρούμε την κατεύθυνσή μας και να έχουμε πηξίδα ζωής, τότε είμαστε πελαγωμένοι.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν οίκιο τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, όχι εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως άνδικε ο θησέν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σκίσε με μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιίσμε ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίσμε και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιίσμε αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιά σου τη θέα τα επλωμένα, απόστοπο στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάστα τη ανομία μου εξάλψουν. Καρδία εν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτσου μου, μη απορρίψε με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολό καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσκυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία στην ομιμαθηκαίρια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειε επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν διωδώ σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενον πλατισμότητας εντολάς σου εξεζήτησα και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθη τον κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίσθη την ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελέου σου Κύριε, πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξώμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθώνμη ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα του άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθημα σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθω με τον δικαιωμάτο σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγύ μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω, αν και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμου σε μίσησα, τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστάντούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη εντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσίε ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεω ή αγνωσία πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες αληπνούντες, άλλα γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμό, τον παρασκόντε μην τον ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενεία ημών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκό. Ευχαριστούμεν σι, ότι ου συναπόλεσε ημά τι ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημά ήγηρα ει το δοξολογήσε το κράτο σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύειος οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όρια, θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόησε άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από παντό κακού φυλάξε την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, εις τότε εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τεχνηξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών. Άγιε επίσκεψη και υγεία στα ασθενείας ημών ενε και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι εν της μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας κλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε έζη και εσύ κρατίνονται, διού ανυμνούντε βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριο μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μνήστητε, Κύριε, τον επελπίδιον αστάσεω ζωή σε ονείων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτή πάμπλη μέλη με ακούσιοντα και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη κλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντω του απαιώνου Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου, και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ει απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπνιν το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε
0: ελέησον. Υπέρ των ασθενείας κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε ει το όρο Κυρίου, ή τι.

0: Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγεί πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι εν καθαρό το μαρτυρίο

0: τη συνειδήσεώ μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πρωής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίων με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλέψη κατά βαρβάρων ορούμενο και το σόλ του λάθου για το σταυρό σου πορύτευμα. Δόξα πατρί και ο κέριο πνεύματι, προϋψοφήσαν το σταυρό εκουσίω και υπονείμω σου και η πολιτεία, το σε κοινού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανο με τη δυνάμωση του Χριστού του Βασιλίσιμων, νίκα χωριών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει αντισύν, όπλων ειρήνη σαν των τρόπων. Και λέει και έρχεται στου αιώνε του λαού να μην προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήγγει αγαθήτε και σύε ημών πανίνη και θεοτόκια, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζεων σου κέρευσε βασιλεύουν, και χορήγει από τη σοβαρό φαντινίκη, διότι έρθει και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Λέησον ημάς Θεός και το μέλλον νεός Θεό μεθάσου επάξον και
0: λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
1: Κύριε λέησον. Και τη υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ο ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξα ύψης της Θεού και ποιητής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ύψης της Θεού και ποιητής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ύψης της Θεού και ποιητής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανέγελε την ανέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανέγελε την ανέσή σου. Κύριε, οι ευρύθμιτες του κουμποντές με, πολλοί επανίστανται με με, πολλοί λέγεσαι την ψυχή μου, που κέστη σωτηρία από το ενδοθέο αυτού. Σύνδε Κύριε αντιλήπτορ μη, δόξα μου και υψώνει και πανί μου. Πολλοί μου προς Κύριον και έκρεξα και επί του σέμα εξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε ετοιμήθην και ύπρωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μοριάδων άλλο το Κύριο συνεπιτεθεμέναν μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας τους εκφραίνοντας μη ματέως, προδόντας αμαρτωλών συνέπτυξες. Του Κυρίου σωτηρία και επ' το λαό σε ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι ρέξεις με, μη δε αρχαιολογήσου παρέψεις με. Ότι κατέλησον επάγησάν μη και επεστήριξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκάες την ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκάες την ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως υπορτήν βαρία βαρύθησαν επ' εμέ. Οσόζεσαν και σάφησαν οι μονοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Επανεπόρησα και κατεκάφη με ως τέλους όλη την ημέρα να σπιδροπάζω να πορευόμουν. Ότι εξώε με πλήστησαν εμπεδουμάτων και οπές την ίεση της αρκή μου. Εκαθώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμουν από στεναγού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και ως στεναγμός μου από σου πεπεκρίνει. Η καρδία με τα ράφη εγκατέλει πέμε ισχύζει μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και έγινε στάμα που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κατάμερα και στα ματαιότητα, στη λογιότητα σε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως το φως σου πήγουν και ως οι άλλοι σου κανήγουν του στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και υπέχουν το στόμα και από το ελεγμούς. Ότι έπεις η Κύριε ήλπισα, σύς ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδα μου, δε με έμενα γαριμόνισα. Ότι εγώ εις μάστιγες έτοιμος και αγιδών με ενωπιώ με σφίγγια παντός. Ότι την ανομία με βαναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώστηκε και κρατεύνε περί με και επινθήτησαν οι μισούντες μα δίκως. Οι ανταποδηλώντες μη κακά διακαθόν ενδιαβαλώμε και την κατεδίω πον αγαθοσύνη. Μη εγκαλύπτης με Κύριο Θεός μη οπωστής απ' αμού. πρόσθεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσθεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε οφρίζω. Ερήψησέ σε ψυχή μου, ως απρόσθεσ' άξιμο, Αγίαρή μου και Αβάτο και Ανίδρο. Ούτως ετ' Άγιο Θεός του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Χρήστον το έλεος υπέρ ζώας, τα χείλη μου ευενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το οραματίσω από τα σχήρα μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονωγός από τις προμνήσεις μου, εν της όθρης ευελέτων εισαι. Ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των τελείγων σου αγκαλιάσαμε, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψοντες στα κατώπατα της γης, παραδοθήσοντες χειραλοφέας, μερίδες αλλοπαιγονέσονται, οδε βασιλεύσαν, φανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν ευχάγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όφρη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθους βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, δε μου δε αντελάβω την δεξιά σου. Δόξα Πατρή και ο Γεγιού Πνεύματι και νύν και έγι και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Πληρέσον, πληρέσον, πληρέσον. Δόξα Πατρή και ο Γεγιού Πνεύματι και νύν και έγι και σώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκρεξα και νυχτή εναντίον σου. Σε φέτον απλώς προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στην δεησή μου, και κλείστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά τον καταβανό των εισλάκων, εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρίσει ελεύθερος. Ο σύγκραματι καθέρδοντες εν τάπο μου και εμείς της έτη, και αυτοί εκ της σειρός αφώστησαν. Έθεν το μελάτο κατ' οφάτων, εν σκοτεινής και εσκιά θανάτων. Επεμέθα στη ρίχτω θυμό σου και πάντα στους μετωρισμούς σου επίγεγε σε το μέρο. Εμάκρινα στους νοσκύμου απαινού, έθεν το μερδάνι με αυτής. Παρεδόθηκε ούτε ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από το χείες. Εκέτρεξα προς σε Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις στα μάσια ή ιατρία να στήσεις και εξομολογήσοντες σε. Μη δίνεις ετέτες εν το τάφο το νερό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν διευρελισμένη. Αγώ προς σε Κύριε εκέκρεξα και το πρωί προς εκείνη το πτάσα. Είναι αντικτήρια αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεοδητός μου, που ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Απ' εμένα δίνει το λεωγέ σου, υποβερισμή σου και τα ραξάνα. Εκεί προσάνω μου σύντορο όλη την μέρα, περιέσκω με άμα. Εμάχνας απ' εμού φίλων και πλησίων και την προσπίου μου από τα κατορίες, Κύριε. Ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκλεξε και ανοιχτή εναντίον σου. Και σε θέτον ο Θεός προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην μεσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιώμανο πάσα στις γνώσεις σου. Το λυτρούμενο νεκρόνα στη ζωή σου, το στεφανούντα σε μελέη και ευθυμίες, το μεμπιβρώντα ενεδεύθυν στην επιθυμία σου. Παρακαινείς πίσω το σε του νεότου σου. Ποιόν εγώς είναι ο Κύριος και πού να πάσα τις αντιμένες. Ευλόρισε το σε τους οκού του Μωυσή, της ίσης βέλη τα θελήματα του. Πικτήρμον και λέει Κύριος μακρόφωμος και πολιέρεος του. Ού πιστεύες ο πιστής επί δοές των αιώνα μην είναι. Ού κατά τας ανομίας ημών ευγείς εν ημίν. Ού δε κατά τας αμαρτίας ημών καθάρι και ημίν. ότι κατά το ύψος του ουρανού ποδηγήσε τρακτέως εκείνος το έλεος αυτού επισπομμένους αυτών. Αυτό όσο να παρέχουσε να ανατολέα ποδισμόν εμάχνε από μόντας ανομίες μου. Καθώς εκτήρη πατήρης ο κτήρης εκείνος πομμένους αυτών, ότι αυτός έδινε το πλάσμα ημών εμείς και ότι πούσες βέντε. Άνθρωπος ο ζεφόρπος η ημέρα του, ως η άνθρωπος του ρομπρού που τος εξαλθείς. Ότι πέρα δείτε με το Κύριο πάρξη και ο πεθνός ατέλεγε τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από τα αιώνας και έως του αιώνας επισπομένους ατών. Η δικαιοσύνη από το εκκλησιόν της πλάσου την καθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του πίσσε πάσου. Κύριος εν ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντες πόσου. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατήσχοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία που ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατητόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν πατητόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε τη μέση με την ελευθερία σου, εις άκουσα με την δικαιοσύνη σου, και με εις έρθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ρόγκρα σου χαζόν, ότι κατεβίλει ο ξένο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε την ζωή μου, εκάθισε με στο πνήσος με τους αιώνας, και κυρίωσε με το πνεύμα με να μην ταράθει καρδία μου. Εμείς την ημέρα να αρχίσει να μελέτησε εν πάσα τη έργη σου, εν ποίημα στο χειρό σου μελέτα. Διαβάτες από σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως διανυγώσει. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη όπως κρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν λάκκου μου, ακουστών πίσω με το βρήτο νεό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισό με, Κύριε Οδόν, εν εκπορεύσω με την προσέγγιδα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέχνω. Διδαξών με του πίνει το θερμά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πράγμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εγκαιρθία, ένα και το όνομα σου, Κύριε Ζήσιμα. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδείξεις την ψυχή μου και να λέεις εξολοκρέψεις τους εχθρούς μου. Για πολλοί σπάντας που στλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μέσα της κρίσης μετά το δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μέσα της κρίσης μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να δικήσει με η ευθεία. Δόξα, Πατρή, και ο και γύρω πνεύμα και την ευθεία και σ' όλος των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσμα, Κύριε, δόξα σε
1: Ελληνί, Κύριου Δεϊθόμεν, Κύριου Δεϊθόμεν, Κέψιμι, Σύμπαντος, Κόσμες, Θετίες, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτω Αγίου Εκοδόν και το μεταπίστευο σε βλαβίας και φόβου Θεού Ισιόμενον αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτω Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτω ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκτήσου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, επ' της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρες των πίστηκούντων αυτές Κυρίου Δεϊθόμεν, ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειδικών Κυρίου Δεϊθόμεν, περπλεόντων οδηγορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου Δεϊθόμεν, εν τουριστήνη μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης ανάγκες του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σπαναγίας εγκράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες σε αυτούς και αδύνους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού, ως Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου εγένετο αυτοί και εστί θαυμαστοί εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος

Κύριος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και δίσας την κατάταλα έδωκε την ευλογία και καταργεί

0: πλέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα και σώμα το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα
1: και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Εαυτή είναι σέλα σαρκής παγκοσμίου, χαρμονής του τόπου σου, παρθένομη τορμάτια, επί της γης και κατήβγα.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάνυψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιόμαστε διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιος ευθύσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νεφτήσαν το πνευστέσαι. Η δούγαρα να νομίε συνελήφθη και αναμαρτίε επίση έμενε η μου. Η δούγαρα λήφθη ενηγάπησα στα άδρα και τα κρύπια τη οποία μιλωσάζει. Πραντίζουμε σώπο και καθαριστήσουμε, πλημίζουμε και υπερχιώνα με πτανθήσουμε. Από τη στιγμή αγαλίωση και ευρωσύνη, αγαλιάστονται ω θέα τεταπεινωμένα. Απόσπρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανορμίε μου εξάρτητον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησε με τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αγανέλησε απ' εμού. Απόβος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέα της κρέψησι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ευθυσή σου. Ότι ήρθες της Ιαλέδου κάνουν ολοκαρτώματα που κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεταπεινωμένη ο Θεός που πεξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, η ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατσίχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτωτησία στη Ιωσού.

δεύτε πίστη πνεύματι θείο γηθόμενη την εξακάρπωση ημέρων επιδημήσασας εις βρωτών σωτηρίαν αϊ Παρθένων κόρην.

0: του Θεού ή της αρχαίας προξενός μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη. Σε πάντες επαξίως ειρήνης δοξάζομαι.
1: Υπεραγγεία Θεοτόκε και σώσον ημάς. Η τη ζωή στήκτεται σήμερον γέφυρα. Η βρωτήν ανάκλησιν της καταπτώσεως. Της εισάγου ευρώντες Χριστό.

Και γεραίροντος τους πόνους Θεοδόρας,

Αμέντο στο Θεό πολιτευσάμενοι, την πάντων εκείσαν σωτηρία. Οι θεόφρονες γεννήτωρες, την των κτίστην τεκούσεις και Θεό ημών.

0: Θεράπουσι, προς απαθίας ίσως εώθεν αυτός ανεβίβασε.
1: Υπεργαγία Θεότα και σώσον ημάς.

Αυτό μονία, καθελόν την παρανομία της ρανίση των σώνεμάτων μάρτης ιεραρχία στην στολή ελάμβρη μας και συμβάσινα εμείς το βασίλειο.

Σώσον ηλέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός, Εσύ χάρη, της Παναγίας εχράντου υπερδοκιμένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους.

Τους εφημούντας εξωτρή και ο χέλιο πνεύματι διπλούνση των στέφανων της αυθαρσίας Χριστός. Αμά καρδε δώρητε ως αθλητή και σεπτό η ελάρχη αυτόνομε τούτο

0: Τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιλκαίαη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η νύχτα των βαθών εκπηγούσα σε όφρον προσήρθες νοητός ο ηλίο της δόξης ασκήσει νεκρόσασα τη σαρκός τα σκυρτήματα. Ο Θεγέγονας υπογραμμός μοναζόντων και ανόρθωσης των πρεπτοκότων ευείων.
2: Θεός εγερέωμεν.
1: Υπογραμμός αναδέχεται πρεπτοκόσιν ο βίος σου και βουλωμένης προσέρχεστε δια μετανοίες. Το ειδότη τα πτέσματα συγχωρείν καθώς γέρατε. Αυτό γαρτιστέψασα καθά περιπόρνη αντιμήρου προσήγαγες όμπρους δακρύων. Εν εις τον όπλο κοντήσα σε καθήλες και την νίκη ανεβήσω, Θεοδόρα Χρυσόλβη. Διό το θήριο νεκρόσασα ευχές σου, νεκρόν εξανέστησα δυνάμει του πίστου σου. Υπερκούσιν ενέκρωσε,
2: Διώσε γερέρωμεν.
1: Η ενδεκάτητα του μηνός, μνήμη της ουσίας μητρώσιμων Θεοδόρας της Αλεξανδρία. Και από τη μέρα μνήμη του Σύρου Πατρός ημών ευρωσύνου του Μαγείρου, και από τη μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδου και Διδήμου, και από τη μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, Πρεσβύτηδος την Ηλικία. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, αλεήσον ημάς. Αμήν.

0: Διδημήσαντα εκλαγώνουν παρθενικών αφράστο σώματό σα. Ευλογημένη Πάναγνε, σε Θεοτό και μεγαλύνομε.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, ότι σαν πειθούς οι λαοί σε εξαποδόμους λύσα νάματα, τις ευπειθούς οι δέθνες συγχαρίζεται, εκλαγώνουν στηρωτικών κακών εις εφροσύνη μνήμη. Σε Θεομή το ράχαντε, είναι παξίως μεγαλύνομε.
0: Ελαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ήτης από το μου αρχαίας, ανερεύτην αποφάσεως, και της προμήτωρος την επανόρθωση, ή του γένους τους προθέων αιτίαν, οικείος Θεός, την προστασία.

0: Υγιής αρχιερεύ και συνεφραίνει το Χριστό εις τους αιώνας αΐν.
1: Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελπίς και προστασία των πιστών υπάρχουσα. Διέσωζε ημάς εκ των παθών και παντίον πειρας.

Δεσμευμένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναφεύομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την αίσθηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρθώση. Κύριε, προσέ κατεύθυγον, διδαξόν με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα του. Παράκτηνο το ελεός ο κοινός του είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα τάπτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός επί μας, κατάφερην πίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισσόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψη, τον αγγέλει το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου καθεκάστη.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και έχει αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσπτον και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και έχει αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επιδητής. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς θα φύγουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε λέμε μα πειρασμό, αλλά ρίστε μα από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και άγιο και σε αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Η γέννησή σου θεωτό και χαρά με μίμησε. Πάση τι κουβέντε. Έξι καραμέτλεν ο ίδιο φυλθεί. Δικαίωση ειδής, Χριστός ο Θεός ημών,

Σαρκώματος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήν.

οικουμένη, εξουδάγανε τη λενοήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και

Και εσύ δεν θέλει να το κάνει.

Επίσης η θέση νυν δε γνώντας θεών, μόνον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πως επιστρέφεται πάλιν επί τ' ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθον του λέγειν θέλετε, ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς γένει αυτούς, φοβούμε ημάς μήπως η γλή και κοπίαται εις ημάς, γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς.

των πρώτερων και των πειρασμών μου, των εν της αρχή μου και εξουθενήσατε που δεν εξυπτήσατε. Άρος άγγελων Θεού εδέξαστε με, ως Χριστόν Ιησούν. Ιησούν είναι ο μακαρισμός ημών, μαρτυρό γαρήμιν ότι η δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντες αν εδώ κατέμει. Ώστε εκδόσιμον γέγον αληθεύον ημίν, ζηλούσιν ημάς που καλός, αλλά εκκλείσε ημάς θέλουσιν την αυτού ζηλούτε. Καλό δε το ζηλούσθεν, καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνεμε προς ημάς. Τεκνία μου, που σπάνιν οδύνο, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελομεν παρήνε προς ημάν, άρθει και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμεν ημίν. Λέγεται μη, από νόμο θέλοντες είναι,

δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα

Μην

και σαν Αγίριον εις τον Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ των Πατρός γεννηθέν από πάντων αιώνων ως εκ φωτός Θεών αληθινών και Θεού αληθινού γεννηθέντα ορίθέντα ομόουσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο το δήμας τους ανθρώπους και δέτην ημετέρων σωτηρίας καταρθώντα των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεκροπήσαντα σταυρωθέντα την περιμόν επιβαντίου κοιλάτα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και αναρθώντας τους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας υπέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο του Ζωπιών το του Πατρός εκπορευόμενων το συμπατρί και όσο χρησκενούμενων και στο ψαζόμενων προλαλήσαν δια καθοβητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άπεσαν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Ευλογούμενος.

Περ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστης

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευπλέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιδηγείς των άρθρων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών και αφήνε σε ρέγγι.

0: Δόξα Θεού Πατρός
1: Σωτηρία ενεργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός. Αλληλούια. Σωτηρία.

Ξάμενοι αυτούς και ανήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σιγά και σμόσιμο και στην δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό.

Αγιάζουν τους ευσυπεπιθώντας ως τον λαό και ευλόγησαν την κοινωνία στο πλήρωμα της εξουσίας που φύλαξαν. Αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του εξουσίαυτου σαν δόξα και στην άμ. Και μην καταλήψει μας ελπίζοντας ευσέρι, το κόσμο δώρος της εκκλησίας ερεύσε άρχισμό στα τόκια παντή του λαός. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και πάντο όρημα τέλειον άνθρωση στην καταβέντα του πατρός των φώτων.

0: Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξες. Στόσο εν ηθνός Θεός ημών της πρεβίας Παναχράντου και Πανεμόμαγιας εκ του Μητρός εις το γενέθλιο νεορτάζουμε την δυνάμει του Μήκου ο οποίος θα έχουν προστασία σου τη μία νεπουρανία δυνάμει του Σπράτου ή και εσύ σου μία δόξη προφήτη του τρόπου του Ιωάννου. Το δεύτερο είναι δόξη που είναι κοιμών αποστόλων των Ασίων και θα βάλουμε τέρον ημών τον Αγίου και Καλλινή Παρμαρτήρα μία δόξη που γαλμάτιος και θαυματικού μηνά. Τον Αγίον και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και άσκη πάντων Αγίων Ελίσσα και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη πλάτη πάντες μας και την
1: αγαπητή. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 12 Οσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ αυτών είναι η Οσία Θεοδόρα, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την εποχή του αυτοκράτορος Ζήνωνος. Σεμνή και ευπρεπή στα ήθη, είχε συζευχθεί με ευγενή και σόφρονα νέο, με τον οποίο συναγωνιζόταν στις αρετές. Η θεάρεστη πολιτεία του σύγειρε τον φθόν του μισοκάλου δαίμονος και με υποκίνησή του η Θεοδόρα διέπραξε μοιχεία. Όταν ανένυψε από την αμαρτία, οι τύψεις της συνειδήσεως της κατακεντούσαν την ψυχή. Μη γνωρίζοντας ο άνδρας της την αιτία της υπερβολικής της λύπης, έκανε τα πάντα για να ανακουφίσει την οδύνη της. Αλλά αυτή απαρηγόρητη ανεχώρησε κρυφά σε γυναικείο μοναστήρι και πέφτοντας στα πόδια της ηγουμένης με δάκρυα την παρακαλούσε να φέρει το Ευαγγέλιο για να μάθει αν ο Θεός εγνώριζε την αμαρτία που είχε διαπράξει τη νύχτα. Όταν το άνοιξαν βρήκαν το «Ω γέγραφα, γέγραφα». Μην μπορώντας πλέον η ψυχή της να βρει ανάπαυση, καταφλέχθηκε ολόκληρη από τον πόθο της μετανοίας και αποφάσισε να μην επιστρέψει πια στον κόσμο. Φόρεσε ανδρικά ενδύματα και αγνώριστη ζήτησε να γίνει δεκτή ως δόκιμος με το όνομα Θεόδωρο σε ανδρικό μοναστήρι που απήχε 18 σημεία από την Αλεξάνδρεια. Ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την διάπειρη επιθυμία της να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, την δέχθηκε και την ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Επί 8 χρόνια η Θεοδόρα με άοκνη προθυμία δόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Έσκαβε και φρόντισε τους κήπους, άλεθε το σιτάρι και ζήμωνε ψωμί για τους αδελφούς, χωρίς ποτέ να λείψει από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά και μετά την ολοήμερη διακονία της, όταν ερχόταν η νύχτα και έπρεπε να αναπαυθεί, κτυπούσε το στήθος της και με θερμά δάκρυα ζητούσε από το Θεό να τη συγχωρήσει το αμάρτημα. Κάποτε ο ηγούμενος έστειλε τη Θεοδόρα στην Αλεξάνδρεια να φέρει λάδι. Κατά θείαν οικονομία, στο δρόμο συνάντησε τον άντρα της, ο οποίος από τότε που την έχασε με άπαυστα δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει πού βρισκόταν η γυναίκα του. Η Θεοδόρα τον εγνώρισε αμέσως και τον εχαιρέτησε. Εκείνος όμως δεν την ανεγνώρισε, επειδή από την άμετρη κακοπάθεια και την άσκηση είχε μαραθεί η ωραιότης του προσώπου της. Την ενόμισε για καλόγυρο και την προσπέρασε.

Η συνάντηση του ανδρός της αναζωπήρωσε τη θερμή αγάπη της προς το Θεό και την παρόρμησε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Ενώ πρώτα έτρωγε μία φορά την ημέρα ψωμί και νερό, σιγά σιγά έφτασε να τρώει μία φορά την εβδομάδα και να φορεί κατάσαρκα τρίχινα ενδύματα για να κατατρίβει το σώμα της. Ο Θεός όχι μόνον δέχθηκε τη μετάνοια της συντετριμένης καρδίας της και συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά την εχαρίτωσε να κάνει και θαύματα. Ο άσπονδος όμως εχθρός του αγαθού φανερά πλέον την απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει να την πολεμά μέχρι ότου την ταπεινώσει μπροστά στα μάτια αυτών που την εθαύμαζαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο ηγούμενος την έστειλε με τις καμήλες να φέρει σιτάρι από την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της στη Μονή, επειδή ήδη έδιε ο ήλιος, η Θεοδώρα κατέλησε για τη νύχτα στη Μονή του Ενάτου. Εκεί διανυκτέρευε και μία νέα η οποία τη νύχτα αμάρτησε με κάποιον περαστικό. Με υποβολή του δαίμονος διέδωσε πως την εβίασε ο μοναχός Θεόδωρος και όταν γεννήθηκε το βρέφος το έφερε και το άφησε στη Μονή. Η Θεοδώρα δέχθηκε την συκοφαντία ως παιδαγωγία του Θεού για το πρώτερο αμάρτημά της και δεν απήντησε στις κατηγορίες. Έτσι διώχθηκε από το μοναστήρι για 7 χρόνια, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Μαζί της πήρε και το βρέφος και έμεινε σε καλύβα έξω από τον πυλώνα της Μονής. Με θαυμαστή εγκαρτέρηση υπέμεινε την παντελή στέρηση των αναγκαίων, αγωνιζόμενη εναντίον του χειμερινού ψύχους και του καλοκαιρινού καύσωνος. Η ίδια τρεφόταν με άγρια χόρτα και έπινε νερό από τη λίμνη. Για να θρέψει όμως το παιδί, ζητούσε γάλα από τους ποιμένες και μαλλί για να του κάνει ενδύματα. Ο δαίμονας ούτε και εκεί έπαυσε να την πολεμά με πειρασμούς και φαντασίες, αλλά η ουσία άφοβη εκμυδένιζε τις ενέδρες του με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν συμπληρώθηκαν τα 7 χρόνια, ο ηγούμενος την επανέφερε στη Μονή. Της παρεχώρησε ησυχαστικό κελί και την απείλαξε από κάθε διακονία. Έχοντας εις το εξής μονολόγιστη ελπίδα την αιώνια κληρονομία του Παραδείσου, η Θεοδώρα απερίσπαστη αύξησε τις νηστείες, τις αχρυπνίες και τις προσευχές. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, με νουθεσίες προέτρεψε το παιδί προς την ευαγγελική τελειότητα και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό. Από το θρήνο και τον κοπετό του παιδιού οι μοναχοί έμαθαν την κοίμηση της σωσίας. Την ίδια ώρα και ο ηγούμενος είδε σε όραμα μία γυναίκα ανάμεσα σε χωρίες προφητών, αποστόλων και μαρτύρων, με λαμπρότατη δόξα, να οδηγείται σε ολόφωτο νυμφώνα. Συγχρόνως, άνωθεν φωνή του έλεγε ότι αυτή είναι ο Αββάς Θεόδωρος, που συκοφαντήθηκε ως πόρνος και εξορίστηκε από τη Μονή 7 χρόνια. Καθώς οι μοναχοί την ετοίμαζαν προς ενταφιασμόν, γνώρισαν ότι ήταν γυναίκα και με συντριβή ομολόγησαν την άδικη κρίση τους. Εδόξασαν δε το Θεό, διότι μια γυναίκα, κατανικώντας την ασθένεια της φύσεως, πάλεψε κατά μέτωπο με τους πειρασμούς της σαρκός, ζώντας μεταξύ ανδρών και έφτασε στην απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων. Ο Θεός με αποκάλυψη οδήγησε και τον άνδρα της στη Μονή, όταν είδε το οσιακό σκήνομα της Θεοδώρας, το εναγκαλίστηκε και το κατέβρεχε με δάκρυα, καλώντας την με το όνομά της. Μετά τον ενταφιασμό δεν ανεχώρησε, έγινε μοναχός και έζησε στο κελί της σωσίας βίων ησυχαστικό και φιλάρετο. Γι' αυτό και οι μοναχοί μετά την κοίμησή του τον ενεταφίασαν στον ίδιο τάφο. Αλλά και το παιδί σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε, ώστε αργότερα εξελέγει και ηγούμενος της Μονής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσίνου του Μαγείρου. Αγράμματος και αγρίκος χωρικός, ο Όσιος Εφρόσινος, σε ανδρική ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε σε Κοινόβιο, όπου εκάρει μοναχός. Περιφρονημένος από τους συμμοναστάς του για την απαιδευσία και την απλοϊκότητά του, εγκολπώθηκε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στη διακονία του μαγειρίου. Και καθώς πάντα ήταν κατακαπνισμένος από την ανθρακιά και τις τάκτες, όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν, αλλά και δαρμούς δεχόταν από τους αμελεστέρους που έβρισκαν αφορμή την σιωπή και την ανεξικακία του. Αυτός όμως ο Μακάριος, με γενναιότητα καρδίας, υπέμεινε τους εξευτελισμούς και τις ταπεινώσεις, και άλλοτε μεν λουσμένος στον ιδρώτα, άλλοτε δε λαχανιασμένος και χαρούμενος, διήνυε εν το κρυπτό το στάδιο των αρετών, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Στο Κοινόβιο εκείνο υπήρχε κάποιος ενάρετος ιερεύς, ο οποίος επί 3 χρόνια με νηστείες και προσευχές ικέτευε το Θεό να του δείξει τα αγαθά, αετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο, σε πάντερπνο και μυροβόλο κήπο γεμάτον πολυπίκυλα δένδρα, εύωσμα άνθη και διαβιέστατα τρεχούμενα νερά, που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει. Ενώ διαλογιζόταν τίνος άραγε να είναι ο θαυμάσιος εκείνος παράδεισος, βλέπει τον μάγειρα της Μονής Εφρόσινο στο μέσον του κήπου να απολαμβάνει τα άρρητα αγαθά. Έκπληκτος τον ερώτησε πώς βρέθηκε εκεί και αν αυτός ήταν ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Ο Εφρόσινος του είπε: «Εγώ μεν τίμιε πάτερ, όπως γνωρίζεις, δεν ξεύρω γράμματα, από σας ακούω αυτά που λέγει ο Απόστολος. Επειδή όμως ελάχιστα βιάσαμε τον εαυτόν μας, βλέπουμε ένα μέρος από αυτά που ο Θεός ετοίμασε για όσους τον αγαπούν. Διότι άνθρωπος που φορεί σάρκα δεν θα αντέξει να δει περισσότερα». Ο ιερεύς τον ερώτησε αν είχε έλθει και άλλη φορά. Ο Εφρόσινος το απήντησε: «Με τη χάρη του Θεού εδώ μένω πάντοτε και είμαι φύλακας του κήπου». Τότε ο ιερεύς του έδειξε 3 ωραιότατα μεγάλα μήλα και τον ερώτησε αν είχε εξουσία να του τα δώσει. Ο Εφρόσινος τα έκοψε αμέσως και του τα έβγαλε στο ράσο. Την ώρα εκείνη κτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο ιερεύς, αναπηδώντας από το κλινάρι του, νόμιζε πως είχε δει όνειρο και εξεπλάγει όταν μέσα στο ράσο του βρήκε τους 3 παραδείσιους καρπούς. Στο ναό είδε τον Εφρόσινο να στέκεται όπως πάντα στο στασίδι του. Πέφτοντας στα πόδια, τον εκλιπαρούσε να του πει πού βρισκόταν εκείνη τη νύχτα. «Εκεί ήμουν, πάτερ», του απήντησε, «όπου με βρήκες». «Και τι μου έδωσες, δούλε του Θεού, πες μου», ερώτησε πάλι ο ιερεύς. 3 μήλα ζήτησες και σου τα έδωσα», του αποκρίθηκε με ταπείνωση ο μάγειρας. Ο ιερεύς του έβαλε μετάνοια και πήγε στη θέση του. Μετά την απόλυση έφερε από το κελί του τα 3 μήλα, τα έδειξε στους αδελφούς και διηγήθηκε όσα συνέβησαν τη νύχτα. Εκείνοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό. Έπειτα τα κατατεμάχησαν και τα έβαλαν σε δίσκο. Όσοι μετέλαβαν από την ευλογία του δεσποτικού κήπου θεραπεύτηκαν από κάθε ασθένεια. Ο δε Μακάριος Εφρόσινος, την ώρα που οι μοναχοί άκουγαν προσεκτικά τη διήγηση του ιερέως, άνοιξε την πλάγια θύρα της εκκλησίας και, φεύγοντας την ανθρώπινη δόξα, απομακρύνθηκε από τη μονή και δεν φάνηκε ποτέ πια.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος εν Λαοδικία της Συρίας, μαστιζόμενοι τελειούνται. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Πέτρου, Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού. Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε Μητροπολίτης Νικαίας στην εποχή του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος V του Αρμενίου. Στην αρχή παραπίστηκε από τα απατηλά επιχειρήματα του Λέοντος και προσχώρησε στην αίρεσή του. Χάρης όμως στην επιρροή του φίλου του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκαίρως αντιλήφθηκε την πλάνη του και αναδείχθηκε εν συνεχεία στεναρός πολέμιος της θρησκευτικής πολιτικής του οικονομάχου Αυτοκράτορος. Τον υπερβάλλοντα ζήλο του για την Ορθοδοξία επαινεί ο Όσιος Θεόδωρος στις θαυμάσιες επιστολές που του απίφθινε. Η μαχητική στάση του Αγίου Μητροπολίτου υπήρξε αιτία να διωχθεί απεινός ως την μακαρία του Κίμηση στις 11 Σεπτεμβρίου 826, δύο μήνες νωρίτερα από τον Όσιο Θεόδωρο. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ηλία του Σπηλαιώτου και του πνευματικού αυτού Πατρός Αρσενίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της Ενβάστα Μεγαλοπόλεως της Πελοποννήσου. Τη αυτή η μέρα μετακομιδή των τιμίων λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού κτητόρων της εντινής Οβαλά Μονής της Μεταμορφώσεως. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δανιήλ Επισκόπου Ουαλίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

γέννησή σου Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε. Χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
1: Το 1922, ως αντίδραση στη στρατιωτική ήττα και την καταστροφή του ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία, που είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και είχαν προκαλέσει τη γενική κατακραυγή, σημειώνεται κίνημα του στρατού και του ναυτικού στοιχείου και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά, με προτεργάτες του συνταγματάρχης Νικόλαου Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλήρχο Δημήτριο Φωκά. Οι κινηματίες ζητούν την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου υπέρ του διαδόχου, τη διάλυση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, τον σχηματισμό πολιτικά χρωμάτης της κυβέρνησης που θα είχε την εμπιστοσύνη των συμμάχων της Αντάντ, την άμεση ενίσχυση του θρακικού μετόπου και την τιμωρία των υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής που ανέθεσε τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
1: Σαν σήμερα, το 1943, οι Γερμανοί κυριεύουν τα Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του αφοπλισμού των Ιταλών πρώην συμμάχων τους.
0: Το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή μεταρχικά WWF.
1: Το 1964 καθιερώνεται στην εκπαίδευση η Δημοτική Γλώσσα επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Το 1986 πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πολιτικός, φιλόσοφος και ακαδημαϊκός. Ανέλαβε για δύο σύντομες θητείες την Προεδρία Ελληνικών Κυβερνήσεων το 1945 και το 1967. Η παρουσία του στην νεοελληνική γραμματεία και φιλοσοφία και η ταυτόχρονη ενασχόλησή του με την πολιτική τον ανέδειξε ως ιδιαίτερο φαινόμενο του σύγχρονου ελληνικού πολιτικού βίου.
1: Σαν σήμερα, το πρωί της Τρίτης του 2001, γράφεται η πιο μελανή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 19 αεροπειρατές, 4 αεροσκάφη, 3 κτίρια, 2.997 νεκροί από 90 χώρες, 25.000 τραυματίες. Έτσι περιγράφεται μέσα σε μία σειρά μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της ανθρωπότητας. Καθιερώθηκε ως η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, καθώς το κτύπημα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ήταν πλήγμα στην καρδιά ολόκληρης της Δύσης. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν σειρά 4 συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Αλ-Κάιντα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα στην αγάπη σας θα ήθελα να αναφερθώ και να εξετάσουμε λίγο τους γονείς της Παναγίας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναγία, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα λοιπόν τους γονείς της Παναγίας μας λιγάκι να τους δούμε. Πολλά στοιχεία δεν έχουμε μέσα από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να προστρέξουμε στα απόκριφα Ευαγγέλια και σε απόκριφες επιστολές. Έχουμε μιλήσει και θέλω να δείτε από παλαιά βίντεο ποια είναι τα απόκριφα ή τα μη κανονικά Ευαγγέλια. Διότι σύνολον, όταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έπρεπε να ξεχωρίσει ποια είναι τα πραγματικά βιβλία, τα πραγματικά Ευαγγέλια που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, οι επιστολές του ποιες είναι, βρήκαν μπροστά τους περίπου 90 τέτοια βιβλία, 90 τέτοιες επιστολές. Και έπρεπε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να ξεχωρίσουν οι Άγιοι Πατέρες ποια είναι τα αληθινά και ποια ήταν τα ψεύτικα. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα απόκριφα Ευαγγέλια γράφτηκαν το 150 μετά Χριστόν. Οπότε οι Απόστολοι είχαν πεθάνει, οπότε δεν γράφτηκαν από τα χέρια των Αποστόλων, απλώς ήταν ψευδεπίγραφα, ότι είχαν από κάτω ψεύτικες υπογραφές των Αποστόλων. Και έπρεπε αυτό το 325 η πρώτη ενικία Οικουμενική Σύνοδος να καθίσει να τα ξεδιαλύνει. Και μόνο αυτό το θέμα είχε. Είχε το θέμα του Αρίου. Εάν είναι ο Χριστός θεάνθρωπος ή είναι μόνον άνθρωπος. Είχε επίσης το θέμα του Πάσχα. Πότε θα εορτάζουμε το Πάσχα. Διότι άλλοτε γιόρταζε ο ένας Πάσχα και άλλη ημερομηνία γιόρταζαν οι άλλοι χριστιανοί το Πάσχα και υπήρχε ολόκληρη διαμάχη. Έπρεπε λοιπόν πολλά σοβαρά θέματα να λυθούν και συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία τα έλυσε. Μέσα λοιπόν από τα 90 τόσα βιβλία που σας είπα, τα απόκριφα μαζί με τα κανονικά ήταν ανακατεμένα, έπρεπε να ξεχωρίσουν ποια ήταν τα αληθινά. Και τελικά οι Άγιοι Πατέρες ξεχώρισαν ως αληθινά μόνον 27. Και έτσι αυτά αποτέλεσαν τα κανονικά βιβλία της Εκκλησίας. Αυτά που διαβάζουμε τους Αποστόλους και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τα υπόλοιπα απορρίφθηκαν διότι είχαν μέσα αλήθειες με ψέματα, διότι οι γνωστικοί και οι Εβραίοι τα γράφαν αυτά τα βιβλία τότε εκείνη την εποχή γιατί θέλαν να μπερδέψουν το λαό του Θεού, να τον μπερδέψουν για το ποιος είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά γράφαν αλήθειες και ψέματα. Έπρεπε λοιπόν οι πατέρες τώρα μέσα από την προφορική παράδοση, από αυτά που είχαν ακούσει από τους Αποστόλους, από τους πρώτους μεταποστολικούς πατέρες, τους πρώτους μεταποστολικούς Αγίους, να πληροφορηθούν και να μάθουν εάν αυτά που γράφουν τα ψευδεπίγραφα, ποια ήταν η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Ένα τέτοιο βιβλίο που είχε γίνει λαϊκό ανάγνωσμα την εποχή εκείνη ήταν το Πρωτοευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ψευδεπίγραφο. Μέσα εκεί όμως γράφει αλήθειες για το ποιοι είναι οι γονείς της Παναγίας, για τον Ιωακήμ και την Άννα. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για τα εισόδια της Παναγίας, που δεν αναφέρονται τα εισόδια της Παναγίας σε κανένα Ευαγγέλιο. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για την κοίμηση της Παναγίας, πώς έγινε, πού έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε. Όλα αυτές λοιπόν τις διηγήσεις που η Εκκλησία τις αποδέχτηκε, έστω και αν ήταν μέσα από τα απόκριφα, ενώ τα απόκριφα τα πέριψε. Είναι μη αναγνωστέα, δεν διαβάζονται. Κυκλοφορούν μεν, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι το ψέμα μαζί με την αλήθεια μπερδεμένα. Και έτσι έχουμε τα κανονικά, τα 27, που τα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη.
Το ίδιο είχαμε μπέρδεμα και με την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όλα αυτά, όπως είπα, υπάρχει ειδικό σχετικό βίντεο, ένα από τα παλαιότερα, να τα ακούσετε, που μιλάει για τα απόκριφα και ποια είναι τα απόκριφα βιβλία. Έτσι λοιπόν το πρωτευαγγέλιο αυτό του Ιακώβου είχε γίνει στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού λαϊκό ανάγνωσμα, διότι με τις ιστορίες που αναφέραν τις αλήθειες με τα ψέματα εντυπωσίαζε το λαό. Από εκεί μέσα λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Ιωακήμ ήταν γιος του Ελιακήμ από τη φυλή του Ιούδα και ήταν απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Το όνομα Ιωακήμ είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει ο υπό του Θεού ανυψωθής. Εκείνον δηλαδή που ο Θεός θα τον ανυψώσει. Αυτό σημαίνει η λέξη Ιωακήμ. Και αυτό το όνομα έχει πάρει και ο πατήρ Ιωακήμ που γράφει τα σχετικά βιντεάκια εδώ από το μοναστήρι μας γύρω από την Παλαιά Διαθήκη. Και εορτάζει ο πατήρ Ιωακήμ τις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου που είναι η εορτή του Ιωακήμ και της Άννας. Ο Ιωακήμ λοιπόν έκπτωτος του θρόνου ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό διάστημα ζούσε στην Ιερουσαλήμ, όπου ζούσε μέσα σε ένα μέγαρο και είχε και βασιλικό κήπο. Ο Άγιος Ιωακήμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και συνήθιζε να προσφέρει τα διπλά δώρα και για ελεημοσύνη στους ανθρώπους αλλά και στο Θεό διαμέσου, στο ναό του Θεού, το ναό του Σολομώντος δηλαδή. Και το έκανε αυτό για ποιο λόγο? Διότι ήθελε ο Κύριος να συγχωρεί και να λέει τις αμαρτίες του. Βλέπετε, δεν είχαν μάθει για την αγάπη. Η ελεημοσύνη γίνεται για να, επειδή αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, όχι για να λάβω κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Θα τα πούμε περισσότερο σε κάποιο άλλο βίντεο. Η ελεημοσύνη όμως κυρίως γίνεται γιατί αγαπώ το Θεό. Όμως ο άνθρωπος είναι πολλές φορές σαν το μικρό παιδί που δίνοντας κάτι αναμένει κάτι να πάρει. Και γι' αυτό και ο Χριστός είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί, προσέξτε το αυτοί, αυτοί και μόνον θα ελεηθούν». Οι άλλοι δεν θα βρουν έλεος που δεν κάνανε ελεημοσύνη. Και γι' αυτό εγώ συνέχεια σας ευχαριστώ και προσευχόμεθα για εσάς που με την ελεημοσύνη σας στηρίζετε και τα δύο μοναστήρια του Τρικόρφου. Και να είστε ευλογημένοι και πλούσιο έλεος να βρείτε από το Θεό. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Ιωακήμ έκανε την ελεημοσύνη του για να βρει έλεος από το Θεό και να συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες του. Διότι τότε οι αμαρτίες δεν συγχωρούνται, καθότι δεν είχε σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός, αφού δεν είχε έλθει πάνω στη γη. Ο Ιωακήμ παντρεύεται την Άννα, την Αγία Άννα. Ιωακήμ, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα που γέννησαν την Παναγία. Η Αγία Άννα λοιπόν ήταν θυγατέρα του ιερέα Ματθάν και ήταν από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας. Άρα ήταν κόρη η Αγία Άννα του Ματθάν και της Μαρίας από τη φυλή του Ιούδα. Και γι' αυτό η Παναγία πήρε το όνομα Μαρία, δηλαδή πήρε το όνομα της γιαγιάς της. Το εξελληνισμένο όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάννα, που σημαίνει αυτός που έχει την εύνοια και τη χάρη του Θεού, η χαριτωμένη θα λέγαμε, εκείνη η οποία επεδέχτηκε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η Άννα, η μητέρα δηλαδή της Παναγίας, είχε δύο αδελφές, τη Μαρία που ήταν η μητέρα της Σαλόμης και τη Σοβή που ήταν η μητέρα της Αγίας Ελισάβετ, που παντρεύτηκε το Ζαχαρία και γεννήσανε τον πρόδρομο. Άρα η Αγία Άννα με την Ελισάβετ είναι ανιψιά της.
Οπότε η μητέρα της Παναγίας, την Ελισάβετ, την έχει ανιψιά. Η Αγία αναγεννάει την Παναγία, άρα η Παναγία είναι συγγενής της Ελισάβετ. Άρα ο Χριστός με τον πρόδρομο είναι συγγενής. Άμεση συγγενής και κοντινή. Οι Άγιοι λοιπόν Ιωακείμ και η Άννα ήταν ευσεβείς και Άγιοι άνθρωποι. Με φόβο Θεού πρόσεχαν στη ζωή τους και ρύθμιζαν τις πράξεις τους, όπως αναφέρει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού, και ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ζούσαν με ταπείνωση και στην αφάνεια. Παρότι είχαν πλούτο, από ό,τι ακούσατε, και ζούσαν μες στον πλούτο και μέσα σε βασιλικούς κήπους, ήταν ταπεινοί και δέχτηκαν τη χάρη του Θεού. Ο πλούτος δεν τους άγγιζε. Γιατί? Διότι έκαναν έργα ελεημοσύνης. Αυτό είναι πολύ παρηγορό για τους πλουσίους. Το να μένουν ταπεινοί στην αφάνεια και να ζουν με μεγάλες ελεημοσύνες. Τότε ο πλούτος δεν τους καταστρέφει. Αντίθετα, ο πλούτος τους χαρίζει τη σωτηρία τους. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι η κατοικία των Αγίων Ιωακείμ και της Αγίας Άννας ήταν πλησίον της Κολυβήθρας Βηθεσδά, 5 στοάς έχουσα. Τώρα που πάμε εμείς στα Ιεροσόλυμα, διότι φεύγουμε την Κυριακή αυτή, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, πετούμε για τα Ιεροσόλυμα, θα δούμε ότι εκεί που είναι η Κολυμπήθρα Βηθεσδά, πράγματι δίπλα είναι το σπίτι του Αγίου Ιωακείμ και της Αγίας Άννας, εκεί που γεννήθηκε η Παναγία μας. Και θα προσκυνήσουμε εκεί. Και αν έχουμε φωτογραφίες, που πιστεύω ότι έχουμε από το προσκύνημα, θα σας τις δείξουμε κατά την ώρα που προβάλλετε εδώ και στη Βηθεσδά, από την Κολυβήθρα, που δίπλα είναι ακριβώς το σπίτι της Αγίας Άννης, και δίπλα είπαμε ήταν, εκεί ήταν η προβατική Κολυμπήθρα, 5 στοάς έχουσα, και δίπλα ήταν και είναι και η πύλη όπου έμπαιναν μέσα τα πρόβατα που τα πήγαιναν να τα θυσιάσουν και να τα καθαρίσουν πιο πριν. Ο Ιωακείμ και η Άννα ήταν άτεκνο ζευγάρι. Και εκείνη την εποχή, όποιος ήταν άτεκνος, θεωρείται ότι είχε την κατάρα του Θεού. Και όλοι τους απέφευγαν, ακόμα και καφέ να πιούν μαζί τους. Τους είχαν στο περιθώριο, διότι πίστευε ο κόσμος, είχε αυτή την προκατάληψη θα λέγαμε, ότι ήταν καταραμένοι και δεν τους έδινε ο Θεός παιδιά. Και μάλιστα όταν πηγαίναν και ένα δώρο στην εκκλησία, ο ιερέας τους έλεγε ότι εσείς θα το φέρετε το δώρο σας στο Θεό τελευταίοι. Θα έρθουν πρώτα εκείνοι που έχουν παιδιά και είναι ελεημένοι από το Θεό που έχουν παιδιά, και οι άτεκνοι που έχετε την κατάρα του Θεού και δεν κάνετε παιδιά, θα έρθείτε τελευταίοι. Καταλαβαίνετε το τι πόνο είχε ο Ιωακείμ και η Άννα που δεν είχαν παιδιά. Και αποφάσισαν και προσευχόντουσαν, αδελφοί μου, για να αποκτήσουν παιδιά. Το θεάρεστο αυτό ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι ήταν από ευγενή και πλούσια οικογένεια, είχε την κατακραυγή του κόσμου, που δεν τους συναναστρεφόντουσαν μαζί τους, επειδή τους θεωρούσαν ότι ήταν μοιάσματα, ότι ήταν αμαρτωλοί και ότι είχαν την κατάρα του Θεού και γι' αυτό ήταν άτεκνοι. Απογοητευμένος, μας λέει εδώ, ο Άγιος Ιωακείμ κατευθύνθηκε στην έρημο. Πού πήγε? Πήγε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που είχε κρυφτεί στο σπήλαιο ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη, για να γλιτώσει από την Αχάβ και την Ιεζάβελ που του σύλλεξε για την ειδωλολατρία. Εκεί που πήγαινε το κοράκι και τάιζε τον προφήτη Ηλία. Εκεί πήγε
και προσευχόταν μέρα και νύχτα, μέχρι ότου, όπως αναφέρει το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, άγγελος ο Γαβρίλ του είπε το χαρμόσυνο νέο ότι ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου και παρόλο τον μεγάλο γύρα σου θα αποκτήσετε παιδί. Η γυναίκα του, η Ελισάβετ, τον είχε χάσει. Δεν ήξερε που είχε πάει και θεώρησε ότι χάθηκε. Και έκλαιγε καημένη και προσευχόταν στο σπίτι και αυτή και έλεγε «Και χείρα έμεινα και άτεκνη είμαι. Δύο συμφορές με βρήκαν». Και προσευχόταν στο σπίτι μέχρι και σε αυτή εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ που της είπε «Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εισακούστηκαν οι προσευχές σου και εσένα και του Ιωακήμ και θα αποκτήσετε παιδί». Είχανε δε τάξη ότι αν αποκτήσετε

Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργών αυτό πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Θα το αφιερώσω δηλαδή το παιδί μου στο Θεό. Και έτσι ο Εκείμ εγκατελείπει την αυτοεξορία του εκεί που ήταν στο σπήλαιο και επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ καλώντας τους βοσκούς να του φέρουν 10 πρόβατα, 12 μοσχάρια και 100 κατσίκια για να τα προσφέρει στους ιερείς του ναού ως δώρο. Η Άννα το συνάντησε με το κοπάδι του στην πύλη της Ιερουσαλήμ, όπου έτρεξε και κρεμάστηκε στο λαιμό του λέγοντας στο σύζυγό της: «Τώρα ξέρω καλά ότι ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε πλούσια την ευλογία του, γιατί να που η χείρα», νόμιζε ότι είχε μείνει η χείρα, «δεν θα είναι πια χείρα, και να που η άτεκνος θα συλλάβει». Η Αγία Άννα πράγματι την άλλη μέρα έμεινε έγκυος και μετά από 9 μήνες απέκτησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Έτσι όλοι θεώρησαν ότι ξέπλυνε την κατάρα και ήρθε η ευλογία στο σπίτι τους. Και τότε συνέχισαν τις προσευχές. Βλέπετε, πολλά τακνά ζευγάρια απελπίζονται πολλές φορές. Όμως πρέπει, όπως ο Ιωακείμ και η Άννα, συνέχισαν να είναι κοντά στο Θεό και προσευχόντουσαν, νίστευαν, εκκλησιαζόντουσαν. Έτσι πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, όταν αποκτούμε παιδιά, αλλά και όταν είμαστε άτεκνοι ακόμα, μέχρι τα βαθιά γεράματα, να προσευχόμεθα και ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές μας. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Την 8η ημέρα δόθηκε το όνομα και Μαριάμ, το οποίο το όνομα Μαριάμ το δώσαν την 8η ημέρα και το οποίο σημαίνει βασίλισσα. Το όνομα Μαριάμ σημαίνει βασίλισσα, η πλατιτέρα των ουρανών, η βασίλισσα του ουρανού. Και γι' αυτό και εμείς την 8η ημέρα όταν γεννιέται ένα παιδί πρέπει να λαμβάνει το όνομά του. Φωνάζουμε τον ιερέα στο σπίτι και διαβάζει την ευχή της πρώτης ημέρας της γένας και την ευχή της 8ης ημέρας που γίνεται η ονοματοδοσία. Όχι την ώρα της βάπτισης. Την ώρα της βάπτισης ο Γιώργος, ο Κώστας που έχει λάβει το όνομα την 8η ημέρα γίνεται χριστιανός. Δεν λαμβάνει το όνομα την ημέρα της βάπτισης. Τότε γίνεται χριστιανός. Βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα πρέπει να φωνάζεται τον ιερέα την 8η ημέρα. Και όταν βαπτίζεται, είτε αγοράκι είτε κοριτσάκι, φοράμε πάντοτε λευκά ρούχα στα παιδιά. Κανένα άλλο χρώμα. Έτσι λοιπόν και η Παναγία έλαβε το όνομα Μαριάμ που σημαίνει βασίλισσα, σημαίνει επίσης δώρο, σημαίνει ελπίδα, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει κυρία. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Και όντως 3 ετών την προσέφεραν στον Ιερό Ναό, όπου εκεί έζησε για αρκετά χρόνια μέσα στον Ιερό Ναό του Σολομώντα. Μας λέγει λοιπόν το απόκριφο ότι μόλις πέρασαν τα 3 χρόνια Ιωακείμ είπε στο σύζυγό της ότι πρέπει να αφιερώσουν το παιδί. Μαζέψαν οι Άγιοι Ιωακείμ και η Άννα τις παρθένους της γειτονιάς για να πάνε με λαμπάδες τη χαριτωμένη κόρη τους στο ναό. Τον καιρό εκείνο ήταν αρχιερέας ο Ζαχαρίας, δηλαδή Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτός μόλις είδε την Παναγία την αναγνώρισε ότι ήταν η μητέρα του Μεσσία. Μετά γύρισε στους γονείς και τους είπε: «Ευλογημένο και χαριτωμένο ανδρόγυνο είστε, χαίρεστε και αγαλιάστε». Αυτά τα διαβάζουμε όπως τα σώζει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. «Γιατί αξιοθήκατε να γίνετε γονείς τέτοιες θυγατέρες. Εσείς ξεπεράσατε και τους προπάτορές μας και τους πατέρες μας. Εσείς γεννήσατε τη βασίλισσα του κόσμου. Εσείς θα δοξαστείτε από το Θεό και από τους ανθρώπους».

και παρέδωσαν το παιδί τους. Η Παναγία δεν θα ξαναζούσε δίπλα στους γονείς της από τότε, καθώς από το ναό βγήκε στα 12 της χρόνια και οι γονείς της εντωμεταξύ είχαν πεθάνει. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι ο Ιωακείμ πέθανε 8 χρόνια από τα εισόδια, αυτό που πηγαίνει με την Παναγία οι γονείς της και την παραδίδουν στον Ζαχαρία για να την πάρει στο ναό, ονομάζονται τα εισόδια της Θεοτόκου. Η Παναγία λοιπόν μας πληροφορεί λοιπόν η παράδοση ότι ο πατέρας της Παναγίας, ο Ιωακείμ, πέθανε 8 χρόνια μετά από τα εισόδια της κόρης του Μαρίας και ήταν ηλικίας τότε 92 ετών. Άρα όταν την απέκτησε αφαιρέστε 8 χρόνια και θα δείτε ότι ήταν 80 και. Η δε Άννα πέθανε 11 μήνες, περίπου ένα χρόνο, μετά τον Ιωακείμ και ήταν τότε σε ηλικία 83 ετών. Άρα και η Άννα ήταν πάνω από 70 όταν γέννησε την Παναγία. Έτσι λοιπόν, τη Θεοτόκο την απέκτησαν θαυματουργικά λοιπόν όταν ήταν 80 ετών, μας λέει τα Απόκριφο, ο Ιωακείμ και 70 ετών η Άννα. Η τάφη τους, του Ιωακείμ και της Άννας, βρίσκονται εκεί που είναι και ο τάφος της Παναγίας, στην Γεστημανή. Όπως κατεβαίνουμε κάποια σκαλιά, τα οποία τα σκαλιά είναι 49 σκαλιά, στο 24ο υπάρχει δεξιά μας, όπως κατεβαίνουμε, δύο τάφοι. Είναι του Ιωακείμ και της Άννης, των Θεοπατώρων. Εκεί λοιπόν θα τους προσκυνήσουμε κιόλα. Και εκεί τελούνται και συχνά θείες λειτουργίες. Να λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία εγεννήθηκε από γονείς ευλαβείς και ευσεβείς ατέκνους, που δεν είχαν παιδιά, δέχτηκαν τη μεγάλη χάρη και τους γιορτάζουμε 9 Σεπτεμβρίου. Ευχόμεθα στον πατέρα Ιωακείμ και σε όσους εορτάζουν να έχουν έτη πολλά, ευλογημένα, γεμάτα από μετάνοια, καλό παράδεισο. Να είστε ευλογημένοι, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 12. Ούν Ιησούς προέξημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγυρεν εκ νεκρών. Επίησαν ον αυτό δείπνον εκεί και η Μάρθα διεικόνη. Ο δε Λάζαρος εισήν των ανακειμένων συν αυτό. Ιούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τα θεσξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της ουσμής του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατίτου το μύρον ούκ επράθη 300 δυναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο, ούχο τι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσοκόμον είχε, και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνοουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί, και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλά είναι και τον Λάζαρον είδωσιν, ονήγυρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς έστηγε γραμμένον. Μη φοβού θυγάτερ Σιών, ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι μαθητέ αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίσθησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριον ο όχλος ο όν με ταυτού ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγερεν αυτό εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος ότι ήκουσαν τούτο αυτό πεπί οικαίνε το σημείον. Ιούν Φαρισαίοι, είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συν εν τη εορτή. Ούτι όν προσήλθον Φιλίππο, το από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδίν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, ελίληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονεί της, εμή ακολουθεί το, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμή διακονεί τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νίνη ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθον φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσου. Ο ούν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον, ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος, ημείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και πώς συλλέγεις δι' υψωθήνε των ιών του ανθρώπου, τι σε έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου, είπενουν αυτοίς ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να υφωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύβει απ' αυτόν. Το σάφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθείων είπε. Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου, τίνει απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ η δύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπε Ισαΐας. Τετύφλο και αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν, ή να μη από συνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήγηθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν τη μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ότι εγώ εξ εμ' αυτού ουκ ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ αυτός μη εντολήν έδω και τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Άουν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέμει ο πατήρ, ούτω λαλώ». Κεφάλαιο 12. Έξι μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνου, και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης, και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνον αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν κραυγάζοντας, «Δόξα στο Θεό! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!» Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να το προεμπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους, «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί, να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε, «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω. Αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχας σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του, θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω. Να πω, πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Για να περάσω αυτή την ώρα της οδύνης. Θα πω, πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κρυθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τότε ο Ιησούς τους είπε, λίγο καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν. Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Τα χεύει όλα τα χάλκινα ο γανοτζής μαζώνει, τους δίνει λάμψη και ομορφιά, με τέχνη τα γανώνει. Ο γανοματής ή γανοτζής. Με το μουλάρι ύφταξε και το χωριό γυρίζει και φώναζε ο γανοτζής ήρθετε στο χωριό σας. Γανώνω σίγλες και τεψά, καζάνια και τσικάλια, κουταλοπύρουνα σιγλιά, τζουσβέδες και κουτάλες κι ό,τι μπακύρια έχετε από τα χρυασίδια. Εγύριζε όλα τα χωριά και γάνωνε τα χκεύη ό,τι είχε το νοικοκυριό, τα χάλκινα με τέχνη. Τα σκεύη όλα του σπιθιού ήταν από μπακύρι και όντε πολυκερίζανε από μεγάλη χρήση, ήτανε επικίνδυνα, όλα τους εσκουριάζαν, γι' αυτό επάθαινα συχνά και δηλητηριάσεις. Ερχότανε ο γανοτζής με τέχνη τα γανώνη, ομόρφινε και λάμπρινε τα σκεύη από μπακύρια και τα έκανε λειτουργικά, ακίνδυνα στη χρήση. Σταμάτησε, ξεφόρτωσε, είδεσε το μουλάρι σε ένα μονόσπιτο παλιό, απού ήταν χαλασμένο. Δε λόγο εδιαρμίστηκε τσι πέτρες και τα ξύλα, σε μια μεριά τα πέτανε, το μέρος καθαρίζει. Ό,τι ξύλο του πάντιχνε, το μάζωνε κι απόης, πιάνει στελιώνει παρασιά και τη φωτιά ανάβει. Ερχόταν οι νοικοκυρές και ανάλογα βαστούσαν, άλλοι πυρουνοκούταλα, άλλοι τεψά, τζουσβέδες και άλλοι εκράτανε σιγλί και ένα-δυο κουτάλες. Ο καζανάρης ύφταξε και κράτα το καζάνι, παρήγγειλε του γανοτζή καλά να το γανώσει, μπόλι καφέ το στράφυλλα έχει να καζανέψει. Πρωτόπιασε ένα τεψί, το καλοκαθαρίζει, σ' όλο το εσωτερικό του βάλε μέσα σπίρτο. Με κουροσάνι το έτριβε καλά να καθαρίσει, που κεραμίδι ήτανε καλοκουπανισμένο. Με μια τσιμπίδα το τεψί στην παρασιά το βάνι και μέσα καθαριστικό το νησαντήρι ρίχνει. Ήβγαινε κίτρινος καπνός από το ταψί που μέσα, το σκούπισε καλά καλά και το βάλε στην άκρα. Κομμάτι ποκασίτερο μέσα σε χκεύος βάνι, μεταλλικό στην παρασιά και με ένα κατσουνάκι, ποσίντερο το σάλευσε και ήρσηξε να λιώνει, με ένα χοντρό μπαμπακερό ύφασμα μέσα πλώνει, καλάει ασημόχρωμο που το είχε νελιωμένο, σ' όλο τα πλώνει το τεψί μέχρι τα χείλια πάνω. Τέλος μπαμπάκι καθαρό πιάνει και το σκουπίζει και ως σαν καινούριο ήδειχνε απ' την πολλή γυαλάδα. Ήτανε δύσκολη δουλειά, πλανώδιοι στις δρόμους, αλλά άργο από τα σπίθια το συνήθως καλοκαίρια. Σε καφενεία ξόμεναν που τους φιλοξενούσαν ή μέσα σε χαλάσματα, σπίθια εγκατελειμμένα, άπλητοι, απεριποίητοι, ό,τι βρίσκα ετρώγαν, να ζήσουνε τα σπίθια τους, γυναίκες, τα παιδιά τους.

μπλέκει χωρίς σταματημό όλα τα χρειασίδια με τέχνη και υπομονή, μ' αγάπη και επιτίδια, ο Καλαθάς ή Καλαθοποιός. Παμπάλαιο επάγγελμα, μα τέχνη προπαντόσταν. Όπου υπήρχαν λυγιές, μυρθιές, μα και καλάμια, συνήθως το επάγγελμα αυτό ευδοκιμούσε. Βίτσες σηκώβανε μακρές, σε μάτσα τσιξερένα. Από Δεκέμβρη τσίκοβαν μέχρι και το Φλεβάρι, σαφή όμως τη λίγωση ήπρεπε να κοπούνε. Ετότες δε μαμούνιαζαν, ούτε και σαπιζόταν. Από την άνοιξα αρχινά στο σπίτι του να πλέκει, καθόλου δε σταμάτανε σαν άρχιζε την πλέξη. Τσιβίτσες μέσα στο νερό ήβαζε μια εβδομάδα, καλά να μαλακώσουνε το στρούφιγμα να κάνει. Και τα καλάμια και αυτά από κάνε την πλέξη, οι σφάκες από ύπλε και τσικόπφες για σταφύλια. Στη λίγωση παντάκοβε όλα του τα καλάμια, το καλοκαίρι που αυτά ήτανε μεστομένα, δε λόγω τα ξεφλούδιζε και τα έκανε δεμάτια. Σαν ξεραθούν τα έσχιζε μικρές μεγάλες τσίζες, ανάλογα το μέγεθος που ήθελε να πλέξει, με το τσιτρέτο που ήτανε καλοακονισμένο. Είχε πολλές παραγγελιές τσίρχιξε ποκαλάθια. 6 κομμάτια πολυγιά στις 25 πόντους ήκοψε και το πάχος των περίπου ήταν ίδιο. Με το μαχαίρι τρύπησε τσιτρίγιγες στη μέση και τσάλες ενδιάμεσα που μέσα πέρασε έτζης. Τον πάτο επροτόρχηξε του καλαθιού να πλέκει. Χαράσει μια λεπτή λιγιά μετά με το μαχαίρι στη μέση και στη χαρακιά ξύλο μικιό τσιβάνι. Τρίκοπο, κόνικο αυτό το λένε οι καλαθάδες. Το έσπροχνε στη χαρακιά σε 3 κομματάκια, ήσχισε όλη τη λιγιά και βγήκαν όλα ίδια. Μέσα στις σταθερές λιγιές τσίβαλε να τσιπλέξει. Τη μία μέσα ήπλεκε, την άλλη πλέκε απόξω, την τρίτη ενδιάμεσα την πέρασε στην πλέξη, ανάμεσα από τις λιγιές γύρω-γύρω στον πάτο. Όσο πλέκε το γύριζε, ο πάτος μεγαλώνει και 6 απού ήταν οι λιγές 12 εφανήκαν. Ήμοιαζε σαν με φτερωτή και δός του ξαναρχίζει, λιανές λιγές και τσιχοντρές γύρω γύρω τσιπλέκι και όλο τον πάτο ύπλεξε και γίνηκε σιγούρος. 12 ήπιασε λιγές, περίπου ίδιο μάκρος, οι δυο ήταν πιο χοντρές, θα φτιάχνε το χερούλι και ακριβώς απέναντι βάνει τη μια στην άλλη. Δίπλα βαθιά από τις λιγές.

ψυγιγές που μέσα, το ένα εσωτερικά, το άλλο πλέκει απόξω, το τρίτο ενδιάμεσα και τρίν γινόταν πλέξεις. Το όξο μέσα ύπλευκε, το μέσα βάνει απόξω και δώστου πάλι από ξαρχές και γύρω γύρω πλέκει και ανέβαινε στο πλέξιμο και του βάζε καλάμια και μέχρι απάνω το πλέξε αφούλησε το σπάγο. Επήρε τη χοντρή για να φτιάξει το χερούλι σε σχήμα ημικύκλιο, σίγουρο να το κάνει. Το όρθιο μέρος της λιγιάς απέναντι σφινώνει βαθιά στην άλλη τη λιγιά που βγαίνει από τον πάτο. Το ίδιο κάνει απέναντι ή φτιάξε το χερούλι. Από τις δύο τσιλιγιές οι πιο χοντρές ποτσάλες και έγινε ημικύκλιο και δύο λιγιές φαινόταν. Πιάνει τρεις μακριές λιγιές, σηκώβει 9 κομμάτια και πάλι με το τρίκοπο κόνικο εργαλείο. Τρεις-τρεις γύρω τσιστρούφιζε, τσίπλεκε το χερούλι και το χερούλι έτοιμο, όμορφο και σιγούρο. Τέλος, με 12 λιγιές ύπλεκε το στεφάνι ανάμεσα από τσόρθιες λιγιές που περισσεύγαν και τις λιγιές ανάμεσα απούσε το χερούλι. Τσίπλεκε και τσιχτύπανε, συνέχεια από πάνω, να κάτσουν να στερεωθεί πιτίδια το καλάθι και το χερούλι να βαστούν γερά ανάμεσά τους. Με το μαχαίρι του μετά ήκοψε τα καλάμια κι ανά που περίσευγαν από μέσα και απόξω, καθώς και τσόρθιες λιγές πάνω από το στεφάνι. Το τέλειωσε, ομόρφινε και έτοιμο για χρήση να βάνουν μέσα διάφορα και αντοχές για χρόνια. Οι καλαθάδες φτιάχνανε διάφορα χρυασίδια, του πια που ήταν πολυγές, άλλα από καλάμια, τη ρίβαζαν στο πίξιμο και τα μυζιθροτούπια. Καλάθια διάφορων ειδών, μικρά άμα και μεγάλα, κοφίνια, πετροκόφινα, πλέξη ποσχέτη βίτσα. Μπουγαδοκόφινα πλέκαν, πανιέρες, κοφινίδες, κύρτους, μελισσοκόφινα, μα και τα καλαθίνια. Από τις φάκες και λιγές επλέκανε τσικόφες, όλη την πλέξη κάνανε απάνω σε καλούπι. Με τέχνη ακόμα πλέκανε διάφορες νταμουτζάνες, φλασιά, μουράλια διάφορα για τα οζά μουστούχες και από τη ράπη του σταριού πολλόλογιών πανέρια. Χοχλιδοκόπινα πλέκαν, μα και ψαροπανέρια και ακόμη από τη βουριά πλέκανε παρασύρες.

Σε πανηγύρι και γιορτή ο λούστρος πάντα ερχόταν, βάφη παπούτσα με ρυθμό σε ένα σκαμνί καθόταν. Ο λούστρος ή λουστραδόρος. Ήφταξε ο λούστρος στο χωριό μετά την εκκλησία, από ένα διπλανό χωριό με τα υπάρχοντά του. Σε ένα μεταξόδεντρο το χτήμα του είδε σέντο, και αφού το ξεκαπίστρωσε κρέμασε στο λαιμό του ένα ντουρβά που μέσα του ταγεί και άχε ράχει, να τρώει το μουλάρι του όσο αυτός δουλεύει. Με τη δεξιά τη χέρα του βαστά ένα σκαμνάκι, και στο ζερβό τον ώμο του κρεμά το κασελάκι. Στη στράτα με τα μαγαζά πηγαίνει και καθίζει. 17 του Γεναριού τα γιαντονιού τη χάρη, την εγιορτάζει το χωριό μεγάλο πανηγύρι. Γλέντι σε τρία μαγαζά, το ένα κοντά στο άλλο. Λίγο μετά την εκκλησά, ντελόγω το στελιώναν και όλοι φορούσαν τα καλά, ντόπιοι πανηγυριώτες. Όλοι οι δρόμοι του χωριού ήτανε καλντιρίμοι, είχε το χώμα λασπουριά στη μέση του χειμώνα. Γι' αυτό και η καλύκωση εύκολα λερωνόταν, ό,τι και να φορούσανε στη βάνια γη παπούτσα. Ψηλός, λιγνός, μαυριδερός, με μουστακιά στριμμένη,

Μεσοκερί της Μαμουγκός από γεννησιμιούντου. Ο λούστρος εκαθότανε και ξάνιζε τους ανθρώπους να σουλατσέρνουν, να μιλούν, να στέκονται, να φεύγουν και ο μπρος το κασελάκι του μόλι τη σειρμαγιά του. Για να σημώσουνε κοντά να πιάσει η πελατεία, κόλπα ταχυδακτυλουργού αρχήνιξε να κάνει. Με τα δεξά του δάχτυλα, τα αριστερό δαχτύλι, πέρα δόθε το πήγαινε. Το είχε ζευλωμένο και φαίνονταν πως κόπηκε και πάλι κόλλησε το. Μετά δύο βούρτσες ήπιασε τσιπέτα στον αέρα, γυρίζανε στροφίζοντας με κόλπο ή πιανέζης και τσιχτυπούσε ρυθμικά πάνω στο κασελάκι. Πρώτος πελάτης κύβαλε το δεξιό του πόδα πάνω στο κασελάκι του, μαύρα παπούτσα εφόργε. Πρωτόπιασε και γύρισε δύο δίπλες προς τα πάνω τη δεξιά μπατζάκα του, το κάτω τζιστο μέρος. Έβγαλε δύο μικιά πετσά από το κασελάκι και τα βάλε εσωτερικά από μέσα στο παπούτσι. Αριστερά και δεξιά, να μην βαφτεί η κάλτσα. Δύο μαύρες βούρτσες πήρενε που τις είχε κρεμασμένες και από τη δεξιά πλευρά έξω από το κασελάκι. Τη μια στην άλλη ήτριβε με γρήγορες κινήσεις. Τη δεξιά επέταξε απάνω και πιασέντη. Με το παπούτσι βούρτσιζε πολλάσπες και αποσκόνες. Μαύρο βερνίκι ποκουτί ήλυψε τη μια βούρτσα, πλάγια πίσω και ομπρός ύβαψε το παπούτσι. Νόημα με το δάχτυλο του έκαμε να βγάλει τον πόδα του το δεξιό από το κασελάκι. Τον άλλο πόδα του δείξε να τον εβάλει απάνω. Κι ό,τι είκαμε στο δεξιό, είκαμε και στο άλλο. Αφού στεγνώσανε καλά, το δεξιό παπούτσι με βούρτσες δυο το γυάλισε, μετά πιάσε το άλλο. Ξανά πάλι το δεξιό αρχίνηξε να λύφει με το δαχτύλι του καλά γύρω από το παπούτσι, με μια λυφή γυαλιστική και τ' άλλο άλλη ψέντο. Που είχε συγχρόνος και κερί και αδιάβροχο γινόταν. Με γλυγοράδα ήτριβε με βούρτσες τα παπούτσα και με πανί τα γυάλισε που ήταν από βελούδο, εγιάλιζαν και δείχνανε σαν να ήταν καθρέπτης. Ετέλεψε, πληρώθηκε και ανήμενε πελάτη. Το κασελάκι ξύλινο, κοντά 50 πόντους, στο μάκρος και στο ύψος του ήπιανε τσι 30. Στη μέση υπήρχε προσθετό ταυλί για να κουμπούνε απάνω τα παπούτσια τους και πάνω κι αβαφόταν. Είχε το μάκρος παπουτσού και ύψος 5 πόντους, ντυμένο με μεταλλική θήκη από μπακύρι που συνεχώς τη γυάλιζε και στραφτε σαν τον ήλιο. Αριστερά και δεξιά του μάκρους και στον πάτο τετράγωνο βαθούλωμα, πράγματα μέσα βάζει, τα κέρματα στο δεξιό και τα πετσά στο άλλο. Σε κάθε μπάντα κρέμονταν στα πλάγια δύο βούρτσες του μάκρους, δύο από καφέ και άλλες δυο ήταν μαύρες. Μέσα στο εσωτερικό ύβαζε τα βερνίκια, μαύρα, καφέ, γυαλιστικά και δίπλα το πανίταν, βελεούδουνε που γυάλιζε και στραφταν τα παπούτσα. Υπήρχενε και το λουρί, στα πλάγια καρφωμένο, από πετσί ανθεκτικό, απούχε καφέ χρώμα. Το κασελάκι σήκωνε, στον ώμο το κρεμούσε.

διάφορα χρειαζούμενα φτιάχνει πολλά μαρίνα με το ψαλίδι, το σφυρί, τα μόνι και είναι φίνα. Ο τενεκετζής ή φανοποιός ή καλαϊτζής. Μανώλη, καλώς όρισες. Ήλυπες, λες, στη χώρα. Ή τα χαμπάρια από και από στα καλοπερνούνε. Καλώς σε βρήκα, Δημητρό, όπου θα πρωταρχήξω. Έκια η ζωή να λύλοεις, λένε καλοπερνούνε. Έχουνε φώτα προπαντός που φέγγουν νύχτα μέρα. Αμάξα μπόλικα να δεις που συχνοτουτουρίζουν και όλες οι καματερές κολιάτικα φορούνε. Στι δρόμους έχουν άσφαλτο, έκια απειλά δεν είδα. Κι ό,τι υποθήσεις δά το βρεις αρκεί να το πληρώσεις. Συμβαίνει πράγμα, ιντάπαθες, γιάντα σε τσά, ιντάχεις. Ενέσερνα με τον κουβά νερό από το πηγάδι για να ποτίσω τα οζά, το γάιδαρο και τσέγες. Εκόπηκε μου η βουρλιά και ο κουβάς στον πάτο, επόμενε μια και καλή και άσκαντή να σκάσω. Γιατί κατέχεις το κι εσύ, πρωτόνε χρειασίδι, και τι μονάχης δέθωρο, σα σε μένα καινούριο. Μη χολοσκάσει αύριο σασμένο δάς τον έχω. Ευγενικός, ανεκτικός, πιτίδιος στη δουλειά του, ό,τι θωρούν τα μάτια του το κάνει με τα χέρια, την τέχνη απού μαθεμικιός και το χωριό έχει ανάγκη. Βάνει στον πάγκο το μακρύ φύλλο πολλαμαρίνα, 2 μέτρα μάκρος είχενε, το πλάτος 1 μέτρο. Γαλβανιζέ ασκούριαστη ήταν η λαμαρίνα, που 8 κουβάδες στρογγυλούς ήβγαζε και 2 πάτους. 75 εκατοστά θανάτανε το μάκρος και 25 ήκοβε εκατοστά το πλάτος. Παίρνει το μέτρο και μετρά, μετά με το ψαλίδι που τζιγκοψάλιδο αυτό ο μάστορας το λέει. Τη λαμαρίνα ήκοψε στο σίδερο τη βάνη. Μακρύταν και τετράγωνο από τη μια ντουμπάντα και από την άλλη στρογγυλό 4 πόντους πάχος. Στον πάγκο πάνω σταθερό, το έχαινε στυλιωμένο. Με το σφυρί, το ξύλινο χτυπά τη λαμαρίνα και ανοίγει 2 χιλιοστά χείλο στη μια μεριά της και από την άλλη ανάποδα, τα 2 για να κουμπώσουν. Τα κούμποσε με το σφυρί στο σίδερο απάνω, τα 2 χείλη χτύπαγε και στρογγυλή την κάνει. Ένα εργαλείο υπήρχενε πάνω κι άκρα του πάγκου που κορδονιέρα το έλεγαν όλοι οι ντενεκετζίδες. Με μανιβέλα κι είχενε 2-3 γραναζάκια. Τη λαμαρίνα στρογγυλή βάνει στην κορδονιέρα, από τη μοιάζει στην πλευρά, μέσα στην πάνω μπάντα. Τη μανιβέλα γύριζε και κάνει ένα βλάκι, λούκι για να στερεωθεί γύρω-γύρω το τσέρκι, για να κρατάει τον κουβά από το πάνω μέρος. Το τσέρκι 3 εκατοστά θανάτανε στο πλάτος και επιπλέον τόκοψε άλλα 3 στο μάκρος. Παίρνει ζουμπά και ένα σπυρί και ανοίγει 2 τρύπες σάκρες του τσέρκι και μετά στο σίδερο το βάνι. Ανάμεσα στις τρύπες του περνά ένα περτσίνι, το χτύπαγε με το σφυρί και φτιάχνει το στεφάνι. Στη λαμαρίνα στρογγυλή ήβαλε το στεφάνι και με το ξύλινο σφυρί το χτύπαγε απάνω, σιγά σιγά και κούμποσε ανάμεσα στα βλάκι. Ό,τι είκαμε στη μια μεριά είκαμε και στην κάτω. Μετάλλο τσέρκι απούβαλε να είναι ο κουβάς σιγούρος. Ήβαλε πάλι τον κουβά στο σίδερο από μέσα και με το ξύλινο σφυρί γυρνά τη λαμαρίνα και πάλι 2 χιλιοστά από την όξο μπάντα. Συνέχισε να τη χτυπά και κούμπωσε απόξω, η λαμαρίνα κύπιασε γύρω γύρω το τσέρκι. Παίρνει διαβήτη, χάραξε και ήκοψε τον πάτο, στρόγγυλο και 2 χιλιοστά πάλι τα νύζει χείλος. Από την όξω την πλευρά μετά το μπροσαρμόζει, το χτύπαγε με το σφυρί στο χείλος από πάνω. Το κλείσε και πιάσε σφιχτά το τσέρκι γύρω γύρω. Πήρε το σχήμα ο κουβάς με άνοιγμα και πάτο. Πιάνει από την παρασιά και τη φουφού γεμίζει με κάρβουνα και ύβαλε πάνω το κολλητήρι. Από μπακύρι ήτανε, μακρύ και με χερούλι.
Σαν είδε πως κοκκίνησε καλά το κολλητήρι, σε πλάκα πάνω το έβαλε μικρή πανισαντήρι, το λέν κι είναι καθαριστικό, ήταν στο κολλητήρι. Τη μύτη του κολλητηριού γύρω γύρω γυρνούσε, στα νησαντήρι κι έβγαζε καπνό κι τρενισμένο. Όπου υπήρχαν εραφές ανάμεσα στα χείλη, άκου αφόρτε ήβαλε, πόλη τη βρώμα πήρε. Με τη δεξά τη χέρα του κρατεί το κολλητήρι, ενώ με την αριστερή ράβδο αποκαλάει. Μες στην ποδιά του τον κουβά όρθιο τον κρατούσε και το καλάει ήβαλε μες στη ραφή απάνω. Το κολλητήρι άγγιζε απάνω στο καλάι, τόλιωνε και εκόλλησε από κορφή σε πάτο και γύρω γύρω που κρατεί ο πάτος με το τσέρκι. Πήρε το μέτρο και κόψε δύο κομμάτια τσέρκι, όμοια στο μάκρος και τα δυο 80 πόντους ήταν. Στο μήκος βάζει του κουβά τα τσέρκια τα κομμένα, απέναντι όξο πλευρές και στην απάνω μπάντα, τέσσερις επερίσευαν πόντι παφιά τα λέει, ο μάστορας ο Μερακλής πιτίδιος στη δουλειά του. Τα περτσινώνει στον κουβά στην πάνω τη μεριά τους και πόντο χείλος γύρισε και τόδεσε στον πάτο. Με το μουχρέ και το ζουμπά τρύπες στα αυχαία ανοίγει και πέρασε ανάμεσα σίδερο εξαράκι, φτιαγμένο μισοφέγγαρο με τρύπα μες στη μέση. Ποκιά περνούσε κι είδενε σκηνή κι έκανε κόμπο για να ανασέρνει το νερό μέσα από το πηγάδι. Το εξαράκι σίδερο ζεύλωσε από τσάκρες και αυτά κρατούνε τον κουβά από τα αυχαία σιγούρα. Με ένα πανί ελάδωσε από τσελιά στο λάδι και το τρίβε καλά καλά σ' όλα τα τσέρκια πάνω. Είχε την ιδιότητα το ποτισμένο λάδι να μην αφήνει τη σκουριά στα τσέρκια και να πλώνει. Εμπόριανε πολύ καιρό να ήταν κρεμασμένος στο μαγαζί πριν πουληθεί και να βγαίνει η σκουριά του. Συνήθως ο Ντενεκετζής χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που με αυτά φτιάχνει τα χρειασίδια. Ψαλίδι, μέτρο, τυφουφού, το ξύλινο σφυράκι, διαβήτη, αμόνι, τη μακρά τη σιδερένια ράβδο. Το κολλητήρι, το ζουμπά, μουχρέ, την κορδονιέρα, καλάει και ο καθαριστής που ήταν τα νησαντήρι. Πάνω στον πάγκο ήφτιαχνε λίχνους, χωνιά, κουβάδες, σκάφες, κνησάρες, κόσκινα, φενέρια, σιρωτήρια. Υδροροές, ντεπόζιτα, λάντζες, μπουριά, βολίστες, βρυσάκια που πλυνότανε, ξύστρες, απειρολόγους, τζουσβέδες, ντίνες, κουνενούς, πενιντάρια, μουζουράκια και ντενεκάκια διάφορα, σόμπες, κανάτες, κάρτα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της συλλογής των ιχθύων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Λουκά και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο.

Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθή Σίμων είπεν, επιστάτα, διόλης νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Επίδε το ρήματί σου, χαλάσω τα δίκτυα. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διαιρήσε το δε τα δίκτυα αυτών. Και κατεύνευσαν τις μετόχοι σε το εταίρο πλοίο τους ελθόντας, συλλαβέστε αυτής. Και ήλθαν, και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσεν της γόνας ειν Ιησού λέγον, εξέλθε απ' εμού, ότι ανήρε μαρτωλός ημί, Κύριε. Θάμφος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντα στου συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων, ως συνέλαβον.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Μόλις ο κύριος σταμάτησε να μιλάει, απευθύνθηκε στο Σίμωνα και του είπε: «Φέρε πάλι το πλοίο στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας με τη σειρά του το αποκρίνεται: «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα είχαμε τα δίχτυα στη θάλασσα, κοπιάσαμε πολύ, αλλά τελικά δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το είπες εσύ, θα το κάνουμε και θα ρίξουμε τα δίχτυα ξανά». Αφού το έκαναν αυτό που είπε ο κύριος, τα δίχτυα τους γέμισαν με πάρα πολλά ψάρια, τόσα πολλά που κόντευαν τα δίχτυα να σκιστούν. Κάνοντας νόημα στους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο πλοίο, ζητούσαν βοήθεια, επειδή μόνοι τους δεν θα τα κατάφερναν. Μάζεψαν λοιπόν όλοι μαζί τα δίχτυα και η ποσότητα των ψωριών ήταν τόσο μεγάλη που γέμισαν και τα δύο πλοία, τόσο πολύ που κόντευαν να βυθιστούν. Μόλις ο Σίμωνας είδε αυτό που συνέβη, έπεσε στα πόδια του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, διότι εγώ είμαι αμαρτωλός». Με τα λόγια αυτά, ο Σίμωνας και όσοι βρίσκονταν εκεί κυριεύτηκαν με δέος, αντικρίζοντας την τόσο μεγάλη ποσότητα των ψαριών.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Ο Ιησούς βρισκόταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, όπου μίλαγε στο συνοστισμένο πλήθος, και εκεί που στεκόταν παρατήρησε πως βρισκόταν αραγμένα δύο ψαροκάικα και ψαράδες, οι οποίοι είχαν βγει στην όχθη και έπλαιναν τα δίχτυα τους. Τότε ο Κύριος ανέβηκε σε ένα από τα δύο καΐκια που ο ιδιοκτήτης του ήταν ο Σίμωνας και τον προέτρεψε να τραβηχτεί από τη στεριά και να πάει πιο μέσα στα βαθιά. Ο Κύριος καθόταν στο καΐκι και δίδασκε τα πλήθη από εκεί, σαν να βρισκόταν πάνω σε έναν άμβονα. Η στάση αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε δύο ερμηνείες. Αρχικά, πως ο Κύριος ευεργέτησε διπλά τον Σίμωνα, αφού του έδωσε μεγάλη ποσότητα ηχθείων σαν ταμιβή για το κήρυγμα από το καΐκι, και επιπλέον τον έκανε και μαθητή του. Επίσης, όπως οι ψαράδες αλίευσαν τα ψάρια, έτσι και ο Κύριος αλίευσε τους μαθητές του. Η υπακοή του Σίμωνα στην παράκληση του Κυρίου ήταν αυτή που έφερε την ανταμοιβή και τη στερέωση της πίστης τους, αφού οι ίδιοι όλη τη νύχτα ψάρευαν χωρίς να πιάσουν κάτι, ενώ μόλις ο Κύριος τους παρακίνησε να ρίξουν το πρωί ξανά τα δίχτυα, διαδραματίζεται το θαυματουργικό γεγονός και αλλιεύουν πάρα πολλούς ηχθείες, και καταλήγοντας την ενδυνάμωση της πίστης τους, αποφασίζοντας να εγκαταλείψουν την αλληλεία, έτσι ώστε να αφιερωθούν στο αποστολικό τους έργο.

Στη συνέχεια, άξιου σχολιασμού είναι η απάντηση του Σίμωνα στον κύριο. Υποθετικά, αυτός και οι υπόλοιποι ψαράδες έπρεπε να ήταν κουρασμένοι, ξάγρυπνοι και πιθανόν αγανακτισμένοι, αφού όλο το προηγούμενο βράδυ ψάρευαν και δεν είχαν καταφέρει να πιάσουν κάτι. Άρα, αυτό που χρειαζόταν άμεσα ήταν η ξεκούρασή τους. Εκείνος όμως, δείχνοντας υπακοή και αναγνώριση στην παντοδυναμία του κυρίου, ρίχνει ξανά τα δίχτυα, παραμερίζοντας κάθε αδυναμία. Η στάση αυτή πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους χριστιανούς. Μπορεί να κοπιάζουμε πολύ καθημερινά και να μην βλέπουμε άμεσα τους καρπούς. Εφόσον όμως ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνει ο λόγος του κυρίου, το έργο της πνευματικής αλληλείας μας στο τέλος θα μας αποφέρει πλούσια δώρα. Αυτό συνέβη και στους αλληλείς στη λίμνη της Γενισαρέτ. Υπακούοντας το λόγο του κυρίου, έπιασαν τόσα ψάρια όπου κόντεψαν να σκιστούν τα δίχτυα τους και να βουλιάξουν τα καΐκια. Το δώρο αυτό έχει διδακτικό χαρακτήρα, αφού θέλει να τους υπογραμμίσει πως ο κόπος τους δεν θα είναι χωρίς αμοιβή και η επιμέλεια που δείχνουν δεν θα είναι άκαρπη. Το θαύμα βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος, ενώ ήταν έμπειρος ψαράς, δεν είχε ποτέ τέτοια επιτυχημένη ψαριά. Συνειδητοποιώντας ο Πέτρος τη θαυματουργική ικανότητα και παντοδυναμία του κυρίου, πέφτει στα γόνατα. Νιώθει ανάξιος προς τον κύριο και τον παρακαλεί να βγει από το καΐκι, δείγμα ευλάβειας και συστολής προς τη δύναμη του κυρίου. Μπροστά στον αναμάρτητο κύριο επήλθε η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η ταυτόχρονη αναγνώριση της θεότητάς του, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Ιησού για το αποστολικό έργο στο οποίο κλήθηκε στη συνέχεια. Τέλος, η επίκληση και ο θαυμασμός δεν ήταν μόνο από την πλευρά του Πέτρου, αλλά και από τους υπόλοιπους αλληλείς που βρίσκονταν στα καΐκια. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αδερφός του Πέτρου, ο Ανδρέας, καθώς και κάποιοι άλλοι μισθωτοί.

Κλείνοντας, να πούμε πως το θαυματουργικό αυτό γεγονός συνόδευσε την κλίση των πρώτων Αποστόλων. Η αλία των ηχθείων συσχετίζεται με την προσέλκυση και προσέλευση πολυάριθμων ανθρώπων στο πνευματικό δίχτυ της Εκκλησίας, οι οποίοι, παραδεχόμενοι την αμαρτωλότητά τους, απέδωσαν τα θαυμαστά αποτελέσματα στην παντοδύναμη βοήθεια του Κυρίου. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους πως «Εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, δηλαδή τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Θεός μας θέλει επιμελής, αλλά και να εξαρτιόμαστε εξ ολοκλήρου από Αυτόν και όχι να προθυμοποιούμαστε από τα κέρδη που κατακτώνται στον κόσμο αυτό. Οφείλουμε να πράττουμε το καθήκον μας και να αφήνουμε όλα τα άλλα στην πρόνοιά Του».

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: μαρτυρία του Θεοδωρού Λουκίδη από την Τζομπανισιά. Στην καταστροφή του 1922 ήμουν στρατιώτης και φύγα από τη Σμύρνη, αλλά πώς μου είπαν οι δικοί μου, μέσα σε μια ώρα άδειασε το χωριό. Άλλοι φύγαν με τα πόδια, άλλοι με τα ζώα και άλλοι με τα κάρα. Δεν φαντάστηκα την έκταση της καταστροφής, δεν υποπτεύθηκα τι μας περίμενε. Υπηρετούσα στο Ουσάκ. Σκεφτόμουν τις αδελφές μου και το γερό πατέρα μου. Δεν είχαμε επίγνωση όλοι οι μικρασιάτες. Δεν φανταζόμασταν καν τι μας περίμενε. Επιπροσθέτως μας έφαγε και η προπαγάνδα. Ήταν επιτροπές στη Σμύρνη που μας προετρέπανε να αντιτάξουμε αγώνα στην είσοδο του τουρκικού στρατού. Πολλοί κόσμος μπορούσε να φύγει και δεν έφυγε. Έτσι μείναμε κι εμείς και περιμέναμε την εξύψους βοήθεια και παρηγορία. Στη Σμύρνη μείναμε στο σπίτι του ξυλέμπορου Λουκέλη, στον Άγιο Δημήτριο. Ένα απόγευμα βρισκόμασταν όλοι στην ταράτσα και βλέπαμε φωτιά. Δεν απέχε ούτε ένα χιλιόμετρο από εκεί που ήμασταν. Από εκείνη την ώρα άρχισε το δράμα μας. Βγήκαμε στο ύπαιθρο χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνουμε. Λαός, εκατοντάδες χιλιάδες στο δρόμο, αλόφρονες. Εμείς χαθήκαμε, χωριστήκαμε. Αλλού έφυγε η αδελφή μου, η παντρεμένη με τον άντρα της και τα παιδιά της, κι αλλού εμείς. Πού πήγαν, πού στάθηκαν. Εγώ που ήξερα τη Σμύρνη, γιατί έμενα εκεί τότε που σπούδαζα στην Ευαγγελική Σχολή, πήγα τους δικούς μου στο σπίτι μια νήσπη των οικοκυράς μου, στη συνοικία του Χατζηφράγκου. Άκουγες όπως πήγαινες, Τούρκοι, Τούρκοι. Γύρισες κάμποζο πίσω. Έπαιρνες πάλι το δρόμο και πάλι σε λίγο, Τούρκοι, Τούρκοι. Νυχτωθήκαμε στο δρόμο. Εκεί οδυρμοί και κλαφμοί. Άρπαγαν αγόρια, άρπαγαν κορίτσια. Θα ήταν 200 ως 300 χιλιάδες άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Εγώ με τις δυο αδελφές μου, τις Λεύτερες, και με έναν πατριώτη μας, Γιώργη Τσάμπο, και με τα παιδιά του, πού να σταθούμε. Πού να λυγίσουμε τα πόδια μας. Την αυγή της ίδιας βραδιάς, όπως έστεκε η αμαξοστοιχεία γεμάτη με πυρομαχικά και πήραν φωτιά, πέσαμε αμέσως πριν ειδών και έτσι ως εκ θαύματος γλιτώσαμε. Ανάμεσα από τις συνοικίες που καίγονταν, ακόμα σε πολλές μεριές, περάσαμε και βγήκαμε στην παραλία. Εκεί νομίζαμε πως τα ξένα καράβια θα μας προστάτευαν. Είχε γεμίσει η παραλία. Ήταν πίχτρα. Περιμέναμε το νύκτο των συμμάχων να μας γλιτώσουν. Μάζευαν τα αγόρια και τα κορίτσια. Όλο πέρναν οι αγαρινοί, όλο και καθάριζαν. Πολλοί σκοτωθήκαν την ώρα που κολυμπούσαν για να σωθούν. Τους πυροβολούσαν στη θάλασσα οι Τούρκοι ή τους χτυπούσαν οι σύμμαχοι με υποκόπανους, με κλωτσιές. Τους περιχούσαν με βραστά νερά σαν κόντευαν να πιαστούν και να σωθούνε. Την επόμενη, η αδελφή μου πήγε να βρει την παντρεμένη μας αδελφή που είχε 4 κοριτσάκια, το πιο μικρό 40 μερό. Κατάφερε και τους βρήκε στο νεκροταφείο. Με ένα γνωστό φραγκολεβαντίνο που είχε μια ξυλαποθήκη στην Πούντα, μπήκαμε 4-5 οικογένειες και δώσαμε 500 σπαγκανώτες η κάθε οικογένεια. Σηκώσαμε απ' έξω την αμερικανική σημαία. Βγήκα να βρω τίποτα φαγόσιμο για τα παιδιά. Μας γνώρισε ένας Τούρκος και με πρόδωσε στους χωροφύλακες. Όσους μάζευαν, μας βάζαν σε ένα κτίριο. Εκεί μας γδύναν και όλο μας γύρευαν. Τσικάρ, τσικάρ, βγάλτε, παραδώστε. Μου πήραν το σακάκι και το γυλαίκι. Από εκεί μας πήραν οι χωροφύλακες και μας πήγαιναν. Σαν πως ξέραμε που πάμε. Στο μεταξύ Τούρκοι και Εβραίοι μας γιουχαΐζανε. Μας πετούσαν λεμονόφλουδες, σπασμένα μπουκάλια και μας φωνάζαν «Κωνσταντίνος, Βενιζέλος, Φτάξαμε στο διοικητήριο. Μας βάλαν σε κάτι παράγκες και από τις χαραμάδες βλέπουμε ίσα με 100 παπάδες σκοτωμένους με τα ράσα τους στίβες και βρώμαγαν. Από εκεί μας πήραν και μας πήγαν στον Άγιο Κωνσταντίνο της Σμύρνης. Το μέρος αυτό είχε γλιτώσει από τη φωτιά. Μας παράδωσαν σε έναν αξιωματικό που ήταν άριστος άνθρωπος. Όχι μόνο δεν έμοιαζε με Τούρκο, μα ήταν πιο καλός από καλό χριστιανό. Μας έβαλε στη γραμμή και μας έβγαλε λογίδριο. Μας είπε πάνω κάτω πως λυπάται που μιλάμε στρατιωτικούς εχμαλώτους, γιατί η εχμαλωσία δεν είναι καλό πράγμα. Πως ήταν κάποτε στη Λάρισα και έμεινε κατενθουσιασμένος από τη συμπεριφορά των Ελλήνων και πως ήθελε στο πρόσωπο το δικό μας να βγάλει την υποχρέωση που αισθανόταν προς τους Έλληνες. Μας είπε ακόμη να μην φοβούμαστε κανέναν και ότι κάτω από τη σκέπη του θα περνούσαμε καλά ώσπου να γίνει η ανταλλαγή να πάμε στους δικούς μας. Εκεί μείναμε μέχρι το Φεβρουάριο και περάσαμε σχετικώς καλά. Όσο για αυτούς που έστελαν στα ενδότερα της Ανατολής πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες. Καθώς τους περνούσαν από τουρκικά χωριά, οι Τούρκοι δίναν λεφτά για να αγοράσουν έναν εχμάλωτο μόνο και μόνο για να τον σκοτώσουν και να εκδικηθούν. Έναν τον πήγε ο αφέντης του στο χωράφι. Εκεί φύτρωνε μια γκορτζιά. Έδεσε ένα σκοινί και ετοιμαζόταν να τον κρεμάσει. Μαζεύτηκαν κι άλλοι χωριανοί για να ευχαριστηθούν το θέαμα. Την ώρα που ετοίμαζε τη θελιά, πήγε και ένας γείτονας και του λέει: «Πόσο τον αγόρασε τον Γιαούρη?» 50 μπαγκανότες. «Να σου δώσω 20, μου τον δίνεις? Να τον κρεμάσω εγώ στην αυλή μου, να κάνουν οι δικοί μου χάζι. Στον δίνω». Έτσι τον πήρε ο άλλος για να τον κρεμάσει, αλλά δεν το έκανε. Τον πήγε στο κτήμα του που άπεχε 4 χιλιόμετρα και του λέει: «Είδες τη θελιά? Ήταν για σένα. Ήσουν για τον άλλο κόσμο. Τώρα γλίτωσες. Είδα καλό από τους χριστιανούς και θα το ανταποδώσω. Θα σε προστατέψω». Του δώσε ένα τσαπιστηράκι για να δικαιολογεί την παρουσία του. Τελικά τόσο τον αγάπησε που ήθελε να τον κάνει γαμπρό του. Ήταν παραμονές της ανταλλαγής. Ο χριστιανός δεν δέχτηκε. «Όχι», του είπε, «η μάνα μου δεν έχει άλλο παιδί. Και αν μάθει πως έγινε δικό σας θα πεθάνει από τη λύπη της». Ο Τούρκος δεν παραπονέθηκε. Σαν ήρθε η ώρα να φύγουν οι εχμάλωτοι, τον ανέβασε στο άλογο και πήγε και τον παρέδωσε στα τάγματα εχμαλώτων. «Σαν μπήκα εγώ στο καράβι για να έρθω εδώ, το ημερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 1923. Έφυγα με το δεύτερο καράβι. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Αράξαμε στο Μεσολόγγι. Σαν το μάθαν οι αδερφές μου, τρελάθηκαν. Η αστοργία του κράτους θα μου μείνει αλυσμόνητη. Δεν μας δώσαν ούτε ένα τάλιρο και δεν είχαμε που την κεφαλή κλείνε. Μάθαμε πως στα μπάνια του Νέου Φαλήρου μένουν πρόσφυγες. Γι' αυτό πήγαμε ως εκεί. Από εκεί έμαθα που ήταν ο πατέρας μου και η δική μου. Είχα τέτοια χάλια που μια άγνωστη γυναίκα μου έδωσε ένα τάλιρο. Αυτό ακόμα με αναστατώνει. Ακόμα δεν μπορώ να το ξεχάσω». Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την νηστεία. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής μας είπε νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την εποχή του. Μετά μας εξήγησε ποια είναι η αληθινή νηστεία, βασιζόμενος σε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε επίσης ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Και μετά μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μας μίλησε στη συνέχεια για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε, είπε, με μέτρο. Επίσης πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Στη συνέχεια μας εξήγησε ότι την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός και μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο πνευματικός γι' αυτό. Να τρώμε, μας είπε, όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή, την απόλαυση δηλαδή. Και επίσης μας είπε τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Ας συνεχίσουμε για το λήμα νηστεία. Είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά,

Απερώτησης 128. Το θέλοντι εγκρατεύεστε υπέρ δύναμην, ώστε και εις την προκειμένην εντολήν εμποδίζεστε ή δυσυγχωρήν. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εγκρατεύεται πάνω από τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται λόγω σωματικής αδυναμίας να εκτελέσει την εντολή που του δόθηκε, πρέπει να του το επιτρέπουμε? Απάντηση. Το ερώτημα ου κυρίως φαίνεται μη πεποιημένον. Η γάρε γκράτεια ου καν αποχεία λόγων βρωμάτων εστίν, ενή συμβαίνει ή υπό του Αποστόλου κατηγορουμένη αφηδεία σώματος, αλλά εν τελεία αναχωρήσει των ιδίων θελημάτων. Όσον δε έχει κίνδυνον δια το ίδιον θέλημα της εντολής του Κυρίου εκπεσίν, δήλων εκ των υπό του Αποστόλου ηρημένων υπόντος, ποιούνται στα θελήματα της σαρκός και των διανιών και είμεν τέκνα φύση οργής. Δηλαδή, το ερώτημα μου φαίνεται ότι δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος, γιατί η εγκράτεια δεν συνίσταται στην αποχή από τις υλικές τροφές, από την οποία προέρχεται η εξάντληση και η ταλαιπωρία του σώματος που καταδικάζεται από τον Απόστολο Παύλο προς Κολασαείς 2,23, αλλά στην απάρνηση των θελημάτων μας. Πόσο δε είναι επικίνδυνο να μην εκτελέσει κανείς την εντολή του Κυρίου για να γίνει το δικό του θέλημα, είναι φανερό από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που είπε: «Εμείς οι Ιουδαίοι επράταμε τα θλήματα του σαρκικού ανθρώπου και των σκοτισμένων από τα πάθη διανοιών μας και ήμασταν τότε από τη φύση μας τέκνα οργής». Προς Εφεσίους 2,3.

Περί του ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Λέει, εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθιαν της σαρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολυσαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη αδυνατή προς την των εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξ εκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν εις ατόπου σορμάς, και όταν πάρετώστε και εκλελημένη και ακίνητος υπό αλγιδόνων συνέχεται. Ού γαράγει σχολήν η ψυχή εν τη αυτή του σώματος καταστάσει, προς τα άνω βλέπειν ελευθερίως, αλλά κατά πάσαν ανάγκην προς την της οδύνης αίσθησιν ασχολείται και επικλίνεται συνταπεινουμένη τη κακοπαθία του σώματος. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, ο καλύτερος όρος και το καλύτερο μέτρο εγκράτειας ας είναι το να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την έλλειψη του μέτρου, την υπερβολή δηλαδή, και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να δυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου και από τις δύο ακρότητες, και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής υποφέρει από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Λέει, μέλλον τίνιν νηστεύειν μη σκυθροπάσεις Ιουδαϊκός, αλλά ευαγγελικός σε αυτόν καταφέδρινον, μη πενθών της γαστρός την ένδιαν, αλλά συνειδόμενος τη ψυχή των πνευματικών απολαύσεων. Δια της νηστείας κατά των παθών λαβώνται στα νικητήρια τους της εγκρατείας στεφάνους αναδυσόμεθα. Δηλαδή, όταν λοιπόν πρόκειται να νηστέψεις, μη γίνεις σκυθροπός σαν τους Ιουδαίους, αλλά ευαγγελικά λάμπρινε τον εαυτό σου. Ματθαίον 6:16-17. Δηλαδή, να μην πενθείς για τη στέρηση της κοιλιάς, αλλά να χαίρεσαι ολόψυχα για τις πνευματικές απολαύσεις. Αφού με την νηστεία πάρουμε τα νικητήρια εναντίον των παθών, ας φορέσουμε τα στεφάνια της εγκράτειας.

και τούτο προς διδασκαλίαν ημετέραν διηγησαμένου το ενιστίες πολλάκης. Δηλαδή, επειδή ο Κύριος είπε «Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη» Ματθαίου 5,6, κάθε τι που συντελεί στη θεοσέβεια και δεν γίνεται με προθυμία και ζήλο είναι επικίνδυνο. Ώστε είναι επικίνδυνο να νηστεύει κανείς χωρίς ζήλο, ενώ το να νηστεύει όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη είναι επιβεβλημένο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τα άλλα κατορθώματά του για να μας διδάξει ανέφερε και το «με νηστείες και στερήσεις πολλές». Εκπλήρωσα την αποστολή μου. Β' προς Κορινθίους 11:27.

Η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κενοδοξία. Ερώτηση σε 138η. Ή χρή επιτρέπεστε εν αδελφότητη δεινά πλέον τον άλλον νηστεύειν ή αγρυπνήν κατά το ίδιον θέλημα. Δηλαδή, εάν είναι ανάγκη να νηστεύει κανείς ή να αγρυπνεί στη μοναστική αδελφότητα περισσότερο από τους άλλους σύμφωνα με το θέλημά του. Απόκρισης. Του Κυρίου υπόντος ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός, παν όπερ άντις, κατά το ίδιον θέλημα ποιεί, τούτο, του μεν ποιούντος εστίν ίδιον, της δε θεοσεβίας αλότριον, και φόβος μήποτε ακούσει παρά του Θεού περί ουδοκή ποιήν. Προσέ η αποστροφή αυτού, και εσύ άρξης αυτού, και το εν συγκρίσει δε των άλλων το πλέον θέλην, και εν αυτής της καλής φιλονικίας πάθος εστίν από κοινοδοξία συμβαίνων, ο προαπόστολος απειγορευμένων δεικνύς φυσήν. Ουγαρ τολμούμεν εγκρίνε ή συγκρίνε εαυτούς της ή των εαυτούς συνισθανόντων. Διόπερ αφεμένους των ιδίων θελημάτων και του θέλην δοκίν υπέρ τους λοιπούς ποιήν τι, πίθεστε το αποστόλο χρή παρενούντι και λέγοντι. Είτε εστίετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Φιλονική αγάρ και κοινοδοξία και αυταρέσκεια παντελώς αλότρια των καλών αγώναν ομίμως αγωνιζομένων. Διό φυσί ποτέ μεν μη γενόμεθα κενόδοξη, ποτέ δε ή της δοκή φιλόνικος είναι ημείς τη αύτην συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ εκκλησία του Θεού. Και άλλοτε οφείλομεν ημείς μη εαυτής αρέσκην εις επιφέρει εντρεπτικότερον και γάρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν. Είδε τι σύετε χρήζην του πλείωνος είτε εν νηστεία, είτε εν αγρυπνία, είτε εν οδήποτε άλλο, αποκαλυπτέτο της την κοινήν επιμέλειαν πεπιστευμένης την υπόθεσιν αυτήν. Διήν νομίζει του πλείωνος χρήζην και το παραυτόν δοκιμαστέν παραφυλατέτο. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ο Κύριος είπε «Έχω κατεβεί από τον ουρανό όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε», Ιωάννη 6:38, «Ό,τι κάνει κανείς σύμφωνα με το θέλημά του, αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού που το κάνει, αλλά είναι ξένο προς τη θεοσέβεια. Και υπάρχει φόβος μήπως ακούσει από το Θεό για αυτό που του φαίνεται καλό να κάνει, θα εξαρτάται από σένα και εσύ θα είσαι ο Κύριός του». Γένεσης 3,16. «Και το να θέλεις δε το περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους, ακόμη και σε αυτά τα καλά πράγματα, είναι πάθος που χαρακτηρίζει τη φιλονικία που προέρχεται από την κενοδοξία, τη ματαιοδοξία δηλαδή. Αυτό δε είναι απαγορευμένο, όπως αποφαίνεται ο Απόστολος Παύλος που λέει «Δεν τολμούμε να συναριθμίσουμε ή να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με μερικούς που συσταίνουν τους εαυτούς τους ως σπουδαίους». Β' Κορινθίους 10,12. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε τα δικά μας θελήματα και την επιθυμία να φαινόμαστε ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τους άλλους, πρέπει να υπακούσουμε στον Απόστολο Παύλο, που

αποτρέπει και λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Α Κορινθίους 10:31. Γιατί η φιλονικία, η ματαιοδοξία και η αυταρέσκεια είναι εντελώς ξένα προς εκείνους που αγωνίζονται νόμιμα τον καλόν αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλοτε μεν ας μη γινόμαστε κενόδοξοι. Γαλάτας 5:26. Άλλοτε δε, εάν κάποιος θέλει να φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, ας μάθει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, ούτε οι άλλες εκκλησίες του Θεού. Α Κορινθίους 11:16. Και άλλοτε, εμείς οφείλουμε να μην επιζητούμε ό,τι αρέσει στον εαυτό μας. Και προσθέτει πιο κατηγορηματικά, γιατί ο Χριστός δεν επιζητούσε ό,τι ήταν αρεστό στον εαυτό του. Προς Ρωμαίους 15:1-3. Εάν όμως νομίζει κανείς ότι έχει ανάγκη μεγαλύτερης νηστείας ή αγρυπνίας ή οιουδήποτε άλλου, ας αποκαλύψει σε εκείνους που έχουν αναλάβει την επιμέλεια της αδελφότητας τους λόγους για τους οποίους νομίζει ότι χρειάζεται το περισσότερο και ας τηρεί την απόφασή τους. Η διατροφή θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Λέει, έστω τίνην η χρήσης τη χρία ασύμετρος και ο ίνος μήτευ δελικτός έστω ή προς θεραπείαν παραλαμβάνει το, μήτε σπουδαζέστο χωρίς ανάγκης και τα άλλα πάντα ως αυτός τες χρίες μήτες επιθυμίες υπηρετήτο των ασκουμένων. Δηλαδή, ας είναι λοιπόν η χρήση της τροφής ανάλογη με την ανάγκη του σώματος και το κρασί ούτε να το αποφεύγουμε ως ηχαμερό ή αν χρησιμοποιείται για θεραπεία, Α προς Τιμόθεον 5,23, ούτε να το επιζητούμε χωρίς ανάγκη και όλα τα άλλα να εξυπηρετούν τις ανάγκες και όχι τις επιθυμίες αυτών που ασκούνται πνευματικά. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής, ο κύριος Χαρόνης, ότι το ανωτέρο κείμενο αναφέρεται κυρίως στους μοναχούς. Ενδιαφέρει όμως εξίσου και τους λαϊκούς, αφού και αυτοί οφείλουν να ασκούνται πνευματικά. Θαυμάζει πάντως κανείς τη σύνεση και τη λογική σκέψη του σοφού ιεράρχη.

«Να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Υποκριτής εστίν ο εν θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπελθών, δούλος ον πολλάκης το του δεσπότου και ιδιώτης το του βασιλέως. Ούτω και εν το βίο τούτο ως περεπί ορχήστρας της εαυτών ζωής η πολλή θεατρίζουσιν, άλλα μεν εν τη καρδία φέροντες, άλλα δε εν τη επιφανία της ανθρώπης δεικνύοντες. Μία φάνιζε ούν το πρόσωπον, ή ως ή, τι ούτως φαίνου, μη κατασχηματίζουσε αυτόν προς το σκυθροπόν, την εκ του δοκίν εγκρατήσει είναι δόξαν θυρώμενος. Ούτε γάρ ευποιίας σαλπιζομένης όφελος και νηστείας δημοσιευωμένης κέρδος ουδέν. Τα γάρ επιδεικτικώς γινόμενα ού προς τον αιώνα τον μέλλοντα τον καρπόν εκτείνει, αλιστόν των ανθρώπων έπαινων καταστρέφει, πρόσδραμε τίνιν φεδρός τη δωρεά της νηστείας». Δηλαδή, υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο, ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του βασιλιά. Έτσι και στη ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να το παίζουν στη σκηνή της δικής του ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά στους ανθρώπους. Μην αλλοιώνεις λοιπόν το πρόσωπό σου. Όποιος είσαι, τέτοιος να φαίνεσαι. Μην υποκρίνεσαι το σκυθροπό, κυνηγώντας τη δόξα με το να φαίνεσαι ότι είσαι εγκρατής, γιατί από ευεργεσία που διατυμπανίζεται δεν προέρχεται κανένα όφελος και όποιος νηστεύει για να διαφημιστεί δεν κερδίζει τίποτε, γιατί αυτά που γίνονται επιδεικτικά δεν αποδίδουν τον καρπό στη μέλουσα ζωή, αλλά τον καταστρέφουν με τον έπαινο των ανθρώπων. Τρέξε λοιπόν με χαρά στη δωρεά της νηστείας.

Η νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα. Ερώτησης 129. Ο πολλά νηστεύων, εν δε τη μεταλήψη μη δυνάμενος ανέχεστε του βρώματος του κοινού, τι μάλλον ελέστε οφείλει, νηστεύειν μετά των αδελφών και εστίν μετά αυτών, ή δια το αμέτρος νηστεύειν άλλων βρωμάτων έχειν χρίαν εν τη μεταλήψη. Δηλαδή, όποιος νηστεύει πολύ, αλλά δεν μπορεί να υποφέρει την κοινή τροφή των γευμάτων, τι πρέπει να προτιμήσει, να νηστεύει μαζί με τους αδελφούς μοναχούς και να τρώει μαζί τους, ή επειδή νηστεύει χωρίς μέτρο να χρησιμοποιεί άλλη τροφή κατά τα γεύματα. Απόκρισης. Νηστείας καιρός ούτω θέλημα εκάστου, αληχρία των εις θεοσέβεια νικόντων, καθώς και πράξεις των Αποστόλων εις το ρούσι, και παρά του εκλεκτού Δαβίδμαν θάνομεν, εάν ούν τις κατά λόγον τιού τον νηστεύει και του δίναστε πάντως καταξιούτε, πιστός γάρ ο επαγγυλάμενος. Δηλαδή, ο χρόνος της νηστείας δεν ορίζεται από το θέλημα του καθενός, αλλά από την ανάγκη εκείνων που ασπάστηκαν τη θεοσεβή ζωή, καθώς διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, πράξεις 13:2-3, και καθώς μαθαίνουμε από τον εκλεκτό συγγραφέα Δαβίδ, Ψαλμός 34, στίχος 13. Εάν λοιπόν νηστεύει κανείς σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, αξιώνεται να μπορεί να νηστεύει όπως όλοι οι μοναχοί, γιατί είναι αξιόπιστος εκείνος, ο Κύριος δηλαδή, που μας υποσχέθηκε ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθειά Του. Προς Εβραίους 10:23. Περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Λέει, βρωμάτων μέντι διαφοράν ουδαμός επιζητήν οφείλει ο ασκητής και προσποιήσει δίθεν εγκρατείας εξαλλαγήν εδεσμάτων. Τούτο γάρ ανατροπή της κοινής εφταξίας εστί και σκανδάλων υπόθεσης και του ουέ κληρονόμος γίνεται ο ενσυστήματι ασκητικό ότι αυτάς αιτίας ταραχής ενδιδούς. Αλλά καν το προσέψιμα τούτο το ταριχευτών, το παρά των Αγίων Πατέρων εγκριθέν αντ άλλου τεινός αρτήματος, ελάχιστον της βρώμασιν επιβάλλεστε συμπεπλεγμένον το λοιπό εδέσματι του ύδατος ή των λαχάνων υπάρχει, μη προφάσει δήθεν καινοδόξου. Εθελοευλαβίας ως κρέα παρετούμενος, επιζητήτω των εδεσμάτων τα τιμιότερα και χριστότερα, αλλά το αποζέματι του ελαχίστου τεμάχους των ψωμών απαρατηρήτως από βρέχων, προσφερέστο με τα πάσης ευχαριστίας. Το γάρ ελάχιστον εκείνο τμήμα εις το σου τον πλήθος ύδατος ή σπερματόδους ή τύχη βρώματος εμβληθέν ούτρι φύσεστη κατηγόρημα, αλλά ακριβεστάτη των ασκητών και ταλέπορος όντως εγκράτεια. Χρή τίνιν τα τι αυτά μη παρατηρήν τον τη σωσιότητος ασκητήν. Ούγαρ των τιούτων απεχόμεθα Ιουδαίζοντες, αλλά της τρυφής την πλεισμονήν φεύγοντες. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, ο ασκητής βέβαια δεν πρέπει καθόλου να επιζητεί ποικιλία φαγητών και με πρόφαση την εγκράτεια αλλαγή γευμάτων, γιατί αυτό ανατρέπει την κοινή καλή τάξη και γίνεται αφορμή σκανδάλων. Αυτός δε που προκαλεί στη μοναστική αδελφότητα μια τέτοια ταραχή γίνεται κληρονόμος του ουέ, του αλίμονο, δηλαδή της οργής του Θεού. Αλλά κι αν το παστομένο αυτό φαγητό που ενέκριναν οι Άγιοι Πατέρες αντί για καρύκευμα, για νοστιμιά δηλαδή, είναι πολύ λίγο για να συμπληρώσει το γεύμα μαζί με το νερό και τα λάχανα, ας μη προφασίζεται ματαιόδοξη δήθεν θεληματική ευλάβεια και επιζητεί αντί για το κρέας που εγκαταλείπει τα ακριβότερα και νοστιμότερα φαγητά, αλλά ας βρέχει χωρίς επίδειξη το μικρό κομμάτι ψωμιού στο πυκνό ρόφημα και ας το καταναλώνει, ευχαριστώντας θερμά το Θεό. Γιατί το μικρό εκείνο κομμάτι ψωμί, αν τύχει και ρηχτεί σε μεγάλη ποσότητα νερού ή ως πρίων βραστών, δεν δείχνει απόλαυση. Αλλά είναι πραγματικά πολύ αυστηρή και επίπονη ασκητική εγκράτεια. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα αυτού του είδους να μην τα προσέχει ο όσιος, ο ευσεβής δηλαδή ασκητής, γιατί απέχουμε από κάτι τέτοια όχι επειδή ακολουθούμε τις Ιουδαϊκές συνήθειες, αλλά επειδή αποφεύγουμε την υπερβολική απόλαυση.

παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Λέει, σκόπισον δε και έτερον, όπερ πάσχην σύνηθες της το παρόντι βίο προσέχουσιν, η νίκα αν τα περί τους ασκητάς εξετάζωσιν. Επιδάν γάρο ασκητής εκ μακράς της ενδίας, υπερίδιν το σώμα τροφή, καλώς έχειν υγίσετο, καθάπερα σώματον τε και άειλον, ή ου μετέχειν τροφής ή της ελαχής της θέλουση. Καν είδωση των ασκητήν, μη πάντι του σώματος αφιδός έχοντα, αλλά μεριγούν την ή την υπάρχουσαν ένδιαν θεραπεύοντα, λιδωρούσι και διαβάλουσι και πωλησί τους την άσκελε μάργος αποκαλούσι, την κατά του ενός ύβριν και παρηνίαν επί τους πάντας εκτείνοντες, ου λογιζόμενοι ότι αυτή μεν δεις, ένι δε αυτών και τρεις της ημέρας σιτούμενοι σιτίων τα παχύτατα και ποιότατα απείρουται όγκου κρεών εμφορούμενοι και ίνου πλήθος άμετρων εγχαιόμενοι, ούτως επί τας τραπέζας και χήνασιν ως περσκύλακες με τα μακράν ένδιαν των δεσμών αφεθέντες. Ιδέ γε κατά αλήθεια να σκητέ τροφείτε ξηρωτάτη κέχριντε και ο λίγον εχούσι συνασθενία το τρόφιμον και παραπάσαν την ημέραν άπαξ. Ιγέ τάξη διαζήν εγνοκώτες και τούτο μετρίος και επιστημόνος σιτούμενη οικότος παρά των καιρών της σιτήσεως την χρίαν μετευπαρεσιάστου του συνειδότος χορηγούσι το σώματι. Διατί τούτο προσήκη μη την ελευθερία νημών κρίνεστε υπό άλλη συνειδήσεως. Ή γαρ ημείς χάρη τη μετέχομεν, τι βλασφημούμεθα υπέρ όν ημείς ευχαριστούμεν, την ένδιαν και την τη στροφή ευτέλιαν μετά το σάφτη εφροσύνη ερούμενη, μεθώσει ουδέ εκείνη την υπέρλαμπρον και επαντοδαπή τη πολιόψου τραπέζη Παρασκευήν. Α δούμε τη μετάφραση. Μα είπε ο Μέγας Βασίλειος, σκέψου δε και κάτι άλλο που παθαίνουν συνήθω οι άνθρωποι του κόσμου όταν εξετάζουν τον τρόπο ζωή των ασκητών. Όταν δηλαδή ο ασκητή, μετά από μακροχρόνιες στερήσεις, θεωρήσει ότι είναι καλό να στερήξει το σώμα του με τροφή, θέλουν σαν να είναι ασώματος και άειλος ή να μην τρώει καθόλου ή να τρώει ελάχιστα. Και αν δουν τον ασκητή να μην περιφρονεί εξ ολοκλήρου το σώμα, αλλά να ικανοποιεί κατά ένα μέρος την ανάγκη που υπάρχει, κακολογούν και συκοφαντούν και μερικούς τους ονομάζουν πολυφαγάδες και λέμαργους, γενικεύοντας έτσι την ύβρη εναντίον του ενός και την κακή συμπεριφορά σε όλους τους ασκητές, χωρίς να σκέπτονται ότι αυτοί μεν τρώνε δύο και μερικοί και τρεις φορές την ημέρα πολύ παχές και λιπαρές τροφές και κάνουν υπερβολική χρήση κρεάτων και πίνουν χωρίς μέτρο άφθονο κρασί και χάσκουν πάνω από τα τραπέζια όπως οι σκύλοι που ύστερα από μακραίες στερήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώ οι αληθινοί ασκητές χρησιμοποιούν ξηρά και ελάχιστα θρεπτική τροφή και μία φορά την ημέρα, και αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, βέβαια, επειδή έμαθαν να ζουν με πειθαρχία και να τρέφονται μέτρια και με σύνεση, δικαιολογημένα κατά την ώρα του φαγητού, ικανοποιούν την ανάγκη του σώματος με καθαρή τη συνείδηση. Γι' αυτό βέβαια δεν πρέπει να κρίνεται η ελευθερία μας από άλλη συνείδηση. Γιατί εάν εμείς τρεφόμαστε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί βριζόμαστε για όσα εμείς ευχαριστούμε το Θεό? Εμείς που προτιμούμε τη στέρηση και τη μέτρια τροφή με τόση χαρά, μειώσει εκείνοι δεν απολαμβάνουν ούτε τα λαμπρά και πολυπίκυλα γεύματα που προετοιμάζονται με όλα τα μυστικά της μαγειρικής τέχνης. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το ίδιο λήμα, την νηστεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε μαζί και πάλι για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του παιδιών. Και μας λέει εδώ μία κυρία από τη Δράμα: «Πήγα να πάρω την ευχή του Γέροντα όταν μου είπαν κάποιοι γνωστοί μου ότι ο Γέροντας προείδε το θάνατό του και τον περιμένει σύντομα. Όταν έφτασα στη Σύψα είχα αγωνία πώς θα βρω τον Όσιο Γέροντα και αν είναι σε κατάσταση που θα μπορεί να με δεχτεί. Χτύπησα την πόρτα από το κελάκι του και με ήρεμη, χαμηλή φωνή μου είπε να περάσω μέσα. Χάρηκα, γιατί με κοίταξε και μου είπε ότι με περίμενε. Μου έδωσε την ευχή του και με συμβούλεψε πώς να προχωρήσω τη ζωή μου όταν του είπα ότι διαβάζω κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Αυτός μου είπε ότι τα ξέρει και άρχισε να μου λέει κάποια πράγματα σχετικά. Καλά κάνεις, παιδί μου. Άλλωστε τώρα έχουμε τη δυνατότητα που η Αγία Γραφή έχει βγει και σε μικρό βιβλίο να μπορούμε να τη μεταφέρουμε και όπου πάμε. Έτσι μπορείς όταν κάθεσαι στο λεωφορείο ή οπουδήποτε αλλού να διαβάζεις. Αυτό το βιβλίο, παιδί μου, πρέπει να είναι πολυσημειωμένο μέσα, με κόκκινα, με πράσινα, με κίτρινα μολύβια υπογραμμισμένο. Με τα υπογραμμισμένα χωρία, με τα λόγια του Θεού, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όπως και όταν πρέπει, γιατί δεν ενδείκνεται πάντα, κάθε αιρετικό. Έχουμε βέβαια ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, λόγω της πληθώρας των σχολιών, στο να μελετάμε συνεχώς την Αγία Γραφή. Αλλά αυτό, παιδί μου, αντί για μας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία το κάνει. Γι' αυτό έχει τον όρθρο. Γι' αυτό έχει τις ώρες. Γι' αυτό έχει τον εσπερινό, το απόδειπνο, την παράκληση, τους χαιρετισμούς, το μεσονύκτιο. Και έχει τη δυνατότητα η Εκκλησία, αντί των χριστιανών, που για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν πάντοτε να κρατούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή, να την κρατά εκείνη και να μελετά και να προσεύχεται και να πέμπει δεήσεις και ευχαριστίες και δοξολογίες προς το Θεό. Έτσι, παιδί μου, αντιμετωπίζεται το πρακτικό μέρος. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εμείς κάποια στιγμή της ημέρας δεν πρέπει να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και να τη μελετάμε. Γι' αυτό έχει δοθεί εντολή σε όλους μας. Άλλο βέβαια τι εφαρμόζουμε και τι δεν εφαρμόζουμε, και για τούτο είμαστε υπεύθυνα απέναντι στον Άγιο Θεό, να διαβάζουμε ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής καθημερινά. Θέλουμε να διαβάζουμε μία ενότητα, μία ενότητα. Θέλουμε ένα κεφάλαιο ολόκληρο, ένα κεφάλαιο. Κάτι από το Ψαλτήρι ή τις παροιμίες του Σολομώντας ή τη Σοφία του Σολομώντος, τον Εκκλησιαστή, τον Ιώβ, που έχουν τόσες και τόσες χρήσιμες συμβουλές, μπορούμε να τα μελετάμε. Και αυτή η μελέτη, παιδί μου, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κυρίως αιρετικούς και να τους βάζουμε στη θέση τους. Κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής, παιδί μου, δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο του. Τα χωρία εξετάζονται πάντοτε παράλληλα με άλλα. Έτσι μόνο μπορεί να βγει σωστό συμπέρασμα και να ανατρέψουμε αυτά που λένε οι αιρετικοί και οι άθεοι. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, αλλά με πνεύμα ταπεινώσεως, με πνεύμα κατανήξεως, με πνεύμα απολύτου πίστεως και διαθέσεως της ψυχής μας, έναντι του προσφερωμένου λόγου του Θεού. Μία λέξη που θα διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη μπορεί να μας γεμίσει χαρά, παιδί μου. Μπορεί να γίνει για μας πηγή ζωή. Στο να μελετάμε την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει πολύ η προσευχή. Οι χριστιανοί τα παλιά χρόνια, παιδί μου, δεν είχαν βιβλία, δεν είχαν ραδιόφωνα, δεν είχαν τηλεοράσεις. Ένα κήρυγμα απλό είχαν. Πέρα από αυτό όμως, είχαν και ετρέφοντο κυρίως, όχι μόνο με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά και από την ιερά υμνολογία της Εκκλησίας μας, που την πρόσεχαν πολύ. Όταν την προσέχει και τη μελετά ο χριστιανός, εύκολα μπορεί να βάλει στη θέση του τον οποιονδήποτε αιρετικό, αλλά και ο ίδιος να στηριχθεί στην πίστη. Πλήθος είναι τα βάσανα και στεναχώριες που μας δέρνουν. Τι θα μας ανακουφίσει εκτός από το Λόγο του Θεού, παιδί μου? Τι θα μας δώσει δύναμη εκτός από την Αγία Γραφή? Ποιος θα μας παρηγορήσει? Ποιος θα μας συμβουλεύσει? Ποιος θα μας σταθεί βακτηρία και σανίδα σωτηρίας, αν όχι ο ίδιος ο Θεός, που μας προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία με το σώμα Του και με το αίμα Του? Χρειάζεται όμως και υπομονή.

0: καθώς θέλετε είναι ποιόσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως», λέγει σε ένα στίχο του Λουκά, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο λόγος αυτός που βγήκε από το Πανάγιο στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κλειδί της Αγίας Γραφής, το κλειδί του Ευαγγελίου. Θεωρείται το κλειδί που θα μας ανοίξει τον Παράδεισο, γιατί αυτός ο λόγος θα μαλακώσει τις σκληρές μας καρδιές και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε τον πόνο του άλλου, την αδυναμία του άλλου, να τον καταλάβουμε, να σκύψουμε πάνω στην πληγή του και έτσι θα γίνουμε κι εμείς τέλειοι και εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστι. Όταν λέμε στην Αγία Γραφή και πρέπει να τη μελετάμε γιατί υπάρχει εντολή ερευνάτε τας γραφάς, η μελέτη και η έρευνά μας αυτή δεν πρέπει να έχει κίνητρο την περιέργεια. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε δικές μας ερμηνείες, ούτε πρέπει να ζητάμε επίμονα από το Θεό να μας αποκαλύψει αυτό που διαβάζουμε. Ο Κύριος και Χριστός μας, παιδί μου, ομιλούσε με παραβολές για να λιγοστέψει τις ευθύνες. Διότι αυτός που διδάσκεται την αλήθεια και δεν την εφαρμόζει, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο γνούς λέει και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς, μας βεβαιώνει ο Κύριος. Καλό θα είναι λοιπόν, παιδί μου, αν μπορούμε, όταν διαβάζουμε, να εξετάζουμε ταυτόχρονα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό που διαβάζουμε. Πρέπει να μάθουμε καλά τα δόγματα της πιστεώς μας, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Πολλές φορές, ένα στίχο στην Αγία Γραφή κρύβει τόσα πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες, τις οποίες εμείς αγνοούμε. Η αυτογνωσία, παιδί μου, είναι θυγατέρα της τηρήσεως των εντολών. Αλλά και η τήρηση των εντολών είναι θυγατέρα της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο και περισσότερες από τις εντολές εφαρμόζουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο τις εφαρμόζουμε, αλλά φροντίζουμε να έχουμε και ακρίβεια σε αυτές. Εφαρμόζοντας όμως τις εντολές, αποκτούμε και περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αποκτούμε αυτογνωσία. Έτσι, παιδί μου, η τήρηση των εντολών και η αυτογνωσία αλληλοπεριχωρούνται. Όμως, στη χριστιανική ζωή έχουν και τα δύο άμεση σχέση με τα Άγια Μυστήρια της Θείας Κοινωνίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, με την μετάνοια και την προσευχή, με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, με τη μελέτη των βίων των Αγίων, των γεροντικών και των νηπτικών εμπεριών των οσίων ασκητών. Τις ευαγγελικές εντολές, παιδί μου, καλούμαστε να τις εφαρμόζουμε όλοι μας. Όχι μόνο οι απλοί χριστιανοί, αλλά και οι ιερείς και οι μοναχοί. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τηρώντας με κάθε δυνατή συνέπεια τις αγιογραφικές εντολές, οδηγούμαστε στην κάθαρση και με την κάθαρση οδηγούμαστε στο φωτισμό. Όλα δε μαζί ελκύουν το άπειρον έλεος του Αγίου Θεού. Όλοι λοιπόν, παιδί μου, πρέπει να φροντίζουμε να μελετάμε πολύ τη Γραφή, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Η συμβουλή μου είναι συνήθως ένα κεφάλαιο την ημέρα. Διαπιστώνουμε με την πείρα και την πάροδο του χρόνου ότι δεν φτάνει. Να διαβάζουμε λίγο πιο πολύ την Αγία Γραφή ως το ιερό βιβλίο που μας αποκαλύπτει τις αλήθειες του ουρανού και τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα κερδίσουμε την παρούσα ζωή, αλλά θα κερδίσουμε και την άλλη. Γι' αυτό, παιδί μου, σε παρακαλώ, να μελετάς κι εσύ, όπως και όλοι μας, τις γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, γιατί αυτές μαρτυρούν για το όλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Θα πάρουμε 1000 δυο πράγματα μελετώντας τη Γραφή κάθε μέρα. 1000 δυο, όχι στην τύχη, δηλαδή να ανοίγουμε τη γραφή οπουδήποτε και να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τα πιο απλά πράγματα, όταν θα τα ξαναδιαβάζουμε, όταν θα τα ξαναμελετάμε, θα διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε την εντύπωση πως δεν τα είχαμε διαβάσει. Και θα λέμε, μπα, αυτό δεν το έχω διαβάσει, αυτό δεν το ήξερα, τούτο δεν το εγνώριζα. Και το πιο απλό πράγμα, να φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε εκείνο που έκανε η αιμορροούσα γυνή. Τον Κύριο τον συνέθλιβαν εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι. Τον ακουμπούσαν, τον έσπροχναν. Και μόνο όταν τον ακούμπησε η Βερονίκη, η αιμορροούσα γυνή, σταμάτησε και ρώτησε. Τι σύψατό μου, δηλαδή ποιος με ακούμπησε? Και διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές. Εδώ του λένε σε τσαλαπατούν και λες ποιος με ακούμπησε? Και ο Κύριος μας ο Χριστός απάντησε. Εγώ γάρ έγνων εγνώρισα μέσα μου, είδα, κατάλαβα, ένιωσα, δύναμην εξελθούσα απεμού. Να ψηλαφούμε παιδί μου τον Κύριο με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για να ξεραίνεται μέσα η πληγή της ψυχής, το πάθος και η αδυναμία. Γιατί έχουμε πάθη παιδί μου, έχουμε δυναμίες, έχουμε πολλά τρωτά. Έχουμε ένα σωρό πράγματα που μας βασανίζουν. Μόνο αν ψηλαφίσουμε τον αναφή Θεό μέσα από τη γραφή, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη Θεία Λατρεία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μόνο αν ακουμπήσουμε τον Κύριο κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού, μόνο έτσι θα ξεραθούν όλες οι πληγές που μας ταλαιπωρούν και μας ταλαιπωρούν με την αιμορραγία τους χρόνια τώρα. Δεν πρέπει παιδί μου να πειθόμαστε στους καταναγκασμούς που εξασκεί επάνω μας η λογική διαμέσου των λογικών επιχειρημάτων τα οποία μπορεί να λαμβάνονται ακόμα και μέσα από την Αγία Γραφή. Λέει κάποιος, εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή. Εμείς θα του πούμε, διαβάζεις την Αγία Γραφή, εκκλησία πας, σε ποια εκκλησία πας? Ποιος είναι ο πνευματικός σου? Πού εξομολογείσαι? Κάθε πότε κοινωνείς? Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις παιδί μου, γιατί τη μελέτη της γραφής την έχουν και όλοι οι αιρετικοί. Υπάρχει αιρετικός που να μην διαβάζει Αγία Γραφή? Και μάλιστα να σου πω κάτι, οι αιρετικοί διαβάζουν πιο πολύ από μας και κάνουν ερωτήσεις, παραθέτοντας χωρία της Αγίας Γραφής το ένα πίσω από το άλλο ανακατεμένα. Από το κατά Ματθαίον, τον εκκλησιαστή και τον εκκλησιαστή, από τον εκκλησιαστή στους Μακαβαίους κλπ. Και μας κάνουν άνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να μελετάμε την Αγία Γραφή πολύ και ιδίως την Καινή Διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρουμε να συγκρατούμε όταν συζητούμε με κάποιον που είναι άσχετος ή και σχετικός, να συγκρατούμε την προσοχή μας και να δίνουμε όλο το βάρος μας μόνο σε ένα σημείο της συζητήσεως. Αυτό να εξαντλούμε και ύστερα να πηγαίνουμε σε δεύτερο. Γιατί αν πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Και αν ο άλλος το γυρίζει αλλού, εμείς να επανερχόμαστε. Και να λέμε καλό αυτό που λες, αλλά θα το δούμε ύστερα, αφού ξεκαθαρίσουμε το πρώτο σημείο. Έχουμε υποχρέωση, παιδί μου, να μάθουμε να επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας μόνο σε ένα θέμα. Σε ένα σημείο θα στριμώχνουμε τον συνομιλητή μας. Είναι αδύνατο να μην στριμωχθεί. Θα του μιλάμε με ηρεμία. Γιατί η ηρεμία κατά τη διάρκεια της συζητήσεως είναι το παν. Οι Ιεχωβάδες, παιδί μου, ξέρεις τι κάνουν? Κάνουν εξάσκηση μπροστά στους καθρέφτες. Πώς να παραμένουν κατά τη συζήτηση ήρεμοι. Ύστερα κάνουν και ένα άλλο είδος εξάσκησης. Βάζουν έναν να φέρνει αντιρρήσεις και να θυμώνει για να εξασκηθούν στο να διατηρούν την ηρεμία τους και στο να μεταπηδούν από το ένα θέμα στο άλλο, ώστε να κάνουν τον άλλον να μην ξέρει τι του γίνεται και στο τέλος να φύγει με αμφιβολίες. Αυτό θέλουν αυτοί, παιδί μου. Να φύγει κάποιος με αμφιβολίες. Να φύγει με ερωτηματικά. Να κλονιστεί με αυτό το βομβαρδισμό που του κάνουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να παραμένουμε ήρεμοι και απαθείς και γλυκείς. Αυτό εκείνοι το καταφέρνουν έστω και θεατρικά. εμείς τι κάνουμε? Παρόλο που αυτοί δεν έχουν πειθαρχία στο νου, παρόλο που έχουν εσωτερική ακαταστασία, καταφέρνουν να παραμένουν εξωτερικά ήρεμοι. Όπως ακριβώς ο ηθοποιός, ο οποίος παρόλο που είναι άνομος στη ζωή του και έχει εσωτερική ακαταστασία, πειθαρχεί και επιβάλλει στον εαυτό του να κάνει ορισμένες κινήσεις, να πει ορισμένα λόγια, να δείξει ορισμένη συμπεριφορά πάνω στη σκηνή, να τον θαυμάσουν από κάτω και στο τέλος να τον χειροκροτήσουν. Θα εντοπίσουμε, παιδί μου, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές που μας διακρίνουν και θα κάνουμε έναν αγώνα ενάντια σε αυτές μαζί με την προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια. Με την προσευχή, κυρίως όχι μόνο θα μπορούμε να σταθούμε με υπομονή στα γεγονότα της ζωής, στα βάσανα, στις θλίψεις, στις στεναχώριες, στις τρικυμίες, αλλά και θα φωτιζόμαστε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Από τη συνέπεια που θα μας διακρίνει στις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι του Θεού και του πλησίον για τη σωτηρία της ψυχής μας, θα παίρνουμε και ανάλογο φωτισμό κατά τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Με τη βοήθεια πάντοτε των πατέρων που ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να σταθούμε ερμηνευτικά. Γι' αυτό, παιδί μου, καλά κάνεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να προσέξεις όλα αυτά που σου είπα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και
1: σας.
0: Την κυρία Εύα Στρατάκη.
2: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, σε ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μας Σπασία, η κυρία Σπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: μας.
1: Είσαι
0: στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε.
1: Ναι, αυτό, να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλό,
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την παρόκο εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική. Να ρωτήσω τώρα, να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου, καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ. Θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι
1: στο σχολείο.
0: Είναι η δεύτερη χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα έτσι, της μουσικής δωματίου? Για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο, χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε και στο σύνολο στη Μουσική Δωματίου.
0: Είναι και άλλες δύο καθηγήτριες στη Μουσική Δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο βέβαια δεν έχουμε και τις υποδομές, τις κατάλληλες και τις συνθήκες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε? Μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες, οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε.
0: Ναι. Τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνει το οδηγίες. Και
2: ναι, έτσι ώστε και όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι. Θα ακούσουμε το Μενουέτο από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην παρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο, τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει

0: ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
1: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
0: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παίχτουν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
1: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι βέβαια, και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο, ας πούμε πιάνο, 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
1: Ναι, για 6 χέρια.
0: Για 8
2: χέρια. Ναι.
1: Έχουμε για 2 πιάνα.
0: Για 2 πιάνα το αποφεύγουμε γιατί
1: δεν έχουμε
0: 2 πιάνα στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει 2 πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
1: Δεν έχουμε 2 πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουν τις πρόβες.
0: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε 2 πιάνα πάνω στη σκηνή.
2: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
0: από εκεί να καταλάβετε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
0: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
0: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
1: Ωραία.

0: περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια, τι άλλο?
1: Μια πολύ ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κομμάτι Massas in the Cold και παίζει ο Γιώργος.

0: Ρος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
1: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα και αυτό το... Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός βέβαια, φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: κουαρτέτα
0: κλπ.
1: Αυτό βέβαια αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν. Αλλά μετά τις 23 του Απριλίου, που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο. Μήπως να φέρουμε και παιδιά λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι, και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα
1: ναι.
0: Για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουσικό Δωματίο φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.

0: Τα παιδιά που συμμετέχουν στη μουσική δωματίου είναι παιδιά που πάνε σε διαφορετικές τάξεις?
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι?
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου, και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίου μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά στην τρίτη λυκείου.
1: Και που βλέπουμε πως τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό τους, αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους. Και πως τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό, ναι, όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή
0: από το γνωστό τραγούδι αυτό, το, ναι, The Sound, βέβαια, of Silence.
2: Διασκευή και πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει, ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε, αν αυτό γίνει και εγκαίρως. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, ναι, κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει, ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομμάτιου και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει,
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση,
2: Ναι.
0: Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουν,
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence. Δεν ήταν silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα. Πολύ ωραίους ήχους, μουσικής, ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία. Πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά βέβαια, που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με λόγους από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σας συναντάμε ξανά και εξ αρχής με αυτά τα Θεία Λόγια δίνεται το στίγμα και φανερώνεται ο σκοπός αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Αυτοί που πράττουν τα αγαθά αγαπούν το φως που ήρθε στον κόσμο. Εκείνοι που πράττουν τα φαύλα προτιμούν από το φως το σκοτάδι. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή βρισκόμαστε και πάντοτε διαβάζοντας στίχους από αυτό το θείο Ευαγγέλιο ευχόμαστε να ανατείλει επιτέλους στις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να αντικατοπτριζόμαστε και να καθρεφτιζόμαστε, αδελφοί μου, όλοι μας, κλήρος και λαός, σε κάθε λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού. Να καθρεφτιζόμαστε και να αυτομεμφόμαστε. Αλίμονο αν πρεσβεύουμε ότι αυτά γράφτηκαν κάποτε για κάποιους άλλους, στο τότε, στις συνθήκες εκείνου του καιρού και πως καμιά απολύτως συνάφεια ή επικαιρότητα δεν συμβαδίζει, δεν συνάδει μαζί τους. Αλίμονο, αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού χωρίς ίχνος αυτοκριτικής διάθεσης, χωρίς ίχνος αυτομεμψίας, ομοιάζουμε, αδελφοί μου, με τον Φαρισαίο. Αντίθετα, νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για εμάς, τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση. Προσευχή καρδιακή και όχι των χιλέων. Προσευχή τελωνική που φτάνει πάνω και ευαρεστεί τον τριαδικό Θεό μας. Ας καθρεφτιστούμε λοιπόν τώρα, κάνοντας έναν περίπατο σε λόγους της Αγίας Γραφής, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα μας. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να καθρεφτιστούμε μέσα στο 16ο κεφάλαιο και στο ξεκίνημά του. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, πειράζοντες, επιρώτησαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ο ψίας γενωμένης λέγεται ευδία, πειράζει γάρ ο ουρανός και πρωί σήμερον χειμών, πειράζει γάρ στιγνάζων ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των καιρών ουδίνα στεγνώνε.
γενεά πονηρά και μιχαλής. Σημείων επιζητεί και σημείων ού δοθήσεται αυτή η μη το σημείων Ιωνά του προφήτου. Και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τραμπέλας. Και αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτού σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανό, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό και το οποίο σημείων θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπε, όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτές που κάνετε τον σοφό, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι. Ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού. Τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν οι ημέρες του Μεσσία δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή που δεν έμεινε πιστή εις τον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό, αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιώνα. Αλήθεια, μπορεί κάποιος σήμερα να μην καθρεφτιστεί σε αυτούς τους λόγους του Χριστού μας, ή στους λόγους που φανερώνουν τα μηνύματα που στέλνει συνεχώς ο ουρανός μέσα από το ψαλτήρι, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Ψαλμός 93. Εωσού δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Εωσό το επιστρέψει και αποκατασταθεί και πάλι δικαιοσύνη στα δικαστήρια που σήμερα διευθύνονται από ασυνείδητους κριτές. Και τότε θα ακολουθούν τη δικαιοσύνη ως συνοδεία τιμητική όλοι όσοι έχουν ειλικρινή καρδιά. Τις αναστήσετε έμι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμι επί τους εργαζομένους την ανομίαν. Ποιος θα σηκωθεί και θα αναλάβει να γίνει υπερασπιστής μου εναντίον εκείνων που σχεδιάζουν με πονηριά να με εξοντώσουν, ή ποιος θα γίνει σύμμαχος και προστάτης μου στον αγώνα μου εναντίον αυτών που υπηρετούν την ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτε οπούς μου το έλεος σου Κύριε ευοήθημη, κανείς άλλος παρά μόνον ο Θεός. Διότι εάν ο Κύριος δεν με βοηθούσε παραλίγο η ψυχή μου θα βρισκόταν στον άδει. Όταν τις ώρες του κινδύνου απευθυνόμουν στον Κύριο και του έλεγα στις προσευχές μου, Κύριε κλονίζονται τα πόδια μου, πέφτω, αμέσως η ευσπλαχνία σου με βοηθούσε. Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών, κατά την πονηρίαν αυτών αφανιεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Ω πόση ελπίδα και παρηγοριά σε αυτούς τους λόγους. Ανάλογες με τις θλίψεις μου Κύριε ήταν και οι παρηγοριές που μου χάρισες. Ανάλογες με το πλήθος των πόνων που έσχιζαν την καρδιά μου ήταν και οι παρηγοριές σου που γέμισαν με εφροσύνη την ψυχή μου. Ας μην έχει καμία σχέση με σένα και ας μην βρεθεί ποτέ κοντά σου δικαστικός θρόνος και βήμα που να διενεργεί αδικίες. Ας μην βρεθεί κοντά σου θρόνος που πίσω από το πρόσχημα του νόμου θα ασκεί στους ανθρώπους τυραννική καταπίεση. Αυτοί που κάθονται σε τέτοιο θρόνο θα θυρεύσουν τη λία τους και θα εξυπηρετήσουν τα άνομα συμφέροντά τους σε βάρος της ζωής του δικαίου. Θα καταδικάσουν σε θάνατο τον αθώο και θα χύσουν το αίμα του.
Ο Κύριος όμως έγινε το καταφύγιό μου και ο Θεός μου βοηθός μου, που με γεμίζει πάντοτε ελπίδα, και θα αποδώσει σε αυτούς ο Κύριος ό,τι τους αρμόζει για τις ανομίες τους, και σύμφωνα με τα πονηρά τους έργα θα τους εξαφανίσει ο Κύριος και Θεός μας. Το ψαλτήριο, το ιερό ψαλτήριο, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για τον καθένα μας. Τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση της καρδιάς και όχι των χειλαίων. Ο αναγινώσκων και ο ακούων νοήτων. Μας και τις ευχές μας για τις Άγιες Μέρες που είναι εδώ πλέον. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες της, τους πρόμαχους, τους ανθρώπους που ο πόνος πολλές φορές τους καθυλώνει, τους νεκρώνει τα σωματικά μέλη, αλλά εκείνων οι ψυχές πανελεύθερες, όλο σε ουράνια λιμάνια, εκεί που έχουν ρηγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες, φτερακίζουν και κάνουν και ένα πέρασμα από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Αυτό που μόνο ποθούν είναι να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, την καρδιά της καρδιάς της πίστης μας. Αυτό που δεν γνωρίζει από αναστολές και απαγορεύσεις. Οι μπροστάριδες μας πορεύονται μόνο έναν δρόμο, αταλάντευτα και ανέκπτωτα. Αυτό τον δρόμο για τον οποίο μιλούσαμε και πριν, και ευχηθείτε πάντοτε μόνο γι' αυτό να μιλάμε. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής και μόνο βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης. Υπακούν στην ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Την αγάπη μας και τις ευχές μας τους διακονητές εκεί στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως τώρα, αυτές τις μέρες του Αγίου 12ημέρου, μοχθούν όλο και περισσότερο να δυναμώνει η γνήσια φωνή της Ορθοδοξίας στα Ερτζιανά του Θεού. Πάντα να τους έχουμε στην προσευχή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας και στους συνεργάτες μας, στους συνεργάτες του Εντοφωτίσου Ψώμεθα Φως, αυτούς που μοχθούν ώστε να υπάρχουν και κάποιες παράμετροι στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής. Πολλές περασμένων ετών από ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και πολύ συγκινητικά στο διαδίκτυο, στο YouTube, και πολλά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Χριστιανικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου Ορθοδοξίας διατίθενται αποκλειστικά στην πνευματική ελεημοσύνη, με έναν τρόπο πνευματικό σαν ανταποδοτικό. Έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του,
και κυρίως οι χαιρετισμοί της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου. Ενισχύστε το έργο της Ιεραποστολικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Συναλληλίας. Αυτό το συν το τονίζουμε. Και γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές στο αμπελάκι αυτό το ευλογημένο. Περισσότερα στο διαδικτυακό χώρο του Πρόμαχος Ορθοδοξίας, promachos.gr.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλες στους Αποστόλους Σου το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με αυτό τους φώτισες και τους έκανες δασκάλους σοφούς σε όλη την οικουμένη. Σε παρακαλούμε λοιπόν να φωτίσεις και εμάς με το Άγιο Πνεύμα Σου. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις επιμέλεια και πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας. Φώτισέ μας να σεβόμαστε τους δασκάλους μας, να αγαπούμε τους συμμαθητές μας, ώστε να δοξάζουμε πάντοτε το Άγιο όνομά Σου. Αμήν. Σας διαβάσαμε μια προσευχή του μακαριστού Αγίου Πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Μια προσευχή που γνωρίζουμε πως σε κάποιο σχολείο αυτής της ευλογημένης από τον Θεό, μα απαξιωμένης από τους ηγήτορές της χώρας, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, λεγόταν από τα παιδάκια πριν μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Θυμόμαστε σαν παιδιά αυτήν την προσευχή ομοθυμαδών εκεί στο προάβλιο της παιδικής μας ψυχής. Πέραν από τις συνήθεις, το Πάτερ ημών, το Βασίλευ Ουράνιε Παράκλητε, το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, θυμόμαστε και τον δάσκαλό μας, τον αξέχαστο κύριο Ιωάννη, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, να μας μαθαίνει απολυτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, να μας διδάσκει να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης, στις γιορτούλες μας τις σχολικές, το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Αυτό που ακούσαμε πριν από τις αγγελικές παιδικές φωνές. Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Θεέ μου, πόσο μακρινά ακούγονται όλα τούτα και πόσο ξένα για εκείνους που μαθαίνουν με ζήλο στα παιδιά παραμονές των Χριστουγέννων για τον Ρούντολφ το ελαφάκι. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, «Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως». Αυτός ο στίχος δεν είναι αστείο, αδελφοί μου. Αντικατέστησε στις μέρες μας το κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και ο Ρούντολφ τον προαιώνων Θεό, τον υψηλό βασιλέα, τον σωτήρα και προστάτη των βρεφών και των παιδών, το αληθινό φως, την πηγή του φωτός. Ναι, γιατί θα σου πούν πως σήμερα που έχουμε την απόλυτη ελευθερία σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων, οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και να μην υποχρεώνουμε κανέναν σε κάτι που δεν επιθυμεί. Και αυτά στην Ελλάδα των Αγίων και των Ηρώων. Απεφάνθη πρόσφατα σχετικό στο συνταγματικό μας δικαστήριο και είπε: «Η προσευχή και ο εκκλησιασμός στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστούν, όπως και η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, αναγκαία μέσα με τα οποία υπηρετείται ο συνταγματικός σκοπός της αναπτύξεως της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, κατά άρθρο 16, παράγραφο 2 του συντάγματος». Κάποιοι ευλαβέστατοι αδελφοί μας χάρηκαν στο άκουσμα αυτής της απόφασης των δικαστών. Κάποιοι άλλοι, λάτρεις του συνθήματος «Ο Θεός πέθανε και άρα όλα, μα όλα επιτρέπονται», δεν χάρηκαν καθόλου. Και κάποιοι άλλοι, έστω λίγοι, έκλαψαν πικρά, που αναγκάστηκαν δικαστές να κρίνουν αν τα Ελληνόπουλα πρέπει και έχουν προστατευμένο δικαίωμα να γαλουχούνται με Χριστό και Ορθοδοξία. Τώρα που τα πρωτόκολλα συναθρήσεων έχουν τροποποιηθεί, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν ή και δημιούργησαν να καταργήσουν την κοινή προσευχή ακόμα και μέσα στις αίθουσες, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες, εκεί που κάποτε τα βιβλία δίδασκαν ιστορία γραμμένη με αίμα, εκεί που κάποτε το «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» δεν ήταν παλιωμοδίτικο αναχρονιστικό σύνθημα παροχημένων λιγοστών, που όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου
δεν είναι σε θέση να νιώσουν το μεγαλείο της εποχής μας, το φρικτό και μισόθεο, το αρνησίχριστο, το αντίχριστο. Και αναζητούν συνεχώς αυτή η λιγοστή καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Και συκοφαντούνται και λιδωρούνται και αποδομούνται και απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός σταυρό με σταυρωμένο, και τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά, και κάνουν μαζί τους πριν μπουν στα προάβλια και στις αίθουσες προσευχές σαν εκείνη του Παπα Χαραλάμπη. Στεκόμαστε νοερό στο πλάι τους, ψιθυρίζοντας ένα δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων. «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γάρ πλανώσιν, ιδέ και πλανώνται».

Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας προεόρτια εκπομπή, όπου ελπίζουμε στο κέντρο της να είναι ο ζωοδότης Χριστός, η πηγή του αληθινού φωτός, ο υπερούσιος, αυτός που γεννιέται συνεχώς μέσα μας. Πάντα Χριστούγεννα, το θυμάστε. Θα διαβάσουμε τώρα από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Η άθεη παιδεία απομακρύνει από το αληθινό φως. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Όταν η σάρκα ανθεί, η ψυχή φθήρεται. Όταν η σάρκα έχει πλήρη ελευθερία, η ψυχή είναι δέσμια. Όταν η σάρκα χορταίνει, η ψυχή πεινά. Όταν η σάρκα καλοπίζεται, η ψυχή ασχημίζει. Όταν η σάρκα λάμπει, η ψυχή βρίσκεται σε σκοτάδι. Στο σκοτάδι του Άδη.

και στα μυστικά άνθη του κυρφώτη του Κόντογλου, που τόσο θυμόμαστε, ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες, όταν η ψυχή διψά και λαχταρά να βρεθεί στο φως και στην αλήθεια. Ο μύθος του χταποδιού, σέχασα παιδί μου. Η σημερινή εχθρή της θρησκείας και του έθνους είναι πιο επικίνδυνη από τους παλιούς, γιατί μας παραπλανούνε με την ήμερη όψη τους και μας φαίνονται άβλαβοι, ακίνδυνοι. Τέτοια είναι τα λεγόμενα αγαθά του πολιτισμού, οι ευκολίες της ζωής που είναι παγίδες φαρμακομένες, τα θεάματα, οι ψυχαγωγίες, οι τουρισμοί. Τούτοι οι εχθροί φαίνονται άκακοι και ανίκανοι να μας κάνουν κακό, γιατί δεν είναι άγριοι και φανεροί, αλλά ύπουλοι και κρυφοδαγκανιάριδες. Από τους πρώτους προφυλάγεσαι, μα από τους δεύτερους όχι, ώσπου να σε καταπιούνε, όπως φαίνεται από έναν θαλασσινόν μύθο που θα σας πω. Κάθεται η χταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας, όπου με την απόχη πιάνουνε το χταποδάκι και το ανεβάζουνε απάνω. Το μικρό φωνάζει στη μάνα του: «Με πιάσανε, μάνα!» Εκείνη του αποκρίνεται: «Μη φοβάσαι, παιδί μου». Το χταποδάκι φωνάζει πάλι: «Με βγάλανε από το νερό, μάνα!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με σγουρίζουνε, μάνα!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με κόβουνε με το μαχαίρι». «Μη φοβάσαι». «Με βράζουνε στο τσουκάλι». «Μη φοβάσαι». «Με τρώνε». «Με μασάνε». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με καταπίνουνε». «Μη φοβάσαι». «Πίνουνε κρασί, μάνα». «Αχ, σε έχασα, παιδί μου».

Ο μύθος, συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, θέλει να μας πει πως όλα τα σκληρά παιδέματα που κάνανε στο χταποδάκι δεν ήταν για θάνατο. Μήτε το πιάσιμο, μήτε το σγούρισμα, μήτε το μαχαίρι, μήτε το βράσιμο, μήτε το μάσιμα. Μα σαν άκουσε η μάνα του πως πίνανε κρασί εκείνοι που το φάγανε για να το χωνέψουνε. Φώναξε, σέχασα παιδί μου. Το κρασί που φαίνεται το πιο ήμερο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσιμα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός. Έτσι και για μας τους Έλληνες. Περάσανε από την πλάτη μας άγριες ανεμοζάλες, κάθε λογής αγριάνθρωποι σκληροί, φωνιάδες με σπαθιά, με κοντάρια και μάρματα κάθε λογής, Πέρσες, Αλαμανοί, Φράγκοι, Αραπάδες, Τούρκοι και άλλοι. Μας φάζανε, μας κομματιάζανε, μας κρεμάζανε, μας σουβλίζανε, μα δεν πεθάναμε. Γιατί μας ατσάλωνε ο αγώνας. Δίναμε φωτιά στη φωτιά. Είχαμε να κάνουμε με οχτρούς φανερούς και σκληρούς. Τώρα όμως τον σημερινό καιρό, οι εχθροί αλλάξανε όψη. Γινήκανε κρυφοδαγκανιάριδες με το χαμόγελο στα χείλια, φίλοι δολεροί που φαίνονται άβλαβοι, μάλιστα και βεργέτες και καλόβολοι. Ένα απόσπασμα από τους χαμογελαστούς εχθρούς, ο μύθος του χταποδιού, του Φώτη Κόντογλου από τη συλλογή «Μυστικά άνθη» και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Και να ευωδέστα το άνθος τώρα, όπως όλα τα κηρύγματα και τα γραφτά που άφησε πίσω του ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Εις το άνθρωπος ειν οικοδεσπότης ώστις εφύτευσεν αμπελώνα. Πάνω σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι γραμμένο αυτό το ομίλημα. Ο οικοδεσπότης της παραβολής είχε φυτεύσει αμπελώνα. Τον είχε περιφράξει, είχε αναθέσει την καλλιέργειά του σε γεωργούς και όταν ήλθε ο καιρός της συγκομιδής έστειλε ανθρώπους του για να συλλέξουν τον καρπό. Ο αμπελών είναι η ανθρωπότης και ο οικοδεσπότης είναι ο Άγιος Θεός. Από την ανθρωπότητα ο Κύριος περίμενε καρπούς. Έστελνε κατά καιρούς τους απεσταλμένους του να ζητήσουν τους καρπούς από την ανθρωπότητα, αλλά αυτοί που είχαν σφετεριστεί τον αμπελώνα, οι κακοί άρχοντες του Ισραήλ και των διαφόρων λαών που μέχρι σήμερα εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αυτοί νόμιζαν και νομίζουν ότι ο αμπελών είναι δικός τους. Θέλουν να σφετεριστούν τα αγαθά αυτού του αμπελώνος, αυτού του κόσμου, και να τα χρησιμοποιήσουν ιδιωτελώς, όχι για το καλό της ανθρωπότητος, όπως ήθελε ο ιδιοκτήτης του. Βέβαια, η παραβολή αναφέρεται ανάμεσα στους άρχοντες του Ισραήλ εκείνης της εποχής, οι οποίοι όχι μόνον απέρριψαν τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού που ζητούσαν τους καρπούς του αμπελώνα, αλλά στο τέλος απέρριψαν και θανάτωσαν και τον ιό του οικοδεσπότου, τον οποίον έστειλε ο οικοδεσπότης με την ελπίδα ότι θα συνήρχοντο και θα μετανοούσαν. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν μετενόησαν, αλλά βρήκαν ευκαιρία και είπαν: «Αυτός είναι ο Υιός, ο κληρονόμος του αμπελώνος, ας τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε μια για πάντα». Έτσι έκαναν το μεγάλο έγκλημα να θανατώσουν τον αθώο Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σήμερα και σε κάθε εποχή υπάρχουν εκείνοι οι κακοί ποιμένες, οι κακοί οδηγοί των λαών, οι οποίοι παραμερίζουν τον ιδιοκτήτη του αμπελώνος, τον Δημιουργό Θεό, και θέλουν να διαφεντεύουν αυτή την ιστορία και τον κόσμο και κάνουν τόσα εγκλήματα, τόσες αδικίες, τόσα παράλογα πράγματα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τον εγωισμό και τα πάθη τους. Και βλέπουμε ότι και στην πατρίδα μας δυστυχώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια σιγά σιγά να εξοβελιστεί ο Χριστός από την ζωή μας με πολλούς τρόπους και τελευταία με την απαγόρευση από το Υπουργείο Παιδείας τους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία όπως γινόταν μέχρι σήμερα να εξομολογούν τα παιδιά που ήθελαν να εξομολογηθούν. Αδελφοί μου, μην παρασυρώμαστε από το τόσο επίκαιρο του λόγου του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη. Αυτό το μήλημα γράφτηκε και εκφωνήθηκε 16 χρόνια πριν, το 2006. Και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος: «Γιατί οι πνευματικοί δεν εξομολογούσαν όποιον δεν ήθελε, αλλά όποιον ήθελε. Και το θαυμαστό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ήθελαν και ανεπάβοντο και ωφελούντο από την παρουσία των πνευματικών. Ίσως μερικές φορές κάποιοι πνευματικοί να μην εφέροντο με την δέουσα διάκριση, αλλά αυτές ήσαν οι εξαιρέσεις. Ο κανόν είναι, από ό,τι και εμείς γνωρίζουμε, ότι οι πνευματικοί βοηθούσαν πολύ τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα λοιπόν, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύτηκε στους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία να εξομολογούν τα παιδιά. Με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος είπε ότι το μέτρο δεν στρέφεται κατά της Εκκλησίας, αλλά κυρίως κατά των παιδιών. Γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, που βάλλονται από τόσους πειρασμούς, που δέχονται τόσες κακές επιδράσεις, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα είχαν ανάγκη από την παρουσία ενός πνευματικού στα σχολεία. Θα θυμάστε ότι με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν τελευταία στη Βέρεια, προτάθηκε να διοριστούν μόνιμα ψυχολόγοι στα σχολεία. Οι ψυχολόγοι να σώσουν τα παιδιά. Λοιπόν, ψυχολόγους θέλουμε, ιερείς και πνευματικούς δεν θέλουμε». Αυτός είναι ένας έμεσος διωγμός του Χριστού από τα σχολεία, από την παιδεία και από την κοινωνία. Αχ, μακαριστέ, πάτερ Γιώργιε, έγινε και άμεσος πλέον ο διωγμός.
Διώχνουμε τον Χριστό, αλλά δεν σκεπτόμαστε ποιες συνέπειες θα έχει η απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες μόνο στους πολιτικούς. Κι εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνουμε λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά δεν έπρεπε να τα εκμεταλλεύονται οι εχθροί της Εκκλησίας για να βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία. Ας έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί και εμείς να εξορίζουμε τον Χριστό από την προσωπική μας ζωή. Όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν ξέρω ποιοι άλλοι οργανισμοί. Αλλά και εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας, με την έλλειψη πίστεως, αγάπης, προσευχής, μετανοίας. Διώχνουμε τον Χριστό από την ζωή μας και μένουμε έρημοι. Τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς τον Χριστό? Αυτή είναι η αιώνια κόλαση. Να ζει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς την ειρήνη του Χριστού, χωρίς το φως του Χριστού, χωρίς την παρηγοριά και την αλήθεια που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις ήθελα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας. Βλέπω ότι έχετε έλθει πολλοί αδελφοί προσκυνητές και μάλιστα πολλοί νέοι. Και να προβληματιστούμε για το ποια πρέπει να είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας, στα σχολεία μας, στο έθνος μας, στην κοινωνία μας. Θέλουμε έθνος, σχολεία, κοινωνία, τον εαυτό μας χωρίς Χριστό ή με τον Χριστό? Εάν βγάλουμε τον Χριστό θα υποφέρουμε. Δεν θα χαρούμε αληθινά, θα βασανιζόμαστε. Εάν βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, έστω και αν αυτό θέλει κόπο και αγώνα, θα έχουμε αληθινή ειρήνη, τη χαρά του Χριστού, την οποία εύχομαι εις πάντας ημάς.

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ο λόγος που ακολουθεί. Με αρετή λοιπόν να πλουτίζετε τα παιδιά σας και όχι με αγαθά πρόσκαιρα. Μην τους αφήνετε λοιπόν πλούτη, αλλά πέδευση και αρετή. Έτσι δεν θα στηρίζονται στην κληρονομιά υλικών αγαθών και θα επιδοθούν στη μόρφωση του νου και στην καλλιέργεια της ψυχής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την υπέρβαση της φτώχειας και όλων των προβλημάτων της ζωής. Και αν ο καθένας μας φροντίσει να καλλιεργήσει έτσι τα παιδιά του, τελικά όλοι από γενιά σε γενιά θα βρεθούμε έτοιμοι κατά την παρουσία του Χριστού και θα αμυφθούμε από τον δίκαιο Κύριό μας. Έτσι είναι. Αν αναθρέψεις καλά το παιδί σου και το κάνεις να έχει ευσέβεια και αγάπη, αν και εκείνο κάνει το ίδιο στα δικά του παιδιά και ούτω καθεξής, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα ευλογημένη, χάρη σε σένα, που έγινες η ρίζα όλου του καλού.

προφήτης Δαβίδ λέει: «Αποκτήστε την παιδεία του Θεού για να μην οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος. Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση. Αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Αν αδιαφορήσετε θα κολαστείτε, έστω και αν έχετε άλλες αρετές. Να τους μάθετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, την δικαιοσύνη, τη σοφροσύνη, την ανδρεία της ψυχής. Να τα βοηθήσετε να γνωρίσουν τον εαυτό τους, γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα οδηγηθούν και στη θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσουν τον Θεό, τι θα τους ωφελήσουν όλα τα άλλα? Δεν ακούτε τον Κύριο που λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο πως αν ο άνθρωπος κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, δεν ωφελείται σε τίποτα? Καλλιεργήστε λοιπόν πνευματικά τα παιδιά σας. Καλλιεργήστε και τον εαυτό σας. Έτσι θα σωθείτε και θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού μας».

και έγραψα κι εγώ «Καληνύχτα παιδί μου, ο Χριστός μας σε αγαπά». Μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς και αγωνίες, φοβίες, ανασφάλειες, δισταγμοί, άνθρωποι και συναισθήματα καθισμένα άβολα σε καρέκλες, κοιτάζοντας απέναντι την συμπαθητική κυρία με τα γυαλιά και τα ζωηρά μάτια. Σπουδαία ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος με πολύχρονη εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό. Το θέμα σπάνιο ενδιαφέροντος, γεμάτο από μέλλον και ελπίδα. Κατάγιο μου από ευτυχισμένα χαμόγελα. Χαμόγελα υπό αίρεση όμως. Την αίρεση να ακολουθηθούν πιστά οι συμβουλές της συμπαθητικής κυρίας και της σύγχρονης ψυχολογίας. Την ακούνε όλοι με προσοχή. Αυτό που κάνει κάποιον να πετυχαίνει στη ζωή έχει αποδειχτεί στατιστικά ότι δεν είναι οι γνώσεις, τα πτυχία, τα υλικά εφόδια, οι γνωριμίες ή ό,τι άλλο συνηθίζουμε να επικαλούμαστε σαν προϋπόθεση όταν μας απασχολεί ένα τέτοιο θέμα. Αναμφισβήτητα, συνεχίζει, όλα τα παραπάνω είναι βοηθητικά. Υπάρχει όμως κάτι που κάνει τη διαφορά. Μοιάζει να είναι το βασικό, το κύριο και ίσως το μοναδικό συστατικό για να πετύχει συνταγή και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό. Έτσι μόνο η προσωπικότητα γνωρίζει πως με όποιο καιρό, με όποιες συνθήκες, με όποιες αντικσοότητες είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, να πέσει και να ξανασηκωθεί. Μέσα στις συμβουλές, στην τελευταία θέση, στο κάτω μέρος της οθόνης και άλλη μια. Πνευματικότητα και σε παρένθεση γραμμένο «επαφή με το Θείο». Τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και αυτό. Σε οποιαδήποτε έκφρασή του, Θεός ή Βούδας ή Αλλάχ δεν έχει σημασία, συνεχίζει η συμπαθητική κυρία. Οτιδήποτε σε κάνει να πιστεύεις, απλά σε κάτι και αυτό να σε δυναμώνει. «Ο εαυτός μου», πετάχτηκε κάποιος. «Η εμπιστοσύνη στον εαυτό», επανέλαβε η συμπαθητική κυρία. «Δεν φοβάμαι τίποτε, δεν πιστεύω σε τίποτα, είμαι ελεύθερος». Πετάχτηκε κάποιος άλλος να πει αυτό που ο Καζαντζάκης ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του. Πολλοί συμφώνησαν κουνώντας θαυμαστικά τα κεφάλια τους. Η συμπαθητική κυρία με τις εξαιρετικές γνώσεις και τη δομημένη σκέψη συνέχισε να προτρέπει τους γονιούς να γίνουν προπονητές των παιδιών τους. Σκέφτεται επίσης δυνατά πως κάποιοι γονείς που θα έπρεπε να ήταν στην αίθουσα σήμερα λείπουν, υπονοώντας πως δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι χρειάζονται τις συμβουλές της. Κάποιος άλλος τώρα πήρε τον λόγο διακόπτοντας σχεδόν τη συμπαθητική κυρία. Μπορεί αυτοί οι άλλοι που λείπουν, όπως λέτε από εδώ, να είναι τώρα αλλού, κάπου που ιεραρχούν τον Θεό στην κορυφή. Όχι τον οποιονδήποτε Θεό, μα τον μόνο αληθινό, Ιησού Χριστό εσταυρωμένο. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε τον όρο προπονητής όταν κατατάσσετε τον Θεό τόσο χαμηλά. Το ρήμα προπονώ κρύβει μέσα του τον πόνο. Να εκπαιδεύσεις όμως τα παιδιά σου στον πόνο χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Τον συμπαθώ τον Καζαντζάκη. Στο αναφορά στον Γκρέκο με έκανε να λατρέψω πιότερο τον Θεό, στα αλήθεια. Βέβαια, αλλού τα χάλασε και μάλιστα πολύ. Μα αγαπώ και τον Ντοστογεύσκη που έγραψε πως αν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται και τον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμίροβιτς, τον Άγιο των Σέρβων, που είπε πως δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Η συμπαθητική κυρία τότε φανέρωσε πως και αυτή πιστεύει στον Θεό και τον προτάσει στη δική της ζωή, μα συνήθως τις ομιλίες της το αποφεύγει για να μην προκαλέσει. Ποιους, στα αλήθεια? Τους ελεύθερους δεσμότες, τους ανεξαρτήτους ορθοτομούντες, το αδέσμευτο πνεύμα και την άνυδρη ψυχή, τους υποαίρεση ευτυχισμένους, τις απροπόνητες μπερδεμένες ψυχούλες. Θυμήθηκα τότε αυτό που είπε ο περιφρονημένος θεάνθρωπος: «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου, τον Επουράνιο». Στην κλίμακα των συμβουλών, πάντα πρώτος ο Χριστός και η αγάπη Του. Καληνύχτα, παιδί μου. Ο Χριστός μας,

Και λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με αυτόν τον τίτλο «Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής», θα πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Εκεί να συναντήσουμε ένα διήγημα με τίτλο «Η κυραδασκάλα», «Εις μνήμη». Θα πάμε πολλούς χρόνους πίσω σε ένα ζωντανό ονείρατο γεμάτο από νοσταλγία για όσα ποτέ δεν ζήσαμε, μα πάντα θα νοσταλγούμε. Σε ένα προάβλιο με παιδιά που φορούν ποδιές και στολές ψυχής λελαμπρισμένες από του Θεού τα σπουδάγματα. Ήταν εκείνα τα χρόνια τα γεμάτα από αθωότητα και αισθήματα που κανένα από τα χρώματα του σήμερα δεν μπορούν να ζωγραφίσουν. Χρόνια που ευώδιαζαν Θεό. Μια Ελλάδα που από τα συντρίμμια και την θλίψη κατάφερνε λίγο-λίγο να κοιτάξει ουρανό, να ανασάνει φρέσκο αέρα, δίχως μυρωδιές από μίσος και αίμα αδελφικό. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα παιδιά χαίρονταν με τα ελάχιστα και γιόρταζαν τη γύμνια τους και την ξυπολισιά τους. Δεν γνώριζαν τη λύπη και την μελαγχολία, μα τη χαρά του Θεού απολάμβαναν δίπλα στα γκρεμισμένα. Ήταν εκείνα τα χρόνια που ο δάσκαλος και η δασκάλα γίνανε πατέρας και μάνα, που χάριζαν το φως και που έσμιγαν στο είναι τους την αυστηρότητα και την σκληράδα με την τρυφερότητα, την έμπρακτη αγάπη, πολλές φορές και την αγιοσύνη. Θέλανε όλα τα παιδιά τους να γίνουνε άνθρωποι, όπως συνεχώς τους υπενθύμιζε η αέναη, άγρια, μα αληθινή φωνή του καπετάν Μιχάλη. Δεν τα έζησα ποτέ εκείνα τα χρόνια, μα πάντα θα τα νοσταλγώ. Νοερός μεταφέρομαι πίσω στο χρόνο, κλείνω τα μάτια και πηγαίνω στην αυλή του σχολιού των γονίδων μου. Πολύ βουό με λύση διαλεχτώ από ψυχούλες αμόλυντες. Ακούω το μικρό κουδούνι, ανεβαίνω τα λίγα σκαλοπάτια και αντικρίζω την δασκάλα και τον δάσκαλο. Τέλη δεκαετίας του 50 στο εξωχώρι. Μυρίζει άνοιξη στη μάνη. Στου ταϊγέ του το απόσκιο δίπλα στις γραίες ελιές ανθοβολάει η ομορφιά του πλάστη. Ποτισμένο το χώμα με του ουρανού τα δάκρυα και αυτό μοσχοβολά την ελπίδα. Τα παιδιά μαζεύονται μπροστά στη σημαία. Είναι Παρασκευή βουβή, στις παρυφές του θείου πάθους. Θα πάνε στην Υπαπαντή, λίγα μέτρα πιο πάνω. Προηγιασμένη και θεία κοινωνία. Ο δάσκαλος τους είπε από τα χθες, μήτε νερό να πιούν το πρωί και να νηστέψουν ως και το λάδι. Δεν ήταν δα και δύσκολο. Όλοι τους τη μέχρι τώρα ζήσει, νηστεμένοι την θυμούνται. Ο δάσκαλός τους είναι όμορφος και αρχοντικός. Έχει έναν τρόπο ξεχωριστό που τους μιλά. Ξέρει να αγαπά ακόμα και όταν μαλώνει. Όλα τους τον αγαπούν μαζί και την γυναίκα του. Ήρθε νύφη στο χωριό τους και επειδή τον δάσκαλο τον έλεγαν Ζαχαρέα, εκείνη έλαβε και το σχετικό προσωνύμι. Η Ζαχαρόνυφη. Μα και ένα άλλο ακόμα. Τι κι αν δεν ήταν η ίδια δασκάλα, όλοι την φώναζαν κύρα δασκάλα. Τι κι αν της Παναγίας είχε το υπέρλαμπρο το όνομα, όλοι έτσι τη μάθανε, την σεβάστηκαν και την αγάπησαν. Μόχθησαν οι δάσκαλοι τότε πολλοί για να διδάξουν κυρίως την αγάπη και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Κι όλα τους τα παιδιά γινήκανε σπουδαίοι, όχι με κριτήριο την μόρφωση μα την καθαρότητα στα μάτια και τις ψυχές τους. Το ποτάμι του χρόνου κύλησε και έτσι την γνώρισα κι εγώ την κύρα Πότα, την κύρα δασκάλα, 20 χρόνια σχεδόν αργότερα. Εμένα οι θύμησές μου την φέρνουν μπρος μου, τα Χριστούγεννα με την καλοσυνάτη της φωνή, να μας υποδέχεται τη νύχτα των παραμονών και να μας μπάζει στο ευωδιαστό και ζεστό δωμάτιο δίπλα στη σκάλα. Σταμάταγε τα πάντα και μας πρόσεχε κοιτώντας μας συγκινημένη την ώρα που θα ρετά και ολόχαρα τις ψέλνα με τα κάλαντα. Έπειτα, τη μεγάλη εβδομάδα, με εκείνη την υποβλητική της και ανυπόκριτη κατάνοιξη σε όλες τις ακολουθίες των ταξιάρχη μας και την Μεγάλη Παρασκευή στην απλοταριά του σπιτιού τους,
απέναντι από τον Άι Χαραλάμπη, μαζί με τα υπέροχα παιδόγγονά της, να καίει θυμίαμα. Μπροστά στου επιταφείου την πομπή, που ξαπόστενε για λίγο με το τρισάγιο κάλεσμα της μνήμης. Μα και τα καλοκαίρια την θυμάμαι σε όλα τα ξοκλήσια, που καρτερικά περίμεναν καιρούς για να λειτουργηθούν πρώτοι και αγέροχοι, ευγνωμόνως φυλακόλουθοι, αενάως χαρμολυπημένοι, να στέκεται σημά στην χαμηλή είσοδο και να δοξολογεί με εύλαλη σιωπή. Την ίδια απαράλλαχτη αρχοντική ψυχή συναντούσα πάντα και όταν τα χρόνια της γέρασαν το σώμα, σπάνια μορφή που γνώριζε καλά τα μυστικά του παραδείσου, ίσως γιατί τον ζούσε από τη γη. Κοιμήθηκε ένα ξημέρωμα αρχές Αγίας Σαρακοστής και ξεκίνησε ένα ταξίδι αιώνιο. Έχει πολλά να θυμηθεί όταν γυρίσει πίσω μαζί με τον φύλακα άγγελο που θα την οδηγεί. Στα σίγουρα θα βρεθεί και στην αυλή του αγαπημένου της σχολείου, να συναντήσει τον δάσκαλο τον λατρεμένο της, να ξανακούσει γέλια γλυκόλαλα, παιδικά, και στις αυλές των ξεχωρίτικων εκκλησιών, σημάσαι άρτο ζωής αιωνιζούσης. Καλό παράδεισο, κύρα δασκάλα, στην αγκαλιά του λατρευτού σου νυμφίου. Αυτά τα κείμενα, τα δύο τελευταία, είχαν ξανακουστεί πολλά χρόνια πριν, 2013, σε μια εκπομπή με τίτλο «Αν δεν υπάρχει Θεός».

προάβλιο της παιδικής ψυχής, στις αίθουσες της παιδικής ψυχής, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες. Ένα παράπονο αυτή η εκπομπή, μα και μια προτροπή να ξαναποκτήσουν, ελέο Θεού, όλα αυτά, αυτήν την αληθινή και σπουδαία διάσταση, την ξεχασμένη, στο σήμερα, στο θεοστηγές σήμερα. Υπάρχουν και σήμερα αυτοί οι λίγοι, οι παράξενοι, οι γονείς, που βρίσκουν καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε, όπως έλεγε ο Κυρφούτης ο Κόντογλου, αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, του πολιτισμού της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Κι αν συκοφαντούνται και αν λιδωρούνται και αν απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά τους σταυρό με σταυρωμένο, τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά, εκείνοι συνεχίζουν πριν μπουν τα παιδιά τους στα προάβλια και στις αίθουσες να κάνουν μαζί τους προσευχές σαν εκείνη του μακαριστού Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, με την οποία ξεκινήσαμε τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Στεκόμαστε νοερός στο πλάι τους και ψιθυρίζουμε έναν δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων: «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν, ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γαρ πλανώσιν, οι δέκε πλανώνται».

προλαβαίνουμε ακόμα να μιμηθούμε εκείνο τον αξέχαστο δάσκαλο στα μέσα της δεκαετίας του 80 που μας μάθαινε τα πολιτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών εντός του μαθήματος, που μας δίδασκε να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Προλαβαίνουμε να το μάθουμε στα παιδιά μας. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων δείκτη.

Καλά Χριστούγεννα. Καλό Άγιο Δωδεκαήμερο. Πάντα Χριστούγεννα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τας ασθενείς μου. Ένε και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο ποροφυλάκιν. Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα στον οσίο σου της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτό ως ιδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ούκιν ο θάπτουμ. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστής εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου. Έξιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντάσει και επί βασιλείας, έτω όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σωτηριμών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνης είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίονός σου περιποίησε τους υιούς των δεθανατωμένων. Απόδος της γήτωσιν ημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογισό με θάσιο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσή σου.

Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγών ως η πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέης το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμιείς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτεψας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτεψας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψε νόρια σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τας κέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ινατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Και ου μη αποστόμεν από σου, ζώος εις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα.

Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλαλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτήσιμον. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθεν το αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ της γης, γλώσσαν ίνου καίγνω οίκουσε. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλεψαν. Εν θλίψη επικαλέσομαι και ερισάμισε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδους, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις με, ούκ έστε ενσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίου. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγκαγκών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτού. Και ουκ οίκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ, ου προσέσκεμι. Και εξαπέστελα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδύσου ή επορεύθη. Εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησεν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης με την πύλη των Λεόντων της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Αλλά βέβαια μια γέφυρα που ενώνει όλους μας, μιας και εκπομπή μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούγεται και στο διαδίκτυο, άρα σε όλα τα σημεία της γης, αλλά και βέβαια μέσα από την διαδικτυακή της έκδοση στο YouTube με ήχο και εικόνα, πάντοτε εντελώς δωρεάν. Στη σημερινή μας εκπομπή «Γέφυρα» έχουμε την τιμή και ευλογία να έχουμε φιλοξενούμενο τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής είναι ότι πραγματοποιείται εντός των τυχών της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Πραγματοποιείται στην Αγία Γη και στην πραγματικότητα φιλοξενούμενοι είμαστε εμείς ως εκπομπή από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, και μάλιστα βρισκόμαστε στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

0: Σεβασμιότατε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας γέροντα, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντίνης, κύριε κύριε Αρίσταρχε, ευχαριστούμε από καρδιά στον τριαδικό μας και πανάγαθο Θεό που είμαστε εδώ μαζί σας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους. Εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε με τόση αγάπη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, που τόσο αγαπάμε, και σας μεταφέρουμε το σεβασμό και την αγάπη όλων των φίλων ακροατών της εκπομπής μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Φως, όλων των φίλων συνδρομητών που παρακολουθούν την εκπομπή εντελώς δωρεάν στο YouTube με ήχο και εικόνα στο ομώνυμο κανάλι, αλλά και βέβαια όλων των κριτικών και όλων των Ελλήνων που γνωρίζετε πόσο σέβονται και αγαπούν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, τους Αγιοταφίτες Πατέρες μας, και αναγνωρίζουν το πολυδιάστατο και σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ, τόσο για το γένος των Ελλήνων όσο και για το γένος των Ορθοδόξων. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Πατέρ Ιωάννη, καλώς ορίσατε εσείς και η Πρεσβυτέρα. Τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, Κυρίου Θεοφίλου, την ευλογία του Παναγίου Τάφου, την ευλογία του Θεομητορικού Μνήματος, Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία κατεξοχή εορτάζομαι τις ημέρες του 15 Αυγούστου, τις προσωπικές μου ευχές σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας, γνωστούς και αγνώστους, και τις ευχαριστίες μας, πολλές ευχαριστίες προς τον σταθμό σας για τη συνδρομή και τη συμπαράστασή σας στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πανάγια Προσκυνήματα.
0: Σεβασμιότατε, βρισκόμαστε με την άδεια και τις ευχές τόσο του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και με τις δικές σας ευχές και τη δική σας άδεια, στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Αισθανόμαστε πραγματικά δέος και συγκίνηση για την τιμή αυτή και την ευλογία, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την δημιουργία της, αλλά και τους θησαυρούς του χριστιανισμού που φυλάσσονται εδώ. Με τα μάτια μας βλέπουμε μια καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει εδώ, και το βλέμμα μας δεν μπορεί να μην σταματήσει στα χιλιάδες πολύτιμα χειρόγραφα που φυλάσσονται εδώ και που είναι εμποτισμένα με τις προσευχές των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και την αγωνία τους για να διασώσουν την ιστορία της. Για μια ακόμη φορά και από τον τομέα αυτό τώρα της ιστορικής βιβλιοθήκης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων, διαπιστώνουμε το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο της Αγιοταφητικής Αδελφότητας ανά τους αιώνες.
1: Ναι, Πατέρ Ιωάννη, καταρχάς να πούμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Κεντρικό Μοναστήριο του Πατριαρχείου, βρίσκεται στην Αγιοταφητική Αδελφότητα, βρίσκεται στο Πατριαρχείο, το οποίο είναι στην καρδιά της παλαιάς πόλης των Ιερουσαλήμων, είναι πολύ κοντά στο Ναό της Αναστάσεως, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά. Από εδώ βλέπετε ατενίζομαι το μεγάλο θόλο, το μεγάλο τρούλο του Ναού της Αναστάσεως που είναι από τον Άγιο Τάφο, και είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ την ευλογία το ότι το Πατριαρχείο είναι εδώ, η αδελφότητα είναι εδώ. Είναι εδώ από το 516. Το γνωρίζουμε αυτό από μαρτυρία του Κυρίλου Σκυθοπολίτη, που είναι ο βιογράφος των Παλαιστινίων Αγίων, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα Θεοδοσίου και άλλων. Τότε επί Πατριάρχου Ηλία μεταφέρθηκε η αδελφότητα εδώ. Μετέφερε την κατοικία της στο κέντρο εδώ από την Αγία Σιών που ήταν πριν. Γι' αυτό και μια άλλη ονομασία των Αγιοταφητών από τον Άγιο Τάφο είναι Άγιος Σιωνίτης. Εδώ λοιπόν, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά, είναι η Αγιοταφητική Αδελφότητα. Εμείς από εδώ, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και από τον Άγιο Ιάκωβο, έχουμε εσωτερική είσοδο στο Ναό της Αναστάσεως μέσω του Ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε η μόνη εκκλησία η οποία έχουμε εσωτερική είσοδο απευθείας στο Ναό της Αναστάσεως, και ο Ναός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζετε, έχει ορισμένες ώρες, έχει καθεστώς πότε κλείνει και πότε ανοίγει. Ανοίγει τα μεσάνυχτα όταν έχει λειτουργία, και όταν καλείται επίσκοπος από το Πατριαρχείο για να προεξάρξει της λειτουργίας, τότε ο επίσκοπος κατέρχεται από τις βαθμίδες του ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το κτηριακό πλαίσιο και όχι μόνο το κτηριακό, είμαστε στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Εκκλησία Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Αγιοταφητική Αδελφότητα. Η Αγιοταφητική Αδελφότητα ως κύριο σκοπό

της διαφυλάξεως των Αγίων Τόπων. Η διαφύλαξη των Αγίων Τόπων σημαίνει ότι τους διαφυλάσσουμε τους Αγίους Τόπους λόγω των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτούς. Και τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτούς τους τόπους είναι πρώτα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έπειτα πισκάτω τον χρόνο και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενανθρώπιση, είναι η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η βάπτισή του, είναι η μεταμόρφωσή του την οποία εμείς θα γιορτάσουμε μεθαύριο, είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του και η Ανάληψή του. Για τα γεγονότα αυτά μαρτυρεί η Καινή Διαθήκη, αλλά για τα γεγονότα αυτά μαρτυρούν και οι τόποι στους οποίους συνέβησαν. Είναι δηλαδή οι Άγιοι Τόποι, είναι σιωπηλοί μάρτυρες των γεγονότων της Θείας Αποκαλύψεως. Μαζί όμως με το προσκυνηματικό έργο της διαφυλάξεως των Αγίων Τόπων που επιτελεί το Πατριαρχείο και η Αδελφότητα, και μαζί και με το ποιμαντικό, διότι έχει και ποιμαντικό έργο. Το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο που παλαιότερα σε προηγούμενους αιώνες ήταν ορθόδοξο ποίμνιο, αλλά ήταν ελληνόφωνο, ήταν κυρίως Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι λόγω των γεγονότων της περιοχής έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και σήμερα το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο αραβόφωνο, ομιλούν την αραβική. Η καταγωγή τους παλαιότερα ήταν ελληνική, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με τις κατακτήσεις που έγιναν απόλεσε, έχασε τη γλώσσα του το ποίμνιο και ομιλεί την αραβική. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο, εξασκώντας ποιμαντικό έργο, μετέφρασε στην αραβική γλώσσα όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής, τα λειτουργικά βιβλία, παρακλητική, μηνέων κλπ. Και το Πατριαρχείο, εκτός από το προσκυνηματικό, έχει και το ποιμαντικό έργο στο ποίμνιό του, το οποίο ποίμνιο υπάρχει στις τρεις Παλαιστίνες. Οι τρεις Παλαιστίνες, μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, είναι οι περιοχές του Ισραήλ, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει το ποίμνιο του Πατριαρχείου του Αραβόφωνου. Παράλληλα όμως με το ποιμαντικό και το προσκυνηματικό του έργο, το Πατριαρχείο δεν αμέλησε ποτέ και το εκπαιδευτικό του έργο. Το Πατριαρχείο είχε και έχει μέχρι σήμερα σχολές. Έχει σχολεία, γυμνάσια και λύκεια για τους αραβοφόνους πιστούς του. Το Πατριαρχείο είχε ανέκαθεν σχολή ιερατική, την οποία έχει μέχρι και σήμερα, και από αυτή την ιερατική σχολή έχουν αποφοιτήσει όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι από τους αγιοταφείτες. Και ο Μακαριότατος και εγώ προσωπικά, και ο Σεβασμιότατος ο Χριστόδουλος ο Δραγουμάνος, ο οποίος υγεία να έχει, νοσηλεύεται σε γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, την οποία ευχαριστούμε, και άλλοι αγιοταφείτες όπως ο Ανιψιός του Στέφανος και άλλοι αγιοταφείτες νεότεροι, οι οποίοι ήταν μαθητές μου, διότι εγώ ήμουνα σχολάρχης στην ιερατική σχολή που είναι στη Σιών από το 1975 μέχρι το 1988, και με ευλόγησε ο Θεός να έχω μαθητές όπως είναι ο Άγιος Κατάρων, όπως είναι ο πατήρ Φιλόθεος της Άκρης, όπως είναι ο πατήρ Ανανίας, ίσως λησμονώ, συγγνώμη κανένα, λοιπόν, οι οποίοι απεφύτησαν, πήγαν μέπειτα και σπούδασαν θεολογία ή άλλη επιστήμη στο Πανεπιστήμιο και σήμερα υπηρετούν σε διάφορες διακονίες του Πατριαρχείου. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον όμως του Πατριαρχείου φαίνεται και από τη βιβλιοθήκη. Πριν να κάνω όμως λόγο για τη βιβλιοθήκη, αν δεν σας κουράζω, να κάνω λόγο στο ότι το Πατριαρχείο από το 1845 μέχρι το 1909 είχε ανώτερη θεολογική σχολή στη Μονή του Σταυρού, όπου έχει φυτευτεί το ξύλο του Σταυρού, και από εκείνη την σχολή απεφύτησαν μεγάλες προσωπικότητες, θεολόγοι, συγγραφείς, όπως ο Θέμελης, Τιμόθεος Θέμελης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Κάριστος Μιλιαράς, κριτικός στην καταγωγή, και άλλοι σπουδαίοι πατέρες οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία συγγράμματα θεολογικά και ιστορικά. Το 1909 για λόγους οικονομικούς και άλλους έκλεισε η σχολή. Λοιπόν, πρέπει να αναφερθώ στη σχολή λόγω της ιστορικής σημασίας που έχει και λόγω του ότι το Πατριαρχείο κάνει σήμερα πολλές προσπάθειες για να την θέσει ξανά σε λειτουργία. Ανέκαθεν όμως και στους προηγούμενους αιώνες και στους τελευταίους αιώνες, το Πατριαρχείο ξεδήλωνε το ενδιαφέρον του για την παιδεία και με τη βιβλιοθήκη για την οποία με ρωτήσατε. Το Πατριαρχείο είχε βιβλιοθήκη, αναφέρεται η βιβλιοθήκη ως ότι είχε βιβλιοθήκη από τον 3ο αιώνα, από τις ημέρες του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Αλεξάνδρου και μεταγενεστέρους. Λοιπόν,

εμείς αυτή τη στιγμή είπαμε ότι είμαστε στο Πατριαρχείο, είμαστε στην Αγιωταρτική Αδελφότητα, έχουμε εδώ την ευλογία να έχουμε τη θέα του Ναού της Αναστάσεως, είμαστε στην Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Η Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου περιέχει γύρω στους 15.000 τόμους, 15.000 βιβλία, νομίζω ακόμα περισσότερα, πολλά από τα οποία είναι παλέτυπα από την αρχή της τυπογραφίας και μετά, μεταγενέστερα και σύγχρονα βιβλία, είναι ιστορικά, θεολογικά, φιλοσοφικά. Έρχονται και αγιοταφείτες πατέρες και άλλοι επιστήμονες για να μελετήσουν τα βιβλία, πολλά από τα οποία είναι σπάνια. Η Βιβλιοθήκη όμως του Πατριαρχείου κυρίως και πρωτίστως διακρίνεται για τα χειρόγραφα τα οποία έχει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αυλή, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. Εάν ερχόσασταν το 2003, δεν θα βλέπατε αυτό το κτίριο. Είχε ένα κτίριο άλλο, το οποίο ήταν καλό μένα, αλλά παλαιό κτίριο. Το 2003, το Φεβρουάριο, θυμάμαι, ήμουν εδώ, ευτυχώς ήμουν έξω και είχε χιόνι. Και κάποια στιγμή άκουσα ένα θόρυβο, ένα κρότο, ήμουν έξω, έπεσε ένας κλάδος του Κυπαρισιού στη στέγη της βιβλιοθήκης και υπεχώρησε η στέγη, άρχισε να τρέχουν νερά. Κινήθηκα, φώναξα αδελφούς, φώναξα μοναχούς, μοναχές, ήρθαν, καλύψαμε τα βιβλία με νάιλον και ευτυχώς από το νερό δεν έπαθαν καμία ζημιά τα βιβλία, 4-5 βιβλία νοτίστηκαν, τα οποία ξεράναμε έπειτα, τα οποία στεγνώσαν έπειτα. Ουδέν κακόν λέει αμυγές καλού. Έπρεπε το κτίριο της βιβλιοθήκης να χτιστεί ξανά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και πήραμε μετά από 2 χρόνια άδεια από τη Δημαρχία και χτίσαμε, κατεδαφίσαμε το κτίριο το παλαιό και χτίσαμε στη θέση του τούτο το κτίριο, το οποίο όπως βλέπετε είναι διόροφο, είναι στερεωμένο, είναι καλό. Χτίστηκε το κτίριο αυτό από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. Ασταμάτητα. Μετά σιγά σιγά βάλαμε τα παράθυρα, βάλαμε τις πόρτες, τα έδρανα όπως βλέπετε, τις προθήκες για τα βιβλία και σιγά σιγά τελειοποιούμε την κατάταξή τους, τελειοποιούμε την καταχώρησή τους. Μέσα μπήκατε νομίζω και είδατε και νομίζω πήρατε και πλάνα, πήρατε από το τμήμα των χειρογράφων. Το τμήμα των χειρογράφων ανακοινήθηκε, είχε ανάγκη ανακοινήσεως, να αλλάξει το ξύλινο σταυρωμένο δάπεδο, να γίνει αρμόδιμα επάνω στους τοίχους και οι προθήκες οι οποίες ήταν του 1827 και υπήρχε πια σαράκι, το οποίο σαράκι έβλαπτε και τα βιβλία. Αυτές οι βιβλιοθήκες, οι παλαιές, ξυλώθηκαν και κατασκευάζουν ουσιαστικά οι άλλες, οι νέες που βλέπετε και είναι σήμερα το κτίριο σε μια τέτοια κατάσταση, καλή κατάσταση για την διατήρηση των χειρογράφων που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα χειρόγραφα που έχουμε, πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές σας να σας πω ότι όσον αφορά τον αριθμό είναι περίπου 3.000 χειρόγραφα και τα χειρόγραφα αυτά διαιρούνται σε συλλογές. Έχουμε, αρχικά μόλις μπήκατε είδατε αριστερά, έχουμε την Αραβική Συλλογή η οποία περιέχει 250 χειρόγραφα και η Αραβική Συλλογή περιέχει τα βιβλία τα οποία μετέφρασε το Πατριαρχείο στην αραβική γλώσσα από το 12ο αιώνα και έπειτα και αυτό δείχνει το ποιμαντικό ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για το ποιμνιό του. Δεν τους επέβαλε δηλαδή αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα αλλά μετέφρασε τα βιβλία παλαιά και είναι διαθήκη λειτουργικά βιβλία και από αυτά τα χειρόγραφα εξεδόθησαν και εκδίδονται και μέχρι σήμερα τα λειτουργικά βιβλία για τη χρήση από το αραβόφωνο ποιμνιό μας. Είναι λοιπόν η Αραβική Συλλογή με 250 χειρόγραφα περίπου. Είναι η Συλλογή του Αγίου Τάφου, ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, επειδή τα χειρόγραφα ήταν περισσότερα των Πατριαρχών των Αγίου Ταφητών εδώ, ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, 630 χειρόγραφα. Είναι η Συλλογή του Αγίου Σάβα με 700 χειρόγραφα και αυτά είναι χειρόγραφα τα οποία μετέφερε το Πατριαρχείο πριν 100 χρόνια από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα εδώ για καλύτερη προστασία και για καλύτερη διαφύλαξη. Έχουμε έπειτα μικρότερη συλλογή, τη Σλαβωνική Συλλογή, η οποία είναι στη Σλαβωνική γλώσσα που είναι η αρχαία Ρωσική, η αρχαία Βουλγαρική. Είναι 23 χειρόγραφα. Έχουμε Αιθιοπική Συλλογή στην Αιθιοπική γλώσσα με 23 χειρόγραφα. Έχουμε τη Συλλογή
της Μονής του Σταυρού, του Μοναστηριού του Σταυρού, που είναι στη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στο, στην Εβραϊκή Βουλή, και εκεί που υπήρχε σχολή, η οποία έκλεισε το 1909 και είναι 110 χειρόγραφα. Έχουμε τη Γεωργιανή Συλλογή, επειδή υπήρχε ένα διάστημα που οι Γεωργιανοί είχαν το Μοναστήρι του Σταυρού και είχαν βιβλιοθήκη εκεί. Μετά μάσανε για ένα μεγάλο διάστημα και βοήθησαν τα Πανάγια προσκύματα. Μετά όμως είχαν δυσκολίες και περιπέτειες και χρεοκόπησαν, και ο Πατριάρχης Δοσίθεος αγόρασε το μοναστήρι και τη βιβλιοθήκη. Έχουμε λοιπόν την συλλογή στη Γεωργιανή γλώσσα με 145 χειρόγραφα. Έχουμε την Αραμαϊκή Συλλογή, η οποία Συριακή Συλλογή είναι στην Αραμαϊκή γλώσσα, την οποία κατά πάσα πιθανότητα μιλούσε και ο κύριος με 500 χειρόγραφα. Τώρα, τα χειρόγραφα αυτά είναι ή περγαμινά ή χαρτό. Δηλαδή, τα λέμε περγαμινά, εννοούμε ότι είναι σε δέρμα ζώου, προβάτου, εγώς, βοός κλπ. Φαίνεται αυτό όταν κανείς κοιτάξει και το χειρόγραφο και δει το χειρόγραφο ή με προσοχή αγγίξει το χειρόγραφο. Ή είναι χαρτό, από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται ο χάρτης στην παλαιογραφία. Και αυτά τα χειρόγραφα είναι, περιέχουν ποικίλοι. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, κλασσικούς συγγραφείς, ιατρικούς συγγραφείς. Εγώ ορισμένες φορές εκπλήσωμαι και από τότε συναντώ στη βιβλιοθήκη, αλλά και από τις παραγγελίες. Διότι επιστήμονες απευθύνονται και ζητούν παραγγελίες σε μικροφίλμ να τους στείλουμε από το ένα χειρόγραφο αυτό το υλικό. Τώρα, πώς γίνεται, πώς είναι γνωστό και γράφουν αυτοί σε εμάς. Για όλα τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης και πρωτίστως για τα χειρόγραφα που είναι στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει λεπτομερής κατάλογος, λεπτομερέστατος κατάλογος και επιστημονικός κατάλογος του Αθανασίου Παπαδοπούλου του Κεραμέως, ο οποίος υπάρχει στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου, και από εκεί συμβουλεύονται αυτόν τον κατάλογο και ζητούν το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Ο Παπαδόπουλος Κεραμέως, ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον έχει στη βασιλεία του, ήταν ένας καλκέντερος επιστήμονας, ο οποίος εργάστηκε και συνέταξε λεπτομερέστατο κατάλογο σε 5 τόμους των χειρογράφων στην ελληνική γλώσσα. Και εκεί περιέχεται πληροφορίες σε ποιο αιώνα ανήκει το χειρόγραφο. Έχει φορές χειρόγραφα γνωρίζουμε τον αιώνα μόνο χρονολόγητα. Έχει φορές που γνωρίζουμε και τη χρονολογία. Λοιπόν, γράφει το μέγεθος, το ύψος, το πλάτος, τα περιεχόμενα, και ήταν επιστήμον παλαιογράφος. Γιατί η γραφή από αιώνα σε αιώνα διαφέρει. Και εγώ αναγνώσκω, διαβάζω, αλλά δεν μπορώ, έχει χειρόγραφο, δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν έχω ξασκηθεί την παλαιογραφία. Λοιπόν, τα χειρόγραφα αυτά υπάρχουν σε περιγραφή που υπάρχει στον κατάλογο αυτό κυρίως του Παπαδοπούλου Κεραμέως και του Κλεόπα και Κυνήδου του Αρχιδιακόνου. Τώρα, όντας εδώ στην βιβλιοθήκη και εργαζόμενος εδώ, σκέφτηκα συχνά ότι παρόλες τις δυσκολίες που είχε Εκκλησία Ιεροσολύμων λόγω των πολέμων, παρόλες τις δικές μας ελλείψεις, ουδείς τέλειους, εντούτοις το γεγονός, νομίζω, ότι υπάρχει ο θησαυρός αυτός, νομίζω ότι λέει κάτι. Μαρτυρεί δηλαδή την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία, την προσφορά της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Αυτός είναι ένας θησαυρός που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Πατριαρχείο, αλλά δεν ανήκει μόνο στο Πατριαρχείο, ανήκει στην επιστήμη, ανήκει στην ανθρωπότητα, για να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που έχει για την επιστήμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αξίωσε τους πατέρες μας να μας παραδώσουν αυτό το θησαυρό, και νιώθουμε κι εμείς μεγάλη την ευθύνη να τον διαφυλάξουμε και να τον παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλή κατάσταση στους μεταγενεστέρους αγιοταφίτες, και να παραμένει αυτός ο θησαυρός και να χρησιμοποιείται από την επιστήμη και να είναι προς έπαινο του έθνους μας, προς έπαινο της Ορθοδοξίας, προς δόξα του Ενδριάδη Θεού ημών. Να αναφέρω, μπορεί να σας ενδιαφέρει, πώς έγινε αυτό το οποίο εσείς ονομάσατε έργο, εγώ θα το έλεγα αυτό. Αυτή η εργασία αυτή νομίζω δεν είναι δική μου, του Θεού είναι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ ήταν το κτίριο το οποίο κατεδαφίστηκε, χιλιάδες τα βιβλία που πήγαν, υπήρχαν οι προθήκες, έπρεπε να αποσυνδεθούν, αποσυνδέθηκαν, πήγαν, διπλαστήθηκαν, βάλαμε τα βιβλία.
όπως βλέπετε, έχει και άλλα βιβλία τα οποία μας έρχονται. Μακαριότητες μας στέλνουν βιβλία, οι πατέρες στέλνουν βιβλία, οι δωρητές στέλνουν βιβλία. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν εκεί τα βιβλία, έγιναν οι προθήκες εδώ και τοποθετούμε ήδη τα βιβλία. Μετά, στα χειρόγραφα μέσα. Όσον αφορά τα έντυπα, μεταφέρθηκαν στο διπλανό το κτίριο, το οποίο λέγεται και γράφουσαν εκεί που πήγαμε. Γιατί παλιά όταν έρχονταν οι προσκυνητές έγραφαν τα ονόματα σε κώδικες για τα μνημονεύματα του Παναγιού Τάφου. Και επειδή έγραφαν τα ονόματα, λέγεται γράφος. Με απασχολούσε πώς θα γίνει εάν ανακαινιστεί ο χώρος των χειρογράφων. Δηλαδή για να μην μεταφερθεί χειρόγραφο. Δεν ήθελα να μεταφερθεί χειρόγραφο. Διότι μεταφορά σημαίνει βλάβη, σημαίνει ζημία, σημαίνει απώλεια. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα. Ο Θεός με φώτισε και τι έκανα. Έκανα κατά το ίμιση την εργασία. Δηλαδή ήταν σχολάρχης ο μακαριστός πατήρ Φώτιος, μοναχός φυσικός. Του ζήτησα και μου έδωσε παλαιές προθήκες σιδερένιες της σχολής και μέσα σε αυτές τις προθήκες έκλεισα τα μισά χειρόγραφα και τις έκλεισα ερμητικά με νάιλον και έγιναν εργασίες από τη μία πλευρά και μετά το αντίθετο και από την άλλη πλευρά και δεν μετακινήθηκε κανένα χειρόγραφο και έτσι δεν λείπει κανένα χειρόγραφο. Καμία φορά από τα βιβλία έχω ακόμα κάποιες ελλείψεις λόγω της μεταφοράς τους. Αλλά από τα χειρόγραφα, που είναι τα πιο πολύτιμα, δεν λείπει κανένα. Και έτσι έγινε η εργασία αυτή. Χάρη στην βοήθεια του Θεού πρώτα, χάρη στη βοήθεια αδελφών που μου συμπαραστάθηκαν, μοναχών, μοναζουσών, χάρη στην εισφορά, στην συνδρομή, την οικονομική δωρητών. Και άλλοι υπάρχουν και τους οποίους ευχαριστώ και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να τους αναφέρω, αλλά σε πλακέτα που θα τοποθετεί στη βιβλιοθήκη, όταν με το καλό γίνουν τα εγγένεια από το Μακαριώτα, θα τοποθετούν τα ονόματά τους. Αλλά εδώ, παραδείγματος χάρη τούτου, για να αρχίσει η εργασία σε αυτό το κτίριο, η πρώτη δωρεά ήταν του Ιδρύματος Νιάρχου. Άλλη δωρεά ήταν του Συλλόγου Φίλου του Παναγίου Τάφου και της Μονής του Κύκου. Εδώ, από τις κύριες δωρεές σας αναφέρω, μέσα στα χειρόγραφα η ανακαίνιση έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου Λεβέντη. Ο Θεός να τους έχει καλά όλους. Και το Πατριαρχείο συνεισέφερε όσο είναι δυνατό και είναι η βιβλιοθήκη στην κατάσταση που είναι σήμερα και ακόμα εδώ φιλοδοξούμε να τη φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να εύχεστε γι' αυτό, να μας βοηθάει ο Θεός χάρη των μελετητών που έρχονται και μελετούν για την ωφέλειά τους, για την καλλιέργεια της επιστήμης και για την προβολή της δική μας ελληνοορθόδοξης παράδοσης.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας.
1: Ίσως μακριλόγησα.
0: Παναγία μου, μην μπορούμε να σας ακούμε ώρες. Δόξα τω Θεώ που είσαστε εδώ, δόξα τω Θεώ που ο Κύριος μας κρατάει ζωντανό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες, που υπάρχετε εσείς εδώ και προχωράει το έργο. Όπως είπατε, τίποτα δεν είναι δικό μας. Και εμείς οφείλουμε ό,τι μας παραδόθηκε να το παραδώσουμε στους επόμενους, γιατί έχει συνέχεια η Εκκλησία μας. Πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά και ευχόμαστε και σε επόμενη εκπομπή να είμαστε μαζί, γιατί σας αγαπάμε, το γνωρίζετε και θέλουμε να σας ακούμε. Την ευχή σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο του Πατριαρχείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σας ανταποδίδεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ντόπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στο σημερινό πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα αναφερθούμε στο όνομα της Παναγίας, η οποία λατρευόταν με ιδιαίτερο σεβασμό και πίστη από το λαό του Πόντου. Συχνές είναι οι αναφορές στη μητέρα του Χριστού, στην ποντιακή δημόδη ποίηση και τις παραδόσεις του λαού του Πόντου. Πολλές φορές στο εικονοστάσιο των ποντιακών σπιτιών υπήρχε εικόνα της Παναγίας μαζί με ένα θυματόν, την καντήλα και λίγα ξερά Παναΐας δάκρα. Η ιδιαίτερη εκτίμηση των ποντίων προς την Παναγία φαινόταν και από το ότι τηρούσαν αυστηρά τη δεκαπενθήμερη νηστεία πριν από την κοίμησή της. Μάλιστα, όταν κάποιος παρέβαινε αυτή την νηστεία, χαρακτηριζόταν ως προτεστάνος. Σε όλες τις θεομητερικές γιορτές τηρούσαν επίσης αυστηρά την αργία. Έτσι έλεγαν για αυτόν που δούλευε της υπαπαντής «Αιλή έινον πέκαμεν τα δύο τη κουντούρ τη Παναΐας, μήτε η τζέμπρα αφιτόνατον, μήτε ανεχητεία». Δηλαδή, αλίμονος εκείνον που δουλεύει στις 2 Φεβρουαρίου. Κουντούρ ήταν ο Φεβρουάριος, δηλαδή ο μήνας ο κουτσός. Ούτε η λέπρα τον αφήνει, ούτε η ανέχεια. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, στις 2 Φεβρουαρίου άρχιζε και το ζευγάρωμα των πουλιών. Ιδιαίτερη σημασία από όλες τις γιορτές της Παναγίας βέβαια είχαν αυτή του 15 Αύγουστου που γιορταζόταν σε όλες τις εκκλησίες και τις μονές της Παναγίας στον Πόντο. Ειδική σημασία όμως είχε το προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Στη μονή αυτή συγκεντρώνονταν προσκυνητές από όλα τα μέρη του Πόντου, οπλισμένοι καθοδόν και πανηγύριζαν στο χώρο της μονής επί πολλές ημέρες. Η Παναγία είχε θέση επίσης και στις παροιμίες και στις προσλήψεις των ποντίων. Έλεγαν για αυτόν που επιζητεί ιδιαίτερη μεταχείριση «Θαρίτη Παναΐας η κάτα εν», νομίζει ότι είναι η γάτα της Παναγίας. Για τις όμορφες γυναίκες έλεγαν «Όμορφεσα αμονή Παναΐα». Για όσες ήταν ιδιαίτερα όμορφες έλεγαν «Άμον αρμέντσα Παναΐα εν». Σύμφωνα με ορισμένους, η αναφορά αυτή συνδεόταν με την Παναγία των Αρμενίων που κατά την παράδοση είχε ιστορηθεί από τον Έλληνα αγιογράφο Σημεών. Για κάτι που αξίζει κανείς να πει σε αυτό, συνήθιζαν να λένε τη φράση «Η Παναία παπάει». Άλλη παροιμία υποστήριζε ότι τα ψάρια το μήνα Αύγουστο είναι καλύτερα. «Ήκουσες Παναία και Αγιάνε, βάλω ψάρε σωτηγάν». Πίστευαν επίσης ότι η αναφορά στο όνομα της Παναγίας μπορεί να διώχνει τα φαντάσματα ή τα κακά όνειρα των παιδιών. Έτσι οι μεγάλοι συμβούλευαν τα παιδιά. «Αν σε ήρθε φάνταγμα, πέ, Θεοτό και Παρθένε». Όταν βροντούσε και άστραφτε, έκαμα την προσευχή τους και δέονταν στην Παναγία για να μην τους χτυπήσει το αστροπελέκι. Το ουράνιο τόξο το έλεγαν το ζωνάρτι Παναίας,
και πίστευαν ότι αν ένα παιδί περνούσε από κάτω του, άλλαζε το φύλο του. Η Παναγία είχε θέσει στις ευχές και στις κατάρες. Έλεγαν παραδείγματος χάρη την ευχή του Χριστού και την Παναία να έσ. Κάθε πρωί που έφευγε ο άντρας της οικογένειας για τη δουλειά ή το παιδί για το σχολείο, η γυναίκα τους ξεπροβόθησε λέγοντας «Η Παναία με τεσέν». Αν περίμεναν να έρθει κάποιος από τα ξένα, εύχονταν «Παναία Δέσποινα και Χρυσοθροσνημέντζα, με τη Θεού την δύναμη και τη Χριστούν την χάρη, βοήρθα να έρθε αγλίωρα». Ευχόταν ακόμα η Παναία, η Βασίλισσα να δει «Σε το θέλς και τ' αγαπάς». Όσαν χρειάζονταν υπομονή ή θάρρος ή για να εμψυχώσουν κάποιον, έλεγαν «Θεέ, δώσ' με με υπομονή και Παναία θάρρος». Αν τους αδικούσαν, έλεγαν ζητώντας τη μεσολάβηση της Θείας Δίκης «Ο Χριστόν και η Παναία να έρταν ασοδί και όνατ». Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν ήθελαν να καταραστούν κάποιον, έλεγαν «Η Παναία να ευγάλει το μάτες». Συχνά απαντάτε το όνομα της Παναγίας στα δημοτικά τραγούδια όλων των περιοχών του Πόντου. Σε άσμα της Χαλδίας, ο νέος ξενιτεύεται και ζητά την ευχή της καλής του. «Καλή ημιά δώσ' με την ευσής και εγώ θα ξενιτεύω». «Δέβαξενε, μαλόξενε, με ευχή την Παναίας». Σε όλο αναφέρονται ακόμη και στις γένες, ακόμη και στους γάμους και στα σουμάδε που ήταν τα αραβωνιάσματα η Παναγία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τις εκκλησίες και τους ναούς στον Πόντο. Οι ναοί που υπήρχαν στον Πόντο πριν από τον ξεριζωμό μπορούν να διαιρεθούν σε κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσοι χτίστηκαν κατά την περίοδο του Βυζαντίου και των Μεγαλοκομνηνών, ενώ στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται οι εκκλησίες που χτίστηκαν κατά την εποχή της τουρκοκρατίας των Πόντο. Από τους ναούς που χτίστηκαν στην εποχή του Βυζαντίου και των Μεγαλοκομνηνών, είτε ορισμένοι σώζονται μόνο σε ερείπια, είτε επιζούν οι μετατροπές τους σε τζαμιά. Μετά την κατάληξη της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461, οι Τούρκοι απαγόρευσαν την ανέγερση νέων ναών και μόνο από τα τέλη του 15ου αιώνα, έπειτα από παρεμβάσεις και ενέργειες των αρχιμεταλλουργών Ουσταμπάσιδων, επέτρεψαν οι Σουλτάνοι στους χριστιανούς του Πόντου την ανέγερση εκκλησιών. Το πρώτο φυρμάνι που επέτρεπε την ίδρυση νέων ναών εκδόθηκε για τις εκκλησίες της Τσίτας, της Κάτω Χαβίανας και του Δερμετζίκιοι. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των εγγράφων, ο υπέμετρος φανατισμός των Τούρκων δύσκολα ανεχόταν το χτίσιμο εκκλησιών και οποιοδήποτε Τούρκος πολίτης εξάλλου μπορούσε να ζητήσει τη διακοπή των εργασιών οικοδόμησης ή ακόμη και την κατεδάφιση ενός νεοχτισμένου ναού. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, συχνά οι ενορίτες ήταν αναγκασμένοι να προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά τους Τούρκους για να ανέχονται την ίδρυση μιας καινούριας εκκλησίας. Συνήθως οι ναοί που χτίζονταν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας των Πόντο βρίσκονταν σε απόκεντρες τοποθεσίες για να μην προκαλούν με την παρουσία τους την οργή των μουσουλμάνων. Μόνο μετά το χάτι Χουμαγιούν άρχισε να επιτρέπεται η ίδρυση ναών σε περιοχές κεντρικές των πόλεων, αλλά και πάλι οι παρεμβάσεις και οι κολυσιεργίες ήταν και τότε συνηθισμένες. Οι ναοί της τουρκοκρατούμενης περίοδου ήταν λιθόχτιστοι σχεδόν όλοι και σε ρυθμό βασιλικής μετατρούλου. Πολλοί από αυτούς είχαν τρία κλήτη, λίγοι ήταν οι πεντάκλητοι. Οι θόλοι άλλοτε στηρίζονταν σε πεσούς και κίονες και άλλοτε όχι. Οι κίονες των ναών ήταν λίθινοι, είχαν βάση στρογγυλή και τα κιονόκρανά τους ήταν συνήθως απλά, ορισμένες φορές μόνο έφεραν ανάγλυφες παραστάσεις. Το ιερό ήταν συνήθως θολωτό και χωριζόταν σε τρία μέρη. Την πρόθεση, το κυρίως Άγιο Βήμα και το σκευοφυλάκιο. Το δάπεδο, πλακόστρωτο, όπως και ο κύριος ναός, ήταν ψηλότερο κατά ένα ή δύο σκαλοπάτια. Οι παραστάδες κατασκευάζονταν από πελεκητή πέτρα, όπως επίσης και τα παράθυρα. Σε ορισμένους ναούς γύρω από την εξώθυρα και τα παράθυρα υπήρχε γλυπτός διάκοσμος. Οι μεγαλύτεροι ναοί είχαν κενάρθικα με θόλο και περιστήλιο. Σε πολλές περιπτώσεις οι νάρθηκες των ναών χρησιμοποιούνταν και ως σχολεία. Ο άμφωνας βρισκόταν συνήθως στο ύψος του πρώτου κύωνος. Το κυριότερο στόλισμα του ναού ήταν το τέμπλο, σχεδόν πάντα ολόκληπτο και κατασκευασμένο από ξύλο αχλαδιάς ή καρυδιάς. Γλυπτές επίσης ήταν και οι τρεις θύρες του, με παραστάσεις εντυπωσιακές. Ιδιαίτερη πολυτέλεια και πλούσιο διάκοσμο παρουσίαζε συνήθως η ωραία πύλη.
Οι κολόνες που χώριζαν τις μεγάλες δεσποτικές εικόνες ήταν επίσης γλυπτές. Ο αρχιερατικός θρόνος, πλούσια διακοσμημένος, είχε στις βάσεις δύο λιοντάρια. Ο γλυπτός διάκοσμος ορισμένων ναών πλουμιζόταν και με στολίσματα από σεντέφι. Όλοι οι ναοί είχαν στασίδια, σταθήρα, από ξύλο πεύκου ή αχλαδιάς. Ο γυναικονίτης ή το γυναικαρίο, όπως το έλεγαν, κατασκευαζόταν και αυτό από ξύλο πεύκου και στο πρόσθιο τμήμα του είχε πάντα ένα ξύλινο δικτυωτό διάφραγμα που λεγόταν καφάς. Τα προσκυνητάρια ήταν και αυτά στολισμένα με γλυπτά, ενώ στο αριστερό μέρος του ναού βρισκόταν πάντα το παγκάρι. Σκεπαζόταν με πλάκες χιστόλιθου και αρκετοί ναοί όμως είχαν και στέγες με κεραμίδια. Τέλος, οι πόρτες ήταν φτιαγμένες από χοντρά σανίδια καρυδιάς ή αχλαδιάς, διακοσμημένα με σφυρίλατα σιδερένια καρφιά. Οι καινούργοι ναοί των πόλεων, της Κερασούντας, της Τραπεζούντας, ιδίως εκείνοι που χτίστηκαν μετά το 1890, παρουσίαζαν λίγες έως ελάχιστες διαφορές από τους σύγχρονους του ελλαδικούς ναούς. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσκυε και για τις εκκλησίες των κομοπόλεων και των μεγάλων χωριών που χτίστηκαν την ίδια περίοδο. Μια άλλη κατηγορία αποτέλεσαν οι εκκλησίες που ανηγύρονταν εγκρυπτό σχεδόν κατά την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι ναοί αυτοί ήταν στην ολότητά τους έμοιαζαν εξωτερικά με σπίτια και δεν έφεραν κανένα διακριτικό γνώρισμα που να προσδιορίζει την ιδιαιτερότητά τους. Ήταν κτισμένοι συνήθως με πληθιά, είχαν στενά παράθυρα και σκοτεινό εσωτερικό, διακόσμηση ελάχιστη ως υπενεκτική και βέβαια δεν είχαν σταυρούς στη σκεπή ή καμπαναριά. Οι καμπάνες άλλωστε σπάνια ηχούσαν στο τουρκοκρατούμενο πόντο. Την ίδια ιδιαίτερη κατασκευή και εξωτερική εμφάνιση είχαν οι ναοί των κρυπτοχριστιανών, κλωστών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πρόχειρα οικίματα που γκρεμίστηκαν σχεδόν όλοι με το φανέρωμα των κλωστών. Οι εκκλησίες των κρυπτοχριστιανών συνήθως ήταν υπόγειες, από πάνω υπήρχε αχυρώνας ισόγειο και κάτω από το δάπεδό του ήταν η εκκλησία. Μια τέτοια εκκλησία, ίσως η μοναδική, σωζόταν ως τον ξεριζωμό στην Κρόμνη. Έπειτα από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, τα θρησκευτικά και λατρευτικά αντικείμενα ρωσικής κατασκευής, εικόνες, καμπάνες, επιτάφοι κατέκλυσαν τον πόντο. Πολλά από αυτά τα έστειλαν στις πατρίδες τους οι ξενιτεμένοι στη Ρωσία πόντι. Αλλά ήταν αφιερώματα Ρώσων αρχόντων. Η πληθώρα αυτών των αντικειμένων, ιδιαίτερα στον Ανατολικό πόντο, έδινε έναν ιδιαίτερο τόνο στο εσωτερικό, ιδίως των ναών. Ρωσικό, λίγο ή πολύ χαρακτήρα άλλωστε είχαν και οι εκκλησίες που χτίστηκαν στην περιοχή του Κάρς, έπειτα από τη μαζική μετακίνηση προς αυτήν την περιοχή πολλών ποντίων. Οι ναοί αυτοί διαιρούνταν σε ενωριακούς, σε αυτούς περιλαμβάνονταν και η Μητροπολιτική καθώς και η Επισκοπική και σε παρεκκλήσια, εξοκλήσια ή σε ναούς νεκροταφείων. Ορισμένες φορές οι τελευταίοι χρησιμοποιούνταν και ως ενωριακοί ναοί. Ένας πολύ μεγάλος ναός ήταν ο ναός της Παναγίας Χρυσοκέφαλος που ήταν ο Μητροπολιτικός ναός της Τραπεζούντας, ο οποίος
ιδρύθηκε την εποχή των Μεγάλων Κομνηνών, χτισμένο στο βόρειο τμήμα του μέσου φρουρίου της Ποντιακής Πρωτεύουσας. Αρχικά, γύρω από το ναό υπήρχαν ακμάζων μοναστεριακό συγκρότημα και πιθανώς επισκοπικό ανάκτορο. Στο ναό έγιναν οι στέψεις αλλά και οι ενταφιασμοί αρκετών από τους τραπεζούντιους ηγεμόνας. Ο ανώνυμος συνεχιστής του χρονικού του Πανάρετου αποκαλεί την Παναγία Χρυσοκέφαλο πάσεπ των ναών της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χρυσοκεφάλου. Η ονομασία αυτή ίσως να οφείλεται στα επιχρυσωμένα χάλκινα πλακάκια τα οποία κατά πάσα πιθανότητα κάλυπταν τον Τρούλο την εποχή των Μεγαλοκομνηνών και ο Ιωσήφ Ιωάννης Λαζαρόπουλος, Μητροπολίτης Τραπεζούντας, δίνει την αξιοπρόσεκτη πληροφορία ότι ήδη από την εποχή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Μονομάχου ο ναός ήταν γνωστός με την παραπάνω ονομασία, μαρτυρία που διασταυρώνεται και από τους μετέπειτα Μητροπολίτες. Από τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας των Μεγάλων Κομνηνών που συνδέονται με το ναό αναφέρεται ότι η σελτζουκική πολιορκία της Τραπεζούντας μετά την αποτυχημένη έκβαση της οποίας ο Αδρόνικος έκανε πολλά αφιερωτήρια δώρα στην Παναγία Χρυσοκέφαλο. Εκεί στεγαζόταν και το επισκοπείο του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου. Παναγία η Κρεμαστή ήταν μια γυναικεία μονή του Πόντου που ήταν η ιδιοκτησία της μονής Βαζελώνα από την οποία απήχε περίπου τα 5 μίλια σύμφωνα με τον Πανάρετο το Παλίδι. Η μονή κυμαίνει παρά την βάση του χωρίου Θέρσα και επικρεμαμένη βάθος ρέοντος ποταμού Πριτάνεως. Ήταν αρχικά σκήτη, έπειτα έγινε μετόχη του Βαζελώνα και μετά μετατρέπηκε σε γυναικείο μοναστήρι το οποίο στις αρχές του αιώνα είχε 12 μοναχές. Εξαιρετικό τέχνης ήταν το καθολικό της μονής που χτίστηκε το 1880. Η μονή πήρε το όνομά της επειδή ήταν χτισμένη σε ένα απόκριμνο βράχο που μετεωριζόταν σε ύψος 150 μέτρων πάνω από τον ποταμό Πρίτανη. Στην περιοχή της ρούσαν οι Αιγυπάντ, εμόβοροι ντερεμπέιδες και το μοναστήρι καταστράφηκε το 1916. Ως την καταστροφή του πανηγύριζε 2 φορές το χρόνο. Στις 8 Σεπτεμβρίου στα γενέθλια της Θεοτόκου και στις 27 Δεκεμβρίου. Παναγία Τικαλούλ, μικρό γυναικείο μοναστήρι που τιμόταν στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βρισκόταν στην ενορία Γλούβενα της Κρόμνης και είχε 4 κοιλιά και 2 μοναχές. Το μοναστήρι συντηρούνταν κυρίως από κρυπτοχριστιανούς της περιοχής. Καταστράφηκε από τους Τούρκους στα μέσα του 19ου αιώνα. Στη θέση του κατεστραμμένου μοναστηριού χτίστηκε κατά τα τέλη του 10ου αιώνα μικρή εκκλησία που είχε την ίδια ονομασία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που την αφιερώσαμε σε εκκλησίες και μοναστήρια του Πόντου. Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: το τρίτο μέρος της εκπομπής μας που το έχουμε αφιερώσει σε συνταγές γλυκά, λικέρ και φαγητά από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα πούμε μία πίτα σήμερα. Γιούλμπορεκ. Υλικά. Ένα πακέτο φύλλο μπακλαβά. 100 γραμμάρια κασέρι. 150 γραμμάρια φέτα. 4 αυγά. Αλάτι. 3 κουταλιές βούτυρο. Μισό φλιτζάνι γάλα. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φύλλα του μπακλαβά στη μέση και στη συνέχεια σε 8 μεγάλα τρίγωνα κομμάτια. Βάζουμε στην άκρη του τριγώνου κομματάκια από το κασέρι και τη φέτα και τα τυλίγουμε σε ρολό. Τα στρίβουμε σε σχήμα σαλιγκαριού. Και τα τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψί σφιχτά και το ένα δίπλα στο άλλο. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το βούτυρο λιωμένο και το αλάτι. Περιχύνουμε με το μείγμα τα μπουρέκια. Τα αφήνουμε να μείνουν μία ώρα. Στο διάστημα αυτό, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, αλείφουμε τα μπουρέκια με το βούτυρο που έχει χυθεί στο ταψί. Τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσουν. Γλυκό σικαλάκι. Η σικιά κατάγεται από την καριά της Μικράς Ασίας. Η επιστημονική της ονομασία είναι φίκος ο κερικός. Μαρτυρά και την προέλευσή της. Είναι το πρώτο δέντρο που αναφέρεται στη βίβλο και από τα πρώτα δέντρα που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Υλικά. 1 κιλό φρέσκα πράσινα σίκα. 1 κιλό ζάχαρη. 1 λεμόνι. Χυμό 3 κουταλιές, αμύγδαλα ασπρισμένα, 1 ποτήρι νερό και 1 βανίλια. Εκτέλεση. Πλένουμε εξωτερικά τα σίκα. Τα βράζουμε 15 λεπτά. Τους αλλάζουμε το νερό και το βράζουμε για άλλα 10 λεπτά. Τα βάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε σουρωτήρι. Και τα πιέζουμε με τα δάχτυλα 1-1 για να φύγει το νερό. Βράζουμε ένα ποτήρι νερό με τη ζάχαρη. Και αφού δέσει λίγο, ρίχνουμε τα σίκα και τα αφήνουμε να βράσουν αρκετά, ξαφρίζοντας τα συχνά. Μόλις τραβήξουν καλά τα σίκα, τα βγάζουμε και αφήνουμε το σιρόπι να δέσει λίγο ακόμα, περίπου 10 λεπτά, προσθέτοντας τη βανίλια, το χυμό του λεμονιού και τις 3 κουταλιές γλυκόζη. Στο τέλος, και αφού το σιρόπι κρυώσει, ρίχνουμε πάλι τα σίκα στο σιρόπι, προσθέτοντας τα ασπρισμένα αμύγδαλα. Οι 2 συνταγές που προαναφέραμε είναι από τη Σμύρνη. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, στο σημείο αυτό τελείωσε η εκπομπή μας η σημερινή. Έως την επόμενη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ημέρα, η εβδομάδα που μας πέρασε η Παρασκευή, ήταν αφιερωμένη στη θαλασσεμία. Θαλασσεμία, μια ασθένεια, μια χρόνια νόσος η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και γενικά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε όλο τον κόσμο με άλλη μορφή. Ας πούμε όμως πρώτα πότε και πώς και γιατί βρέθηκε η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Τόμας Κούλεϊ. Τον Τόμας Κούλεϊ το 1925. Ο Τόμας Κούλεϊ λοιπόν στην Αμερική παρατήρησε ότι παιδιά με σοβαρές ανεμίες, οστικές παραμορφώσεις και διόγκωση του σπηγίνα. Για χρόνια αυτό η ασθένεια ήταν γνωστή ως η νόσος του Κούλεϊ. Η νόσος του Κούλεϊ, όπου γύρω στο 50 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως από χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία. Τότε υπήρχε μεγάλο κύμα μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στην Αμερική και έτσι βρέθηκε. Με έρευνα που κάνανε και ελέγχοντας και βλέποντας τις καταστάσεις έγινε σαφές ότι δεν είναι μια επίκτητη ασθένεια αλλά πρόκειται για μια κληρονομική νόσο. Δηλαδή θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν το γονίδιο της θαλασσεμίας, θα πρέπει να είναι φορείς και ώστε να μεταδώσουν και να πάρουν τα παιδιά το γονίδιο, την ομοζυγωτία και να παρουσιάσουν την ασθένεια. Εκεί υπήρξε και το όλο θέμα να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι φορείς και ποιοι είναι οι ασθενείς. Διότι η διαταραχή της αιμοσφαιρίνης υπήρχε και στους μεν και στους δε, οι φορείς όμως δεν χρειαζόταν μεταγγίσεις. Κατά το 60 τώρα εκεί στην Αμερική άρχισαν να καθιερώνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος, οι οποίες και έδωσαν ένα κάποιο προσδόκιμο ζωής σε αυτά τα μωρά που είχαν ανακαλυφθεί με αυτό. Μικρό μεν, αλλά έδωσαν. Μέχρι το 80 είχαν αναπτυχθεί ήδη ένα πρώτο φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και το οποίο είναι το φάρμακο το που διώχνει το σίδηρο, διότι δεν αρκεί η μετάγγιση αίματος. Η μετάγγιση αίματος γίνεται για να πάρει ο ασθενής τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όμως, μαζί με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνει και το σίδηρο του αίματος. Ένα σίδηρο που σε άλλες ανεμίες είναι σωτήριος, αλλά στη περίπτωση της θαλασσεμίας απλά επιβαρύνει και καταστρέφει τον οργανισμό. Βλέπετε, ο οργανισμός μας είναι πλασμένος και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αποβάγει την περίσσια σιδήρου, διότι δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά περίσσια σιδήρου, ίσα ίσα ο οργανισμός μας χρειαζόταν πάντα σίδηρο και έτσι σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση δεν μπορεί να τον αποβάγει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Βελτιωμένα φάρμακα αποσυδήρωσης, γίνονται κάποιες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείας στα άτομα που πάσχουν με θαλασσεμία, ειδικά όταν γίνονται σε μικρές ηλικίες, και σιγά σιγά μπαίνουμε στη γονιδιακή θεραπεία, σε ένα κομμάτι δηλαδή θεραπείας που έρχεται τώρα, που είναι της εποχής αυτής.

που παίρνουν τσίταρα από τον ίδιο τον οργανισμό, τα διορθώνουν και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα τα διορθωμένα αυτά κύτταρα να παράγουν πλέον ερυθρά αιμοσφαίρια και να βοηθάν το άτομο αυτό να κρατήσει μια αιμοσφαιρίνη και ένα αιματοκρίτη φυσιολογικό σε φυσιολογικά επίπεδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι ανθρώποι. Στη χώρα μας έχουν γίνει δύο θεραπείες με αυτόν τον τρόπο, δύο θεραπείες. Η μία είναι επιτυχημένη, ο ασθενής πλέον είναι ελεύθερος μεταγγίσεων και προχωράει. Η δεύτερη όμως θεραπεία, το δεύτερο περιστατικό ήταν σε χαμηλά επίπεδα, η αιμοσφαιρίνη του δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε με τα χρόνια τι θα γίνει σε αυτές τις θεραπείες, πώς θα εξελιχτούν, ποια νέα φάρμακα θα βγουν, τι φάρμακα θα βγουν και τι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες

Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο εδώ, στο νησί μας. Στο νησί μας λοιπόν υπάρχουν δύο μονάδες για τη Θαλασσεμία και τη Ρεπαναγιωτάκη Νόσο που είναι μαζί. Είναι μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Το Χανίων καλύβει Χανιά και μέρος του Ρεθύμνου έχει περίπου 45 πάσχοντες. Ενώ το Βενζέλιο νοσοκομείο καλύπτει το νομό Λασιθίου, νομό Ηρακλείου και μέρος του Ρεθύμνου και αυτό, οπότε έχει γύρω στους 160 πάσχοντες. Αυτά είναι τα ποσοστά που παρακολουθούνται στις μονάδες αυτές το χειμώνα. Το καλοκαίρι βέβαια, όπως είμαστε ένα μεγάλο νησί, είμαστε ένα τουριστικό νησί, υπάρχουν και οι ανάλογες μετακινήσεις, είτε από το εξωτερικό είτε και από μέσα από την Ελλάδα. Αυτοί οι αριθμοί διπλασιάζονται και πολλές φορές τριπλασιάζονται σε άτομα κατά τους 5 μήνες που έχουμε, 5 με 6 μήνες που έχουμε ηλιοφάνεια, καλοκαίρι, διακοπές στο νησί μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Πού είναι το θέμα και πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής το κομμάτι το θεραπευτικό το είπαμε. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο είναι το ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο θέμα αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία λειτουργεί, οι εθελοντικοί συλλόγοι, τα νοσοκομεία τρέχουν πάρα πολύ, όμως αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σταθερούς αιμοδότες. Βλέπουμε ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις τραγικές, τολμώ να πω, για ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία ασθενείς στο Λαϊκό μένουν αμετάγγιστοι, ασθενείς στην Πάτρα μένουν αμετάγγιστοι, άνθρωποι να παρακαλάνε για αίμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε θελοντές αιμοδότες, δεν έχουμε τακτικούς. Ένα άτομο με θαλασσεμία χρειάζεται γύρω στις 4 φιάλες το μήνα. Οπότε φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του έχουν δώσει γονείς, έχουν δώσει αδέρφια, έχουν δώσει γαμπροί, έχουν δώσει νύφες, έχουν δώσει, έχει δώσει όλο το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και όλο το φυγικό του περιβάλλον, και δίνει και ξαναδίνει και κάποια στιγμή εξαντλείται, και εξαντλείται γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, γιατί κάποιοι ποκτούν ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να δώσουν, και σε αυτό το κομμάτι έρχεται η απογοήτευση, να πω, έρχεται το θέμα του τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε και εκεί πρέπει να μπούμε στην παιδεία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε μια παιδεία που θα βοηθήσει όχι μόνο τους θαλασσεμικούς ασθενείς, αλλά όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιματολογικών ασθενών. Από μικρά παιδιά με λευχαιμία έως μεγάλους ανθρώπους που παλεύουν στις αιματολογικές κλινικές είτε του νησιού μας είτε της χώρας. Υπάρχουν τροχαία, και μάλιστα έχουμε μια θλιβερή προθιά στο νησί μας σε αυτό το κομμάτι, που χειρουργούνται και χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν γυναίκες που πάνε να γεννήσουν και χρειάζονται αίμα. Εκεί τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι του εθελοντισμού, του τακτικού εθελοντισμού, και πώς θα αποκτήσουμε την παιδεία, η οποία, την παιδεία της προσφοράς. Την παιδεία της προσφοράς. Το να βλέπουμε ανθρώπους, είτε θαλασσεμικούς, είτε αιματολογικούς, είτε για χειρουργία, οι οποίοι να παρακαλάνε είτε στα social media είτε με ανακοινώσεις, δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει. Το αίμα είναι δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, χαρίζεται στο συνάνθρωπό μας. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και να επέμβουμε και εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γίνονται πάρα πολλές αιμοδοσίες, είτε πάμε σε ένα νοσοκομείο είτε στις εξορμήσεις τους που κάνουν και τα νοσοκομεία αλλά και οι συλλόγοι. Δίνουμε 10 λεπτά, αφιερώνουμε 10 λεπτά. Η φιάλη είναι, χωρίζεται στα τρία, κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Άλλος παίρνει το πλάσμα, άλλος θα πάρει τα ερυθρά και άλλος θα πάρει ογικό. Δηλαδή από μία φιάλη θα χρησιμοποιηθεί σε τρεις ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί έδωσα, πήρε, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα πρέπει να πέσει πλέον και ο μύθος του ότι έχω στην κάρτα μου φιάλες, είμαι καλά. Το αίμα δεν κρατιέται σαΐ, γίγει. Γίγει και οπότε εφόσον έχουμε, έχει περάσει η ημερομηνία, το αίμα αυτό έχει δοθεί κάπου για να μην το πετάξουμε. Δεν, πολλές φορές ακούς, μα έχω στην κάρτα 10, θα σου τις δώσουν τις 10, δεν τις χάνεις. Όμως αν δεν συνεχίσεις να δίνεις, δεν θα υπάρχει επάρκεια, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια ούτε για σένα ούτε για τον άλλον. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έπρεπε να πούμε εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας. Γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον τη σειρά την έχει πάρει από τη Μεσόγειο, την έχουν πάρει πλέον ασιατικές χώρες, διότι ξεχάσαμε και δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά η θαλασσεμία χωρίζεται σε Α και Β. Η Β θαλασσεμία είναι κυρίως εδώ, στη Μεσόγειο, όμως η Α είναι στις ασιατικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες γιατί εδώ στην Ευρώπη ακολουθούμε ένα πρόγραμμα πρόληψης από τη δεκαετία του 80. Γίνεται προγεννητικός έλεγχος, γίνονται ειδικές εξετάσεις, προλαμβάνουμε τη γέννηση των ατόμων με θαλασσεμία. Εν αντιθέσει στον αραβικό κόσμο, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, δεν τρέχουν ήδη τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να είναι συνεχείς και εκεί, να είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ρώτησαν κάποτε το γέροντα Παΐσιον, του είπαν «Γέροντα, η Παρισία από πού προέρχεται?» Παρισία, όπως ξέρετε, σημαίνει το να λέει κανείς με θάρρος τη γνώμη του. Εκείνος λοιπόν απάντησε «Η Παρισία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά το φόβο του Θεού σαν το καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη».
1: Αφού η Παρισία διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, δηλαδή το σεβασμό στο Θεό, πώς εμείς μπορούμε να αποφεύγουμε την Παρισία?
0: Χρειάζεται πολύ ταπείνωση, να νιώθουμε τον εαυτό μας πιο κάτω από όλους. Η Παρισία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανού, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως μετά την Παρισία έρχεται η ανταρσία. Ακολουθεί μετά η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Υπάρχει λοιπόν ταπείνωση στο χριστιανό? Αν ναι, τότε δεν υπάρχει Παρισία. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν θα τον χαριτώσει ο Θεός και δεν θα κάνει ποτέ προκοπή.
1: Να συμπεράνουμε δηλαδή, κύριε Ζιάννη, ότι αφού η Παρισία είναι ανέδεια που διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, εμείς χρειάζεται να έχουμε συστολή όταν μιλάμε για το Θεό ή απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερους μας.
0: Συστολή, κυρία Ολυμπία, σημαίνει το να ντρέπεται κάποιος, σημαίνει τη σεμνή διστακτικότητα. Αν λείψει η συστολή, ο σεβασμός δηλαδή, φτάνουμε στην Παρισία, στην ανέδεια, και ακούς μετά την κοπέλα να είναι ξαπλωμένη και να λέει «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κοίταξε κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο», λέει η μάνα, «κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες, γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Αν δεν έχεις αγάπη από τον άλλο, ένα ποτήρι νερό αν του ζητήσεις, μην περιμένεις να στο φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο.
1: Όταν μερικοί φτάνουν να κρίνουν ακόμα και το Θεό ή τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι σεβασμός, εμπεριέχει φιλότιμο?
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν τους λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν ακόμη και το Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα? Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις «Γιατί, λέω τη γνώμη μου», σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλασφημία. Ήρθε μια φορά στο καλύβι, λέει ο γέροντας, ήρθε μια φορά ένας και μου λέει «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα?» Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλιγιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ξαναλέει. Ακούς κουβέντα, αγαπητέ μου, μα εμείς θα κρίνουμε το Θεό. Μπήκε στη μέση η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει, με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι ακούει ο Θεός από εμάς, ευτυχώς που δεν μας παίρνει της μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες, «Διώξε τους Χαναναίους τελείως από τη χώρα σας». Για να το πει ο Θεός κάτι ήξερε. Αλλά αυτοί είπαν, «Δεν είναι φιλάνθρωπο αυτό. Ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε». Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει ο Ψαλμός, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης.

0: Μέσα σε αυτή την κριτική, κύριε Γιάννη, κάποιοι ρωτούν γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός. Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τους ανθρώπους με άλλο τρόπο?
1: Εδώ τους έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τους έσωζε με άλλο τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε ο Θεός δεν έπαθε τίποτε, ο Υιός θυσιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο οδυνηρό είναι για ένα πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να πεις? Λέει ο γέροντας, με ρωτούν, ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά πού βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και θυγατέρας μετά το Σιθ. Έτσι σκέπτονται και τέτοια ρωτούν οι περισσότεροι σήμερα.
0: Χρειάζεται δηλαδή πολύ προσοχή, γιατί η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί η άταχτη και απρόσεχτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η Χάρη του Θεού. Όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν τα παιδιά στους γονείς, στους δασκάλους, στους μεγαλυτέρους γενικά, τόσο δέχονται τη Χάρη του Θεού. Όσο ατίθασα από την άλλη μεριά είναι, τόσο εγκαταλείπονται από τη Χάρη του Θεού. Έρχονται εκεί στο καλύβι, λέει ο γέροντας, έρχονται μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους, «Ε πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τέλειωσαν τα δικά μου». Παλιά και να κάπνιζε κανένα παιδί θα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέλφια τους επειδή θρησκεύουν και τα βρίζουν μπροστά στον πατέρα και τη μάνα με βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος, λέει ο γέροντας. Υπάρχουν όμως και παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Αυτά δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλυτέρους φέρνει την πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από τη θεία λάψη της χάριτος.
0: Δηλαδή, κύριε Γαριφαλάκη, όσα παιδιά σήμερα δεν έχουν σεβασμό, συστολή και φιλότιμο, άμα μεγαλώσουν θα γίνουν χειρότερα?
1: Και βέβαια, κοιτάξτε που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά. Δεν σηκώνουν ούτε λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό. Έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Ακούς το παιδί να λέει στους γονείς του, θα σας πάω στην αστυνομία. Τελευταία, ένα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπύλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε, με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπύλι θα το έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα πονούσατε τότε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δυο σκαμπύλια και λέει, για αυτά να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Θέλω να πω, λέει ο γέροντας, θέλω να πω ότι εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, μας έδαιναν, και εμείς δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς αντίδραση, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ ή λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε πως οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, από αγάπη είναι. Όταν οι γονείς δένουν τα παιδιά τους, υποφέρει, πονάει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Ποιος όμως είναι πιο μεγάλος πόνος, ο πόνος της καρδιάς ή ο πόνος στο μάγουλο? Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δείρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχτούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Όταν μεγαλώσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά, δεν θα γίνουν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα?
0: Φαίνεται μετά από όλα αυτά πως υπάρχει σήμερα χάσμα γενεών, όπως λένε πολλοί. Να το πιστέψουμε?
1: Να το πιστέψουμε. Έτσι είναι. Ο κόσμος έχει γίνει τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς, λέει ο γέροντας. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς μας. Έρχονται και οι γονείς με τη σειρά τους και λένε και αυτοί, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, γέροντα. Έχει πραγματικά δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Ακούς ύστερα μερικά παιδιά και λένε ότι τους έχει βλάψει η αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονιών. Αν εκμεταλλεύεται όμως την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά θα έπρεπε να ευγνωμονούν το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, και όχι να στεναχωριούνται γιατί τους δείχνουν καλοσύνη. Θα έπρεπε να σκέφτονται λίγο τα παιδιά που δεν έχουν γονείς. Τι να πεις, όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατό να σέβεται και να αγαπά το Θεό, το μεγάλο ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων?

0: Ακολουθούν, κύριε Γιάννη, τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Ακούστε τα λοιπόν, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αυτόν δεν θα τον χαριτώσει ποτέ ο Θεός. Αυτός δεν θα κάνει ποτέ του προκοπή. Ύστερα, να σεβόμαστε το Θεό, τους κληρικούς, τους γονείς μας και τους μεγαλυτέρους μας. Να μην ξεχνούμε πως μέσα στο φόβο υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Ακόμη, η έλλειψη σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και οι γονείς μας αγαπούν και όταν μας χαϊδεύουν και όταν μας φιλούν και όταν μας δίνουν σκαμπυλάκι. Ας σκεφτούμε και ας πούμε το ίδιο και για το Θεό Πατέρα. Όμως αγαπητοί ακροατές, η ώρα πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που και εκείνη μας βοήθησε στην εκπομπή μας. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Να περάσετε, εύχομαι από καρδιάς, να περάσετε ένα καλό βράδυ.

Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πάτερ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα σε έναν μικρό διάλογο που έχει ο Ιησούς με τα αδέρφια του ή με τους συγγενείς του, τους κατά σάρκα συγγενείς του, όπως θα μπορούσε να πει κανείς καλύτερα. Λίγο μετά, έναν μεγάλο διάλογο που έκανε ο Χριστός με τους μαθητές του αλλά και τους Ιουδαίους, ύστερα από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθείων. Θυμίζουμε ότι πλησιάζει η μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων, η γιορτή της κοινοπηγίας. Και τα αδέρφια του Χριστού, οι κατά σάρκα ή κατά πνεύμα συγγενείς, του λένε φύγει από τον τόπο της Γαλιλαίας, τον πολυπολιτισμικό τόπο εκείνης της εποχής της Γαλιλαίας των Εθνών, και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι μαθητές σου τα θαύματα που κάνεις. Γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι. Και σχολιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδέ γάρι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Ούτε καν τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να σταθούμε. Τι σημαίνει η φράση ότι ούτε τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν? Μας έρχεται στο νου μια φράση του Χριστού ότι εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ότι οι πραγματικοί εχθροί του ανθρώπου δεν είναι τόσο αυτοί που βρίσκονται έξω από την οικία του, και δεν εννοεί μονάχα το σπίτι του, το οικογενειακό, αλλά εννοεί αυτούς που είναι οικείους και κατά σάρκα, αλλά κυρίως κατά πνεύμα. Ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί εχθροί του ανθρώπου. Αυτοί είναι οι πραγματικοί, να το πούμε έτσι, αρνητές του λόγου και της προσφοράς του ανθρώπου στην κοινωνία. Οι πρώτοι αμφισβητείες είναι οι δικοί μας άνθρωποι όταν θέλουμε να επιτελέσουμε έργο Θεού. Με αυτή τη φράση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τώρα, τον στίχο 5, δηλώνει με απλότητα αλλά και ξεκάθαρα ότι τα αδέρφια του Χριστού, κατά σάρκα κυρίως αλλά και κατά πνεύμα, ενώ βλέπουν τα θαύματα τα οποία πράττει, ενώ βλέπουν το γεγονός του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθείων, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική και ανεπανάληπτη από την άποψη της θεανθρώπινης υπόστασης, εντούτοις δεν πιστεύουν τελικά σε αυτόν. Κάποιος σχολαστικός θεολόγος θα έλεγε ότι δεν είχαν ακόμη λάβει το Άγιο Πνεύμα για να μπορούν να πιστέψουν σε αυτόν. Η ιστορία όμως της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, όπως και γενικότερα η ιστορία της ζωής μας, μας φανερώνει ότι οι δικοί μας άνθρωποι ή αυτοί που θεωρούμε ή νομίζουμε ότι είναι δικοί μας άνθρωποι, συνήθως είναι αυτοί που αντιδρούν σε κάτι το ξεχωριστό που μας χαρακτηρίζει. Σπάνια βρίσκουμε συμπαράσταση πραγματική από τους δικούς μας ανθρώπους. Ο Χριστός είχε πει κάτι πολύ σπουδαίο, ότι ουδής προφήτης δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Θα θυμόσαστε ίσως ότι ο Χριστός, μία από τις πρώτες επισκέψεις μετά το βάπτισμά του στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη, πραγματοποίησε στην περιοχή, στην πόλη της Ναζαρέτ, στην κατακόσμων, να το πούμε έτσι, πατρίδα του, εκεί που ανατράφηκε, εκεί που έζησε μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Και μάλιστα τον είδαν και τον αναγνώρισαν, διότι πήγε στη συναγωγή όπως συνήθιζε κατά τα προηγούμενα χρόνια, μόνο που ήταν σιωπηλός πριν βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Προετοιμαζόταν, ενεργασία πολύ
και κυρίως εν προσευχή για να επιτελέσει το έργο και την αποστολή που ο Θεός του είχε αναθέσει. Αυτή τη φορά που επισκέφτηκε τη Ναζαρέτ, την πατρίδα του, ο Χριστός ζήτησε να του δώσουν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το οποίο διαβάζονταν κατά παράδοση στη συναγωγή το απόγευμα του Σαββάτου, και εξήγησε στους συμπατριώτες του, στους συντοπίτες του, ένα από τα χωρία του προφήτη Ισαΐα, το οποίο στην ουσία μιλούσε περί του ιδίου, περί του ερχομού του Μεσσία στον κόσμο. Και η αντίδραση των δικών του ανθρώπων ήταν πραγματικά απαράδεκτη, θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά πολύ συνηθισμένη και για τα δεδομένα της δικής μας εποχής. Δεν εξέτασαν τι είπε, δεν εξέτασαν αν η ερμηνεία που έδωσε στον λόγο του προφήτη Ισαΐα ήταν η σωστή, αλλά απόρρισαν ποιος είναι αυτός που μιλάει. Μα λέει, δεν είναι αυτός ο γιος του Τέκτονος, του Ιωσήφ, του Μαρακού, που γνωρίζουμε την μητέρα του και τα αδέρφια του ότι μένουν ανάμεσά μας? Αυτός δεν είναι? Ποιος του έδωσε στόμα και να μιλάει? Γιατί μιλάει? Με ποιο δικαίωμα λέει αυτά? Πού τα έμαθε όλα αυτά τα οποία μας λέει τώρα? Πώς μας θυμίζει αυτό, αγαπητοί ακροατές, το επίπεδο των ανθρώπων και στην δική μας εποχή, όπου αντί να εξετάσουμε τι λέγεται από κάποιον, το πρώτο που εξετάζουμε είναι ποιος το λέει. Αντί να δούμε τον περιεχόμενο των λόγων του, κοιτάζουμε γιατί έχει το δικαίωμα να λέει αυτός αυτά που λέει, ποιος του τα έμαθε, και δεν είναι δυνατόν αυτός να θέλει να μας κάνει το δάσκαλο που τον γνωρίζουμε. Όχι ότι οι συμπατριώτες του Χριστού είχαν κάτι να του καταμαρτυρήσουν, απλώς τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ δεν φαινόταν να έχει σπουδάσει και να είναι ραβίνος, ήξερε και γράμματα και την ερμηνεία των προφητών. Η ζήλια, ο φθόνος και η κακία τους κάνουν να απορρίψουν το λόγο και να του τον αφαιρέσουν. Και ο Χριστός, ενώ σε άλλες περιοχές έκανε θαύματα, δια την απιστία τους δεν έκανε, παρά λίγους αρρώστους θεράπευσε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως και ο Λουκάς, όπως και ο Μάρκος, οι τρεις συνοπτικοί. Και φεύγει από εκεί, λέγοντας αυτή τη φράση, ουδής προφήτης δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Κανείς προφήτης, κανείς σπουδαίος, ξεχωριστός, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τους οικείους ανθρώπους. Γιατί όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές? Έχει σημασία. Οι οικείοι άνθρωποι κατά σάρκα, περισσότερο και λιγότερο κατά πνεύμα, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν αυτόν ο οποίος θέλει να φέρει κενά, τον χαρισματικό άνθρωπο. Το γνωρίζουν καλά από την άποψη ότι έχουν μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον. Τον γνωρίζουν καλά επειδή ξέρουν ποιος είναι, τι έχει κάνει στη ζωή του. Και η στάση τους είναι στάση ζήλιας και φθόνου όταν τον βλέπουν να προχωράει στη ζωή του. Είναι στάση κακίας και απόρριψης, όχι τόσο για τα λόγια του, αλλά για την ικανότητά του να μιλά. Όχι για το περιεχόμενο και το μήνυμα της διδασκαλίας του, αλλά με ποιο δικαίωμα αυτός μπορεί και μιλά. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, το συναντάμε ιδιαιτέρως μέσα στο χώρο τον πνευματικό, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.
Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Διάλεξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τα μωρά του κόσμου, τους αυτούς που φαίνονται καλύτερα ανόητοι ή απλοϊκοί, ταπεινή την καρδία και πτωχή το πνεύματι, να δώσουν τις αλήθειες για να κατεσχύνουν τους σοφούς. Σοφός αυτοθεωρείται αυτός που γνωρίζει κάποιον ποιος είναι, ο οικείος, ο συγγενής. Έναντι αυτού που γνωρίζει θεωρεί τον εαυτό του σοφό. Ο εγωισμός δεν τον αφήνει να παραδεχθεί ότι ο άλλος γνωρίζει περισσότερα, είτε γιατί τα εσπούδασε, είτε γιατί τον εφώτισε ο Θεός, είτε γιατί έχει την ικανότητα και το τάλαντο, το χάρισμα όπως ονομάζουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή θεωρεί τον εαυτό του πλέον σοφό, ο οικιακός, ο κατά σάρκα ή κατά πνεύμα συγγενής, απορρίπτει αυτόν που δίδει μαρτυρία. Αν μάλιστα είναι μωρός ή φαίνεται μωρός, τότε απορρίπτεται λόγω της φαινομενικής μωρίας του ή λόγω της άγνοιάς του ή λόγω της αγραμματοσύνης του, όπως ο εγωιστής και υψηλόφρον συγγενής θεωρεί. Να φέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές. Σε κλειστές κοινωνίες, όπου κανείς αισθάνεται τον εαυτό του υπερήφανο για τα όσα γνωρίζει, δεν είναι εύκολο να αποδεχθεί μια άλλη προσωπικότητα όταν ξαφνικά εμφανιστεί. Του τέστην τον ξένο. Ο ξένος όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπου οι περισσότεροι είναι οικείοι, ντόπιοι, ασχέτως των ικανοτήτων του, του λόγου του, της ποιότητάς του, θεωρείται ξένος και περιφρονείται μόνο και μόνο γιατί είναι ξένος, μόνο και μόνο γιατί δεν διαθέτει την κοινή ταυτότητα που οι άλλοι έχουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η παρουσία του και ο λόγος του να απορρίπτονται από τους ντόπιους εντός εισαγωγικών. Και έτσι ένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος είναι ξεχωριστός, χαρισματικός, διαφορετικός, έχει να αντιμετωπίσει την εχθρότητα των οικείων του, οι οποίοι ζηλεύουν την πρόοδό του την πνευματική, ζηλεύουν το χάρισμά του και τον λόγο του, ζηλεύουν τα έργα του και την παρουσία του, ζηλεύουν αυτό το ξεχωριστό το οποίο έχει και τον απορρίπτουν, τον φθονούν και τον διώχνουν. Και από την άλλη πλευρά έχει να αντιμετωπίσει την προκατάληψη όσων τον θεωρούν ξένο στην περιοχή τους και την πατρίδα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία, ιδίως σε ό,τι αφορά στην διάδοση του Λόγου του Θεού. Ο ξένος είναι ξένος, αλλά και ο οικείος αντιμετωπίζει.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για αυτή την αντιφατική στάση της κοινωνίας απέναντι στο χαρισματικό άνθρωπο. Μια στάση η οποία από τη μια μεριά οδηγεί τους κατά σάρκα κυρίως, αλλά και κατά πνεύμα συγγενείς, τους περισσότερους τουλάχιστον, σε μια φθονερή, ζηλόφθονα και απορριπτική στάση, όχι για το περιεχόμενο των λόγων ή του έργου του χαρισματικού ανθρώπου, αλλά για ποιο λόγο αυτός και όχι εμείς να έχει αυτό το χάρισμα. Και από την άλλη μεριά, την στάση των ανθρώπων που θεωρούν τον χαρισματικό άνθρωπο ως ξένο σε ένα περιβάλλον που δεν είναι οικείο, εφόσον δεν βρίσκεται μέσα σε οικείους ανθρώπους. Η συγγένεια, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι που, να το πούμε έτσι, έχει ένα χαρακτήρα σαρκικό και ένα χαρακτήρα πνευματικό. Η κατασάρκα συγγένεια δίδεται στον άνθρωπο από τον Θεό και από τη ζωή. Ο Θεός επιτρέπει σε κάποιον άνθρωπο να γεννηθεί μέσα σε μια οικογένεια. Δεν διαλέγει ο άνθρωπος ούτε τους γονείς του, ούτε τους συγγενείς του. Είναι αυτή η κατασάρκα συγγένεια, η οποία ουσιαστικά αποκόπτεται, φεύγει από τον άνθρωπο όταν θα φύγει και ο ίδιος από την οικογένειά του και θα κάνει τη δική του οικογένεια. Αυτό που λέει πολύ ωραία το βιβλίο της Γενέσεως και επαναλαμβάνουμε στην ακολουθία του γάμου, ότι ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα

0: και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Φεύγει κανείς από την μία κατά σάρκα συγγένεια, την οποία δεν έχει επιλέξει, και πηγαίνει σε μια άλλη κατά σάρκα συγγένεια, την οποία επιλέγει όμως ο ίδιος, δηλαδή την οικογένειά του, πλέον την καινούργια στην οποία ανήκει. Αν τα παλαιότερα χρόνια η υπέρβαση αυτή της κατά σάρκα συγγένειας δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα εύκολο, ούτε στηρίζονταν πάντοτε στην ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, συνήθως τα παιδιά αποδέχονταν τις επιλογές των γονέων για τον γάμο τους και την νέα κατά σάρκα συγγένεια, ενώ οι οικογένειες παρέμεναν πατριαρχικές ή έστω μητριαρχικές, που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία, οι κατά σάρκα συγγένειες, έκαναν κουμάντο και στους νεότερους και αυτοί με τη σειρά τους στους διαδόχους τους. Τα τελευταία 50 περίπου χρόνια αυτή η κατά σάρκα συγγένεια έχει οπισθοχωρήσει σε ό,τι αφορά την αποφασιστικότητα της σημασίας της, και ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να ανοίξει μια καινούργια συγγένεια το κάνει με ελευθερία και συνήθως εγκαταλείπει την προηγούμενη συγγένειά του, εγκαταλείπει τους γονείς του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα στα γυροκομεία και τα ιδρύματα υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι από τους πρώην κατά σάρκα συγγενείς τους. Η κατά σάρκα συγγένεια λοιπόν δίδεται και δεν επιλέγεται τις περισσότερες φορές, ή τέλος πάντων επιλέγεται με μια σχετική καθυστέρηση από τον άνθρωπο. Η κατά πνεύμα συγγένεια είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, αγαπητοί ακροατές. Κατά πνεύμα συγγένεια, τουλάχιστον στη γλώσσα της Εκκλησίας, είναι η αναγέννηση του ανθρώπου από κάποιον νέο πατέρα που ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας διδάσκει στον άνθρωπο που κατά σάρκα δεν έχει καμία συγγένεια μαζί του τα του Θεού. Τον οδηγεί στο δρόμο του Θεού και δημιουργείται ανάμεσά τους μια νέα συγγένεια, πνευματική, κατά πνεύμα. Ο άνθρωπος γίνεται κατά πνεύμα Υιός ή θυγατέρα του τάδε πνευματικού πατέρα ή της τάδε πνευματικής μητέρας. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι πνευματική συγγένεια αποκτάται όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται με τον ανάδοχό του ή την ανάδοχό του. Αυτό θεωρητικώς είναι σωστό, αγαπητοί ακροατές. Στην ουσία όμως σήμερα τουλάχιστον δεν εφαρμόζεται. Ο ή ανάδοχος έχουν μια τυπική κοσμική κοινωνική σχέση με τον βαπτιζόμενο και καθόλου σχεδόν πνευματική. Ο άνθρωπος ο οποίος αποκτά πνευματική σχέση, πνευματική συγγένεια, την αποκτά όταν εμπιστεύεται τον εαυτό του σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιον γέροντα, κυρίως άνδρα, ο οποίος έχει πνευματική πρόοδο και ο οποίος μπορεί και τον αναγεννά εν Χριστώ. Αυτό ό,τι αφορά την πνευματική ζωή, την εκκλησιαστική θα μπορούσαμε ίσως καλύτερα να πούμε. Στα πλαίσια της κοσμικής ζωής υπάρχει κατά πνεύμα συγγένεια σε ιδεολογικό επίπεδο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται από την ιδεολογία κάποιων άλλων, την φιλοσοφία, τις στάσεις ζωής, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, και γίνονται μαθητές του τέστην κατά πνεύμα συγγενείς με κάποιους φιλοσόφους, πολιτικούς, ιδεολόγους και ούτω καθεξής. Αυτή η κατά πνεύμα συγγένεια είναι σχεδόν πάντοτε κατ' επιλογή του ανθρώπου. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και εδώ βεβαίως ο άνθρωπος δεν έχει δικαιολογία αν δεν μπορέσει στη ζωή του να αναπτύξει μια υγιή πνευματική σχέση, είτε στα πλαίσια της Εκκλησίας είτε στα πλαίσια της κοσμικότητας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και του καθεξής. Η συγγένεια όμως, όπως και να το κάνουμε αγαπητοί ακροατές, προκαλεί εξαρτήσεις στον άνθρωπο, είτε η κατά σάρκα είτε η κατά πνεύμα. Αυτές οι εξαρτήσεις της συγγένειας στην ουσία αποτελούν καθήλωση του ανθρώπου σε στάδια μη ολοκληρωμένης ελευθερίας. Είναι μεν απαραίτητες στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως καλείται κάποια στιγμή να τις υπερβεί. Περισσότερο όμως περί της συγγενείας και της υπερβάσεώς της θα πούμε, αγαπητοί ακροατές, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: της μάνδρας αυτών που θεστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος υπό το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού της πέρας. Όσο μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντων σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτού θάλεσε μεγάλη και εμπρίχωρος, εκεί ρπετά ον πέστον αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος διωκώσει, δούναν την τροφούν αυτόν σε εύκαιρο, δόντως αυτή συλλέξωση. Ανοίξει δώσε τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσει το Χριστότητος. Αποσυρέψει τους δύο στο πρόσωπο που ταρακτήσονται. Αδενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις το πουν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελείς το πνεύμα σου θυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εμφραθίστηκε ως εκ της έργης αυτού. Ευβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν οπτόμενος τα λόγια καπνίζονται. Άω του Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ τη θεόμενο σου πάρτον. Ινδυθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν θα θέσω το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτυρεί από τη γη και αν με στενή υπάρχει να αυτού. Ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έρωνα τη δύση αυτού. Έθε σκότω στη γη τον ύξ. Όσο μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντων σου πει επί ίσα. Δόξα πατρί και όχι, αγίο πνεύματι. Και νίκια ή και ει τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λέιξο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λέιξο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λέιξο.
1: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και του Μεταβίστεως Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λέιξο.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Ελέησο.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων ασούντων καμπλώντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

Φως φιλαρών Αγίας Δόξης, Πανών του Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, Ελθόντος επί την Ηλίου Δύση, Ιδότης Φώσης Περινών, Ιμνώμων Πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, Αξιός εν πάση καιρής, ημείς τα φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν ουδετός διοκόσμος σε δοξάζει.

0: ελέησον, Κύριε
1: και δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναό του, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, των απεκδεχομένων, το παρασού μέγα και πλούσιον ελέος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξιώσον, Κύριε, και εισπέρα τα άφτια, να μαρτύρουν σου και αυτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και βουτισμένων το όνομά σου και της όνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, τέλεος που μας καθάρθε, υπήσαμεν επί σένου. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέχισόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόμουν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, πέρα και τον χρόνο σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, σου πρέπει ήμουν, σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσφαιρήνη δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την εσφαίραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: Σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Είναι απολύσω, δούλο σου δέσπορα, κατά το ρήμα σου είναι ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου, το σωτήριό σου, η τίμα σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητα τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε πίστης και ψυχίασε τα ασθενείας ημών, ένα και εν τον ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείριος σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις των γενέσεων εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκωνος, του Μετανοήτη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Αυτονόμου Ιερομάρτυρος, ότι μνήμην επιτελούμεν και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
3: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
4: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες Πατρίες».

0: Κηρύζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου.

0: Ρωμαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 11 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
1: Το 1922, ως αντίδραση στη στρατιωτική ήττα και την καταστροφή του ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία, που είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και είχαν προκαλέσει τη γενική κατακραυγή, σημειώνεται κίνημα του στρατού και του ναυτικού στοιχείου και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά, με προτεργάτες τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά. Οι κινηματίες ζητούν την παρέτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου υπέρ του διαδόχου, τη διάλυση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, τον σχηματισμό πολιτικά χρωμάτης της κυβέρνησης που θα είχε την εμπιστοσύνη των συμμάχων της Αντάντ, την άμεση ενίσχυση του θρακικού μετόπου και την τιμωρία των υπευθύνων της μακρασιατικής καταστροφής που ανέθεσε τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
1: Σαν σήμερα, το 1943, οι Γερμανοί κυριεύουν τα Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του αφοπλισμού των Ιταλών πρώην συμμάχων τους.
0: Το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή μεταρχικά WWF.
1: Το 1964 καθιερώνεται στην εκπαίδευση η δημοτική γλώσσα επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Το 1986 πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πολιτικός, φιλόσοφος και ακαδημαϊκός. Ανέλαβε για δύο σύντομες θητείες την Προεδρία Ελληνικών Κυβερνήσεων το 1945 και το 1967. Η παρουσία του στη νεοελληνική γραμματεία και φιλοσοφία και η ταυτόχρονη ενασχόλησή του με την πολιτική τον ανέδειξε ως ιδιαίτερο φαινόμενο του σύγχρονου ελληνικού πολιτικού βίου.
1: Σαν σήμερα, το πρωί της Τρίτης του 2001, γράφεται η πιο μελανή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 19 αεροπειρατές, 4 αεροσκάφη, 3 κτίρια, 2.997 νεκροί από 90 χώρες, 25.000 τραυματίες. Έτσι περιγράφεται μέσα σε μία σειρά μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της ανθρωπότητας. Καθιερώθηκε ως η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, καθώς το κτύπημα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ήταν πλήγμα στην καρδιά ολόκληρης της Δύσης. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν σειρά 4 συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Αλ-Κάιντα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιον Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Όπως ξέρετε, μένω σε κελί, στο Άγιον Όρος. Έχουμε μια απλή, μια κλιματαριά, κάτω από την κλιματαριά ένα μεγάλο τραπέζι, καρέκλες, και καθόμαστε με τους προσκυνητές τα βραδάκια και συζητάμε. Όλοι έχουν απορίες, όλοι θέλουν να μάθουν. Ο άνθρωπος φύση του ιδένε ωραίγεται, έλεγε ο Αριστοτέλης, και όλοι ξέρουμε πως έτσι είναι. Με ρωτάνε πολλά και κάποια θέματα επανέρχονται. Μια από τις ερωτήσεις που μου κάνουν πολλές φορές, μου λένε πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά που λέει η πίστη μας είναι αλήθεια. Πώς ξέρουμε ότι το δικό μας είναι το αληθινό? Και όσοι δηλαδή είναι εκτός χριστιανισμού και δεν είναι χριστιανοί, είναι όλοι για την κόλαση? Θα σωθούμε εμείς οι λίγοι? Και εκείνοι που δεν άκουσαν ποτέ για Χριστό, θα κολλαστούν όλοι? Ποια είναι η αλήθεια? Είχαμε πει σε μια άλλη ομιλία, εδώ πάλι πριν 10 χρόνια περίπου, ότι υπάρχει αλήθεια που ανακαλύπτεται και αλήθεια που αποκαλύπτεται. Ανακαλύπτεται με τις δυνάμεις του νου μας, την λογική. Ανακαλύψαν οι άνθρωποι πολλά πράγματα. Η άλλη που αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται από κάποιον άλλο. Η πίστη μας δεν μπορεί να γίνει από την λογική. Δεν είναι λογική. Προσέξτε το αυτό. Πώς είναι δυνατόν να δεχτεί κανείς ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που έπλασε τους γαλαξίες, τους αστερισμούς, τα τεράστια χάη του διαστήματος, τις μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν πλανήτες, που καταβροχθίζουν τα πάντα, πώς είναι δυνατόν αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος να μπήκε στην κοιλιά μιας γυναίκας? Είναι σοβαρό αυτό για να το δεχτεί κάποιος? Και την άφησε έγκυο. Μου λέει κάποιος, γιατί δεν είχε δουλειά να κάνει ο παντοδύναμος? Και έμεινε παρθένος η γυναίκα εκείνη και γέννησε ένα θεάκι και ξανά έμεινε παρθένα. Και αυτό το μικρό μεγάλωσε, έκανε θαύματα, περπάτησε στο νερό. Μπορείτε εσείς να το κάνετε? Δεν μπορείτε. Αυτός το έκανε. Αλλά μετά τον πιάσανε, τον σκοτώσανε στο ξύλο, τον εσταυρώσανε και τον εθάψανε. Έλα όμως που αναστήθηκε και τώρα προσκύνε τον για Θεό. Για το όνομα του Θεού. Έχει κάτι σοβαρό αυτή η ιστορία για να τη δεχτείς? Έχει κάτι λογικό για να την δεχτείς μια τέτοια πίστη? Την ίδια πορεία, κοιτάξτε, έχουν και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Λέει κάποιος, ο αχώρητος παντή πώς εχωρήθη εν γαστρή. Ακριβώς η ίδια πορεία. Εκείνον που το πάνω δεν τον χωρούσε, πώς τον χώρεσε η κοιλιά μιας γυναίκας? Ο ενκόλπης του πατρός, συνεχίζει ο ψαλμός, πώς εναγκάλεσες μητρός? Είναι απορίες λογικές. Αυτός που δεν τον χώρεγε η αγκαλιά του πατέρα του,
τα πλάτη του Θεού. Πώς τον ανούρισε μια γυναίκα στην αγκαλιά της? Δεν είναι λογικά αυτά. Είναι πέρα και πάνω από κάθε λογική. Και αυτή είναι η ομορφιά της πίστεως μας. Προσέξτε τη, και η τιμιότητα της πίστεως μας. Ότι το δήλωσε μιας εξ αρχής. Μες στην Καινή Διαθήκη. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 23. Τι λέει ο Απόστολος? Αυτή είναι η ομορφιά της πίστεως μας. Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένο. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλο, Έλληση δε μορία. Το σκάνδαλο είναι αυτό που δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Μια πέτρα που σκοντάφτεις και πέφτεις και σπάς τα μούτρα σου. Δεν μπορούσαν να δεχτούν και ακόμα δεν μπορούν να δεχτούν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες τον Λόγο του Χριστού. Είναι, ήτανε και είναι σκάνδαλο. Έλυση δε μορία. Για τους Έλληνες ο Λόγος του Χριστού είναι ανοησία. Οι Έλληνες είναι το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει η ανθρώπινη σοφία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι αρχαίοι Έλληνες φτάσανε σε τόσο ψηλά επίπεδα σοφίας. Είναι ακατανόητο. Από την χρυσή τομή του Πυθαγόρα και όσα έγραψε για τη μουσική, μέχρι αυτό που κατάφερε ο Ερατοσθένης, ο οποίος γεννήθηκε το 276 και πέθανε το 194 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Μέχρι πριν ελάχιστους αιώνες όλοι πιστεύανε ότι η γη ήταν επίπεδη. Πώς είναι δυνατόν τόσους αιώνες πριν, π.Χ. να πάρει ο Ερατοσθένης στην Αλεξάνδρεια ένα ραβδί, να το βάλει στην άμμο και να κάθεται να το κοιτάει. Μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Και σηκώνεται και λέει, η γη είναι στρογγυλή και βρήκε και το μέγεθός της τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα. Και έπεσε έξω λίγα μέτρα. Για το όνομα του Θεού, τι μυαλά ήταν αυτά? Αν τα είχαν πει χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, θα λέγουμε ήρθαν οι εξωγήινοι και τους τα έπανε. Αλλά το είπαν όταν και τα γράψανε και τα κοινοποιήσανε και τα έξερε ο κόσμος, όταν η ιστορία έβρεσε το 200 προ Χριστού και το 100 προ Χριστού. Τι μυαλά ήταν αυτά? Τι σοφία ήταν αυτή? Για αυτή την σοφία, για αυτή την λογική ετούτου του κόσμου, ο Λόγος του Χριστού είναι μορία, είναι ανοησία. Δεν μπορεί το μυαλό να τα δεχτεί αυτά που ανέφερα στην αρχή. Τότε, γιατί 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί προτιμάνε να τους σφάξουν παρά να αρνηθούν την πίστη στον Χριστό? Γιατί, αφού δεν είναι λογική, αφού είναι πέρα από κάθε λογική, γιατί, πώς ξέρουν ότι είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Χριστός και προτιμάνε να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη σε κάτι που δεν είναι λογικό? Είναι πολύ απλό. Δεν μαθαίνουμε, δεν αποκτάμε γνώσεις μόνο με τον εγκέφαλο, μόνο με το μυαλό. Μαθαίνουμε με όλη μας την ύπαρξη. Μαθαίνουμε ζώντας. Γνωρίζουμε πράγματα ζώντας. Από εμπειρία. Δεν ξέρανε χιλιάδες χρόνια, αιώνες οι άνθρωποι με τι κύματα έρχεται η ζέστη του ήλιου στη γη.
Δεν το ξέρανε. Ξέρανε όμως ότι έρχεται. Πώς το ξέρανε? Πολύ απλά. Βγαίνανε στον ήλιο και ζεσθενόντουσαν. Και το ξέρανε. Και αυτό δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Το πώς γίνεται δεν ξέρανε. Το ότι γίνεται το ξέρανε γιατί το ζούσανε. Τόσο απλό. Βλέπω στην τηλεόραση ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Την ίδια στιγμή που γίνεται. Και μας καλούν και όλες να ψηφίσουμε ποιο τραγούδι μας αρέσει. Γιατί είναι την ίδια στιγμή που το βλέπουμε. Πώς γίνεται? Δεν ξέρω πώς γίνεται να τραγουδάει κάποιος σε μια μακρινή πρωτεύουσα και να τον βλέπω εγώ εδώ από την καρέκλα μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Το ότι γίνεται όμως το ξέρω γιατί το ζω. Το βλέπω, συμμετέχω. Αυτό δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Το ξέρω. Το μυαλό δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχω τις γνώσεις που μου χρειάζονται για να το καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι θα το απορρίψω επειδή το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει. Το δέχομαι γιατί το ζω και ξέρω ότι είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό είπα ότι δεν μαθαίνουμε μόνο με τον εγκέφαλο. Μαθαίνουμε με όλη μας τη ζωή. Το μυαλό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε ο άνθρωπος στον κόσμο. Αλίμονό μας αν δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Και τρεις αλίμονό μας αν κολλήσουμε και παραμείνουμε στο μυαλό. Θα μας στενόγεται. Δεν ξέρω πώς το ψωμί που θα φάω, το φαΐ που θα φάω, το νερό που θα πιω. Το μυαλό μου δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνονται ζωή και σκέψεις. Πώς το ψωμί θα γίνει σκέψεις. Δεν το ξέρω. Ό,τι γίνεται όμως το ξέρω, γιατί βλέπω ότι τρώγοντας ζω και σκέφτομαι. Τόσο απλό. Απίστευτα πράγματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Τα δέχομαι γιατί τα ζω και είναι γνώση αυτό. Δεν είναι πίστη. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, η γνώση εδόθη παρά Θεού εξ αρχής εις την φύση των ανθρώπων. Και προχωρώντας κάνει κάτι υπέροχες ομιλίες για τα είδη της γνώσης. Πόσων ειδών γνώσης υπάρχουν. Τα συμπυκνώνουμε και λέμε επιγραμματικά. Η πρώτη γνώση αποκτάται εκ της διαρκούς μελέτης και εκ της σπουδής και εκ της μαθήσεως. Είναι αυτές οι γνώσεις που αποκτάμε όλοι στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Τα σπουδάζουμε, τα μελετούμε, τα μαθαίνουμε. Η πρώτη γνώση. Η δεύτερη γνώση, λέει ο Άγιος, προέρχεται εκ της καθαράς ζωής και πολιτείας του ανθρώπου και εκ της πίστεως της διανοίας, όχι της καρδιάς. Και η τρίτη, υπάρχει η τρίτη γνώση μόνο στην πίστη. Την πρώτη γνώση, την κοσμική αυτού του κόσμου, την αποκτάμε και την ελέγχουμε γιατί ζούμε σε έναν πολιτισμένο κόσμο και με τη ζωή μας, όπως είπαμε. Τη δεύτερη και την τρίτη γνώση τις αποκτούμε όταν η ζωή μας είναι χριστιανική. Όταν η ζωή μας είναι αγώνας, καθάρασεως από τα πάθη. Δέχεσαι να πιστέψεις με την διάνοια, όπως λέει στη δεύτερη γνώση. Γιατί έζησες κάποια πράγματα και πιστεύεις τα υπόλοιπα, μέχρι σε ενός σημείου. Εάν ο άνθρωπος αγωνιστεί να απαλλαγεί από τα πάθη, θα αρχίσει να μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι υποδουλωμένος σε ένα πάθη, κλειδώνει το μυαλό.
και δουλεύει για να δικαιολογήσει το πάθος στο οποίο σκλαβώθηκε, στο οποίο υπετάγει. Όχι τα πάθη που μας πολεμάνε και τα αντιπολεμάμε, αλλά τα πάθη που τα έχουμε κάνει άποψη ζωής. Ο Φιλάργυρος. Σώπα ευλογημένες, λέει, όλοι κλέβουνε. Ποιος δεν κλέβει σήμερα? Η λογική του, τα επιχειρήματά της, όλα δουλεύουν στο να δικαιολογήσει το πάθος του. Δεν είναι ελεύθερο το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα μάθει ποτέ. Ο πόρνος, ποιος δεν πορνεύει? Φυσική ανάγκη είναι. Κάθε ένας που έχει υποταχθεί σε κάποιο πάθος, λέει ο Απόστολος, είναι δούλος αυτού του πάθους. Ο γάρτης ήττεται τούτο και δε δούλονται. Σε αυτό που νικήθηκες, σε αυτό είναι πια και δούλος. Δεν είσαι ελεύθερος. Ούτε να σκεφτείς σωστά, όλοι ξέρουμε πώς σκέφτονται όσοι είναι εμπαθείς. Ούτε να μάθεις σωστά. Λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ασφαλίζεται η αμαρτία την διάνοια και κλείει την θύρα της γνώσεως. Φυλακίζει η αμαρτία το μυαλό και κλείνει την θύρα της γνώσεως. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνίζεται πρώτα με τις πρακτικές αρετές. Όχι για να γίνει καλός χριστιανός μόνο, αλλά και για να μάθει. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε. Είναι όπλο η γνώση. Είναι δύναμη η γνώση. Και αν δεν μαθαίνετε, θα σας κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι που θα ξέρουν περισσότερα από εσάς. Είτε εκτός της Εκκλησίας, είτε εντός της Εκκλησίας. Γι' αυτό μάθετε τα εσείς από πρώτο χέρι, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και μην ακούτε κανέναν, ούτε εμένα. Μάθετε τα εσείς προσωπικά, όπως τα έμαθαν τόσοι και τόσοι. Πώς? Με πρακτικές αρετές, με την καθημερινή μας ζωή, με την νηστεία, με την προσευχή, με τον εκκλησιασμό, με την πραότητα, με την ελεημοσύνη. Λέει ένας Άγιος στην Φιλοκαλία, ο Όσος Θαλάσσιος, μη αμέλη της πράξεως, επί μειούνται οι γνώσεις. Μην αδιαφορείς για τις πρακτικές αρετές που αναφέραμε, γιατί λιγοστεύεις αυτά που θα μάθεις, μειώνεται η γνώση σου. Δεν θα προχωρήσεις στη γνώση. Γι' αυτό ακριβώς και σε τροπάρια Αγίων ψέλνουμε την πράξη «Έβρες θεόπνευστε» εις σωτηρία, εις θεωρίας επίβαση. Από την πράξη θα φτάσουμε στη θεωρία. Αν αρχίσουμε να ξεκινάμε από θεολογίες και από φιλοσοφίες, θα μας κάνει ο διάολος αεροπλάνα. Θα μάθουμε από την πράξη, στην πράξη. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου κάθεται στο στομάχι. Ίσως επειδή έμαθα πολλά. Τι δεν μπορώ να χωνέψω? Το ότι όλοι οι τελευταίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ζωντανοί και κεκοιμημένοι, από τον Πάπα Γιώργη τον Καρισλίδη, από τον Πατέρα Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Πατέρα Παΐσιο, τον Πατέρα Πορφύριο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ως τον Εφραίμ της Αριζόνας. Όλοι τους είναι του Δημοτικού. Και εμείς μαθαίνουμε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και μετά πάμε στον αγράμματο Άγιο και του λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ μου, πες καμιά κουβέντα και για μένα, μπας και σωθώ». Γι' αυτό μπορεί κανείς όχι απλώς να σωθεί, αλλά να γίνει και Άγιος. Γιατί η γνώση που θα φέρει την σωτηρία μας εξαρτάται από την ζωή μας. Δεν είναι θέμα πτυχίων. Αν ήταν έτσι, όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων θα είχαν φωτοστέφανο. Εμένα μου λες. Είναι τρόπος ζωής η γνώση που θα μας φέρει τη σωτηρία. Γι' αυτό αν δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε.
Είναι ένα ελληνικό έργο κινηματογραφικό. Πρώτα γράφτηκε σαν θεατρικό. Σαν θεατρικό, αν δεν μπορέσετε να το δείτε, διαβάστε το. Είναι συγκλονιστικό. Λέγεται «Τα κόκκινα φανάρια». Είναι ένα πολύ καλογυρισμένο έργο, αν και ο Αλέκος που το έγραψε, Αλέκος Γαλανός λέγεται ο συγγραφέας, έπαθε σοκ όταν είδε τι αλλαγές κάνανε στο θεατρικό του έργο για να αρέσει στον πολύ κόσμο. Τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που τους απαγόρεψε να αναφέρουν το όνομά του στους τίτλους της ταινίας. Μην πείτε ότι αυτό που κάνατε είναι δικό μου έργο. Παρόλα αυτά, είναι εξαίρετο έργο και είναι από τα λίγα ελληνικά έργα που φτάσαμε τόσο κοντά στα Όσκαρ. Ποτέ δεν είχαμε φτάσει τόσο κοντά να πάρουμε Όσκαρ. Καλύτερης ξενόγνωσης ταινίας. Μας το έφαγε άλλος, αλλά χαλάλι του, γιατί και εκείνου ξένος κι αυτός, ήτανε αριστούργημα το έργο. Αυτός λοιπόν ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας ξαφνικά διαπιστώνει καρκίνους, όχι καρκίνο και όχι στο αυτί ή στο δαχτυλάκι του ποδιού, σε κέρια σημεία του σώματος, χολή, σηκώτη, πάγκρεας. Με έναν από αυτούς τους καρκίνους ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πέθανε και αυτός είχε τέσσερις. Έρχεται ο όρος, άρχισε να κλαίει. Πάμε βρε Νικονά μου στον Παΐσιο, πάμε στον Παΐσιο, πάμε να δούμε τον Παΐσιο. Τελικά τον πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο. Έλεγε ο Αλέκος τον πόνο του κλαίγοντας, όταν τέλειωσε, του ρίχνει μια στιγμούρη ο πατέρα Παΐσιος, πάψε ρε του λέει, τι κάνεις έτσι. Άσε τους γιατρούς να λένε ό,τι θέλουν. Και συμπλήρωσε με αυτό που το έλεγε πολλές φορές. Εμείς έχουμε τους δικούς μας γιατρούς. Τι είχε συμβεί, πήγε στην Αγγλία, του είπανε έχεις 8 μήνες ζωής. Πήγε στην Αμερική, έχεις 6 μήνες ζωής. Μετά από αυτό ήρθε στο όρος. Άσε τους να λένε, λέει ο Παΐσιος. Ο Θεός θα σου παραχωρήσει χρόνο, κοίτα να ζήσεις σωστά για να σωθείς. Πέρασαν οι 6 μήνες, δεν πέθανε ο Αλέκος. Πέρασαν οι 8 μήνες, δεν πέθανε. Πέρασε ένας χρόνος, δεν πέθανε. Πέρασαν 2 χρόνια, πέρασαν 5 χρόνια, πέρασαν 10 χρόνια, πέρα από κάθε λογική. Το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πέρασαν 15 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, πέθανε 80 χρονών από γεράματα. Να πώς, ξέρουμε ότι οι Άγιοι μπορούν να κάνουν πράγματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Που ο Θεός μέσω των Αγίων κάνει θαύματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Αφού δεν τα καταλαβαίνει το μυαλό, γιατί τα δεχόμαστε. Μα πολύ απλά, γιατί τα ζούμε. Καταλάβατε το αυτό. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίας και φιλοσοφίας και κολοκύθια στο πάτερο. Η πίστη μας είναι ζωή. Αν δεν ζήσετε, δεν θα τα γνωρίσετε. Αν ο Αλέκος Γαλανός δεν είχε έρθει στο Άγιον Όρος, δεν είχε πάει να γνωρίσει έναν κανόγερο, έναν ασκητή, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ταπεινωθεί, δεν τον είχε παρακαλέσει, δεν θα το είχε μάθει ποτέ αυτό. Και μαζί με τον θεατρικό συγγραφέα δεν θα το ξέραμε κι εμείς. Είναι ζωή η πίστη μας. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία. Είχαμε θρησκείες να κάνουμε και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούρια ζωή. Αν δεν αγωνιστείτε να ζήσετε, όπως είπε ο Χριστός, δεν θα μάθετε τίποτα. Φιλοξένησα έναν Κύπριο. Έχει ένα αγοράκι. Το αγοράκι έχει έναν καρκίνο, κακοήθη όγκο. Εξήχε από το σώμα του στο στήθος σαν μανταρίνι. Κλάψαν οι γονείς,
προσευχηθήκανε, παρακαλέσανε τον καλό Θεό. Δεν ξέρω πόσους Αγίους παρακαλέσανε. Κλείσανε την ημέρα να γίνει το χειρουργείο. Γιατί δεν ήταν μικρός ο καρκίνος, ήταν πολύ μεγάλος. Εδώ μικρό καρκίνο βγάζεις και φοβάσαι μην έχει κάνει μεταστάσεις. Φαντάσου αυτός που εξήχει από το σώμα σαν μανταρίνι. Βάλαμε το παιδί να κοιμηθεί. Εγώ με τη γυναίκα μου λέει κλαίγαμε και προσευχόμασταν όλη νύχτα. Το πρωί, τη συγκεκριμένη ώρα, τους περίμενε ο χειρούργος. Το πρωί ακούνε τον μικρό να φωνάζει. Τρομάξαμε. Πάνε 8 χρονών το παιδάκι. Το είδα στη φωτογραφία. Τρέχουμε λέει πανικόβλητη και είδαμε το παιδάκι να έχει σηκωθεί. Τι είναι αγόρι μου, τι έγινε. Μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Και θα με κάνει καλά και να το πω και σε εσάς να μην στεναχωριέστε. Και με έκανε καλά. Ποιος αγόρι μου σε έκανε καλά. Δεν είχαμε δει λέει ακόμα τίποτα. Ο παππούλης που ήρθε. Ποιος παππούλης. Ένας παππούλης. Δεν ήξερε το παιδί τι να πει. Πώς τι θα πει σε έκανε καλά. Ανοίγουνε το ποκαμισάκι του. Ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Ο όγκος αυτός. Δεν υπήρχε ούτε σημάδι. Μου λέει ο άνθρωπος είχε σταματήσει το μυαλό μας. Σηκώσαμε τα σεντόνια, σηκώσαμε τα ρούχα να δούμε πού έπεσε αυτό το μανταρίνι. Πού έπεσε. Ψάχναν μέσα στα σεντόνια. Το μικρό είχε κάτσει παραπέρα και το σκοίταζε. Η γυναίκα μου σήκωσε στα σεντόνια, τα τίνεζε. Εγώ έψαχνα με τα χέρια. Πού έπεσε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ήξερα λέει ο άνθρωπος τι να υποθέσω. Είχε ξημερώσει. Πιάνω και πάμε το παιδί στο σαλόνι, το βάζω να καθίσει και του φέρνω όσες εικόνες Αγίων είχα. Είναι αυτός, του δείχνει τον ένα. Όχι μπαμπά, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Ποιος ήτανε. Πού του πήγαινε το μυαλό των γονιών. Ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός της Κρυμαίας. Το σώμα του βρίσκεται στην ελληνική πόλη, Σιμφερόπολη. Ο γιατρός με τα γυαλιά. Το μεγαλύτερο βραβείο ιατρικής στη Ρωσία. Βραβείο Στάλιν. Αυτός είναι. Δεν τον ήξερε το παιδί. Μια και είχαμε κλείσει το ραντεβού, πήγαμε στο νοσοκομείο. Κοιτάζει ο γιατρός, δεν μπορούσαμε λέει, να πούμε τίποτα, τρέμαμε και είχαμε μείνει άφωνοι. Και λέει ο γιατρός, άλλον μου φέρατε. Γνωρίζει το παιδί, τι έγινε, πού να του πούμε τι έγινε. Πώς να το εξηγήσουμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε τι, πώς έγινε. Αλλά τότε κάποιος που έχει πεθάνει πριν χρόνια είναι ακόμα ζωντανός και μπορεί και εμφανίζεται και κάνει κάτι τέτοιο, να πως το ξέρουμε. Πώς, γιατί το ζήσανε. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να λέτε ωραία παραμύθια μας λέει ο καλόγερος, ωραίες ιστορίες, περνάει και ώρα ωραία και να το αμφισβητήσετε. Εγώ που τον ακούω, μπορώ να πω και που ξέρω ότι είναι όπως μου τα λέει. Ήμουν εκεί να το δω και να το αμφισβητήσω. Εκείνοι που το ζήσανε μπορούν να πούν δεν έγινε. Αυτή είναι η πίστη μας. Εάν δεν την ζήσετε, δεν θα τη γνωρίσετε. Ζούμε απίστευτα πράγματα στο Άγιον Όρος και δεν τα λέμε. Γιατί το μυαλό δεν τα δέχεται. Τα ξερνάει. Όπως η λογική ξερνάει τον χριστιανισμό. Δεν είναι λογική η πίστη μας. Είναι πάνω από τη λογική, είναι υπερλογική.
Γι' αυτό και δεν στηρίχθηκε ποτέ η πίστη μας σε αποδείξεις και σε επιχειρήματα. Αυτές είναι πεπονόφλωδες που πάτησαν άλλοι αρχηγοί παρακλαδιών του χριστιανισμού ή απομιμήσεων του χριστιανισμού που επιστράτευσαν διάνοιες για να στηρίξουν την χριστιανική πίστη. Είναι σωστό να πιστεύεις, είσαι λογικός άνθρωπος να πιστεύεις, διότι να επιχείρημα, να το άλλο επιχείρημα, πώς κινείται κάτι. Όταν κάποιος το κινήσει, κάθε τι κινείται από κάποιον. Και αυτός κινήθηκε από κάτι άλλο, και άλλος κινήθηκε από κάτι άλλο, η απόδειξη του Αριστοτέλη. Και φτάνομαι στο πρώτο κινούν ακίνητο, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να πιστεύει. Λέει ο Αριστοτέλης, το επαναλαμβάνουν κάποιοι χριστιανοί. Όχι, εμείς δεν λέμε ποτέ. Η πίστη μας είναι σωστή γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τι λέμε, αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Έρχου και είδε. Έρχε και θα γνωρίσεις. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο πατριώτης σας εδώ, Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έλεγε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στα πέντε του δάχτυλα, από τους πιο σοφούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι λέει, λόγο, παλέει, πας, λόγος. Δύο, δε, τις, που θα πει. Κάθε λόγος αμφισβητείται από άλλον λόγο. Ποιος λόγος όμως μπορεί να αμφισβητήσει την ζωή? Για αυτή τη μάθηση όμως, για αυτή τη γνώση, που τελικά θα μας οδηγήσει στην πίστη, χρειάζεται υπομονή, χρόνος και σωστός τρόπος αγώνα. Πρέπει να αγωνιστούμε σωστά. Όχι να αγωνιζόμαστε στα κουτουρού. Λέει ένας Άγιος, όταν νικέσαι από την πορνεία, τι να την κάνει ο Θεός την ελεημοσύνη. Δεν θέλει ελεημοσύνη από σένα. Θέλει να νικήσεις εκεί που νικήθηκες. Θέλει να απαλλαγείς από το πάθος που σε έχει κάνει σκλάβο και το υπηρετείς. Θέλει να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Όχι να παρηγοριόμαστε κάνοντας άλλα καλά για να δικαιολογήσουμε κάποια πάθη που έχουμε. Ναι, έχω αυτό, αλλά κάνω και τούτο, έκανα και εκείνο, έκανα και το άλλο. Όχι, ο διάολος δεν κοιτάζει να σε υποδουλώσει σε όλα. Σε ένα του φτάνει. Το λιοντάρι ή από το κεφάλι είναι πιασμένο στην παγίδα ή από το νύχι, πιασμένο είναι και ό,τι ώρα θέλει το σκοτώνει ο κυνηγός. Να μην κοιτάμε λοιπόν μεγάλα πάθη, μικρά πάθη. Θα αγωνιζόμαστε λεβέντικα. Τι θέλει ο Χριστός, αυτό θα αγωνιστώ να κάνω. Με μέθοδο, με τρόπο, με υπομονή, με χρόνο και πάντα με τη συμβουλή κάποιου. Μη μένουμε μόνοι μας. Ουέ το ενή, λέει ο Χριστός. Πάντα θα σωθεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας κρατώντας το χέρι του άλλου. Ο ένας αγαπώντας τον άλλον. Ο ένας αγκαλιά με τον άλλον. Μόνη της βρέθηκε η Εύα στον παράδεισο όταν την πλησίασε το φίδι. Να μην μένετε μόνοι σας. Να μην παρασύρετε τους ξερόλες και δεν είμαι και εντελώς άσχετος, κάτι ξέρω κι εγώ. Όσα και να ξέρεις αυτά που ξέρω διάολες δεν θα τα μάθεις ποτέ. Ήθελε ένας πατέρας στο όρος να δει τον διάβολο. Και επέμενε κοντά σε ένα μοναστήρι στο οποίο έζησα χρόνια. Και επέμενε. Και επέμενε. Και μια νύχτα του εμφανίστηκε ο διάβολος. Την επόμενη μέρα ένας πατέρας από το μοναστήρι, χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί, πήγε
προφώναξε. Ήταν φιλόξενος αυτός ο πατέρας που ήθελε να δει τον διάβολο και άνοιξε ένας μοναχός επισκέπτης, ένα γεροντάκι. Ο πατέρας αυτός ήταν 30 χρονών. Του λέει ο πατέρας του μοναστηριού, μπορώ να δω τον πατέρα τάδε? Το γεροντάκι δεν απαντούσε, ήταν λέει λίγο παράξενο. Και σκέφτηκα, μου λέει, ότι πρέπει να προσέχουμε ποιος φιλοξενούμε. Τι γεροντάκι ήταν αυτό, πώς τον φιλοξένησε? Επέμενε, φώναξε, χτύπησε. Το γεροντάκι δεν έλεγε τίποτα. Έπαθε σοκ ο πατέρας όταν συνειδητοποίησε ότι το γεροντάκι ήταν ο 30χρονος μοναχός. Γέρασε από τον τρόμο του και άσπρισε από τον τρόμο του τόσο που ενώ του ήταν γνωστός δεν τον εγνώρισε. Τον επέρασε για κάποιον ξένο που φιλοξενεί του. Ήθελε να δει τον διάβολο. Και ένας άλλος πατέρας τον ακούω να λέει πώς εμφανίστηκε ο διάβολος μπροστά του μέσα στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας. Τρόμαξα τόσο πολύ, λέει. Πετάχτηκαν από μέσα μου κραυγές. Έκλεισα το στόμα με το χέρι μου. Να μην καταλάβουν οι άλλοι, να μην ακούσουν οι άλλοι και καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί είχα μπροστά μου αυτό που κατάλαβα ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου, ότι μεγαλύτερο εχθρό από αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έχω ποτέ. Πέρασε το περιστατικό. Μια χαρά είναι αυτός ο πατέρας. Γιατί ο ένας κατέρευσε και τον έκανε ο διάβολος κομμάτια και στον άλλον δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα τίποτα? Γιατί ο ένας ήθελε να μάθει με το θέλημά του, με τους δικούς του τρόπους, με την πεποίθηση στον εαυτό του, είμαι πιστός, είμαι ευλαβής, και ο άλλος ήταν στην υπακοή και δεν ζήτησε να δει τον διάβολο. Ο διάβολος επαιδίωξε να δει εκείνον και δεν μπόρεσε να του κάνει τίποτα. Δεν σωζόμαστε λοιπόν μονάχα όταν αγωνιζόμαστε, αλλά όταν αγωνιζόμαστε σωστά. Όχι μόνο όταν ζούμε, αλλά όταν ζούμε σωστά. Και αν αθλήτης, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν κάποιος αγωνίζεται, δεν στεφανώνεται εάν μη νομίμως της αθλήσει, εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Είναι πολύ εύκολο να σωθούμε. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Όταν είμαστε ταπεινοί, όταν αγωνιζόμαστε σύμφωνα με τον Λόγο του Χριστού, αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Μιλάει για τήρηση εντολών, όχι για πίστη εγκεφαλική. Αλλού λέει πίστη, άνευ έργων νεκρά εστί. Αυτός που πιστεύει, αλλά δεν έχει έργα που δείχνουν, που φανερώνουν την πίστη του, είναι νεκρή η πίστη του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα δαιμόνια πιστεύουν και αφρίσουν. Πίστη έχει και ο διάολος. Και μάλιστα ορθόδοξη πίστη, είναι ορθόδοξος ο διάολος. Θα σωθεί? Όχι. Γιατί δεν έχει ζωή ορθόδοξη. Αυτός και αν ξέρει τα δόγματα της Εκκλησίας και τα βιβλία των πατέρων της Εκκλησίας, θα σωθεί? Όχι. Δεν μας σώζουν οι γνώσεις που είναι στον εγκέφαλο, αλλά αυτές που έχουμε μάθει ζώντας και δείχνουμε την πίστη μας στο Χριστό με τη ζωή μας. Αν μας δουν οι άλλοι, θα πούνε να γίνουμε κι εμείς σαν εκείνον που είναι χριστιανός, ή θα πούνε μακριά από αυτόν? Ζούμε τον χριστιανισμό ή θα ακούσουμε αυτό που είπε ο Χριστός για ο Θεός για κάποιους άλλους? Ούτως ο λαός της μεν χείλεση με τιμά τη δε καρδία αυτών ώρα απέχει απ' εμού, χιλιόμετρα μακριά. Τόσο απλή είναι η πίστη μας, τόσο ωραία είναι η ζωή μας. Μη φοβόσαστε να ζήσετε. Είναι ωραία η ζωή. Και να είσαστε ευτυχισμένοι και από εδώ
και μετά τον τάφο. Υπάρχει ένα ωραίο κινηματογραφικό έργο. Όσοι έρχονται στο κελί μου, όταν φεύγουνε, φεύγουνε με μια λίστα βιβλία που πρέπει να διαβάσουνε και μια λίστα DVD που πρέπει να δούνε. Πάντα το συνιστώ αυτό το έργο. Λέγεται «It's a wonderful life». «It is a wonderful life». Είναι μια υπέροχη ζωή. Του 1946. Θα το βρείτε πολύ εύκολα, γιατί είναι από τις κορυφές του κινηματογράφου, γιατί αναφέρεται παραμονές Χριστουγέννων και το δείχνουν όλες οι τηλεοράσεις, σε όλο τον κόσμο, κάθε Χριστούγεννα. Το έχει μοιράσει και μια κυριακάτικη εφημερίδα, το έχει δώσει και έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα από αυτό το έργο. Να το δείτε όλοι. Όχι το «η ζωή είναι ωραία», «It is a wonderful life», είναι μια υπέροχη ζωή, του Φρανκ Κάπρα. Είναι ένας μεγάλος χριστιανός σκηνοθέτης, από τους πιο μεγάλους στην ιστορία του κινηματογράφου, που επειδή τώρα πια το Hollywood είναι σε χέρια ανθρώπων που δεν είναι χριστιανοί και μισούν κάθε τι χριστιανικό, τον αποσιωπούν εντελώς. Δεν αναφέρουν καν το όνομά του. Ξέρετε ότι έχει κερδίσει 4 Όσκαρ σκηνοθεσίας. Κι όμως δεν έχετε ακούσει ούτε το όνομά του. Είναι διάσημοι άλλοι που κερδίσαν ένα Όσκαρ ή δύο Όσκαρ, σαν τον Σκορτσέζε, σαν τον Σπίλμπεργκ, διάσημοι με ένα και δύο Όσκαρ. 4 Όσκαρ. Αλλά έχει την ατυχία να είναι χριστιανός και κοιτάνε να τον εθάψουν. Δεν τον αναφέρουν καν. Φρανκ Κάπρα.

παιδιά μου, θα χάσουν τις ασφάλειές τους, θα χάσουν τώρα το άλλο. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ ένας αποτυχημένος. Να πάω να πνιγώ. Και ξεκινάει να πάει να αυτοκτονήσει. Το θέμα του είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, αλλά καλά θα κάνουμε να σκεφτόμαστε για να μαθαίνουμε. Ποιο? Το ότι όταν κάνεις ένα καλό, ένα οποιοδήποτε καλό, όχι μόνο μια ελεημοσύνη, παρηγορείς κάποιον, του λες με δύο κουβέντες, του δίνεις κουράγιο. Συνεχίζει ο άνθρωπος το δρόμο του και τη ζωή του. Μετά από μια εβδομάδα εσύ δεν το θυμάσαι, μετά από ένα μήνα δεν το θυμάσαι, μετά από ένα χρόνο δεν το θυμάσαι. Προσέξτε, ποτέ ο κόσμος δεν θα ξαναείναι ο ίδιος σαν να μην έκανες το καλό. Το καλό που έκανες και δεν το θυμάσαι άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Προσέξτε, κυριολεκτικά, όχι λογοτεχνικά, όχι φιλολογικά, κυριολεκτικά. Από το καλό που έκανες άλλαξε ο κόσμος. Εσύ δεν θα το μάθεις ποτέ. Ο κόσμος άλλαξε. Γιατί? Γιατί αυτός που δέχτηκε το καλό που του έκανες δεν έκανε κάτι που θα έκανε αν δεν το είχες κάνει. Μην κάνοντας αυτό που θα έκανε, ο άλλος που θα το εισέπρατε δεν το εισέπραξε και άλλαξε πια η ιστορία. Γίνεται ένα ντόμινο που δεν θα το μάθετε ποτέ. Στη φιλοσοφία ονομάζεται το φαινόμενο της πεταλούδας. Και λένε, όταν μια πεταλούδα κουνάει τα φτερά της στην Ινδονησία, γίνεται κυκλώνας στην Αμερική. Γεννιέται μια σειρά αλληλεπιδοτών αντιδράσεων. Έτσι και με το καλό που θα κάνεις. Το έκανες. Ο άλλος που το δέχτηκε δεν έκανε κάτι που θα έκανε. Μη κάνοντάς το, ο άλλος που θα το δεχόταν δεν το δέχτηκε και δεν θα έκανε κάτι που θα έκανε. Να τον ντόμινο. Άλλαξε η ιστορία κυριολεκτικά και για πάντα. Ποτέ ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος. Και πηγαίνει ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Χιόνια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, πανηγυρική ατμόσφαιρα, η νύχτα. Η γέφυρα ένα μέτρο χιόνι, ο χήμαρος από κάτω να κυλάει ορμητικός και ο Θεός με τους αγγέλους να συζητάνε πώς να τον εσώσουν. Κοιτάζει τα νερά κάτω και ακούγεται ένα μπλου, ένα ήχος, κάτι έπεσε στο νερό, γυρνάει και βλέπει τον χήμαρο τα νερά να παρασέλνουν ένα γεροντάκι που ξεφώνησε. Πονόψυχος όπως πάντα, ξεχνώντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει ο ίδιος, πετάει το σακάκι του, πέφτει μέσα στο νερό, παλεύει, παρασύρεται, πιάνει το γεροντάκι, δεν μπορούσε να τον βγάλει έξω, τα νερά τους παρασέρανε, άπλωνε τα χέρια του να πιάσει τίποτα κλαριά, τίποτα ρίζες, τα νερά παγωμένα, λιωμένο χιόνι τους παρασέρανε, τελικά καταφέρνει, βγαίνουν έξω, τον βγάζει έξω, μέσα στην παγωνιά τρέμανε και δύο, ένα αστείο γεροντάκι. Ένα κωμικό γεροντάκι. Μη με αφήνεις, μη με αφήνεις. Πού να τον αφήσει? Αν ήταν να τον αφήσει να πεθάνει από την παγωνιά, καλύτερα να τον άφηνε να πνιγεί. Τον επέρνει, τον επηγαίνει σε μια αποθήκη. Δεν θυμάμαι το έργο καλά, το έχω δει πάνω από 50 χρόνια. Πριν 50 χρόνια το έχω δει. Τώρα του φοράει ζεστά ρούχα, τον καθασκουπίζει, του φοράει ζεστά ρούχα, τρέμει το γεροντάκι, αυτός όλο θυμό, δεν μου φτάνουν τα δικά μου, τώρα μου φορτώθηκε και εσύ, δεν μπορούσε να τον εγκαταλείψει. Το γεροντάκι ήταν ο άγγελος που έστειλε ο Θεός για να του αποδείξει ότι η ζωή δεν ήταν καθόλου χαμένη. Δεν ήταν ένας αποτυχημένος. Ας απότυχε στη δουλειά του. Τι ήταν, τι είχε γίνει, τι έγινε. Να το δείτε το έργο. Θα το βρείτε πολύ εύκολα. Είναι ένα έργο θρηλυκό. Και από καλλιτεχνικής απόψεως και από εμπορικής επιτυχίας. Απλώς επειδή είναι χριστιανικό και επειδή ο σκηνοθέτης είναι χριστιανός, τα αποσκοπούν εντελώς. Ευτυχώς. Η γνώση απλώνεται, έχει φτερά και μπορούμε και μαθαίνουμε. Δεν είναι χριστιανικά μόνο τα έργα που πρέπει οπωσδήποτε να μιλάνε για τον Χριστό, να τον διαφημίζουν σε έναν οδοντόκρεμα.

Μπορεί να είναι ένα έργο για το χριστιανικό χωρίς να αναφέρει το όνομα του Χριστού. Δείχνοντας τις εικόνες του Χριστού, τους χριστιανούς και τη ζωή των χριστιανών. Να το δείτε το έργο. Και η τελευταία ερώτηση που μου ερωτάγανε. Δηλαδή εκτός χριστιανισμού δεν θα σωθούνε. Τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια δεν θα σωθούνε. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Αυτοί δεν γνωρίσαν τον χριστιανισμό. Μπορεί να ακούσαν για τον χριστιανισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι τον γνωρίσαν. Και εσείς ακούτε για Ινδουισμό, ακούτε για Βουδισμό, Ζεν. Δεν τα έχετε γνωρίσει όμως, δεν ξέρετε τι είναι. Έτσι και εκείνοι. Θα πάνε στην κόλαση. Είναι δυνατόν να είναι τόσο άδικος ο Θεός. Πώς θα σωθούνε οι εκτός χριστιανισμού. Η Εκκλησία έχει δώσει την απάντηση αιώνες πριν. Αλλά επειδή έχουμε χρόνο για χίλια δυο άλλα, εκτός από αυτά που αφορούν τη ζωή μας και το θάνατό μας και τη σωτηρία μας, γι' αυτό και τα αγνοούμε. Η Εκκλησία έχει απαντήσει αιώνες πριν με το στόμα του Αγίου Ιουστίνου. Τι λέει ο Άγιος Ιουστίνος? Και αυτό το απαγγέλλω όπως το θυμάμαι πριν 45 χρόνια όταν ήμουν φοιτητής και το είχα πρωτοδιαβάσει. Τι λέει ο Άγιος? Και είναι η θέση της Εκκλησίας. Οι μεταλόγου βιώσαντες, αυτοί που έζησαν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, χριστιανοί εσύ. Είναι χριστιανοί. Καν άθεοι ενομίστησαν. Και ας τους νομίσαμε εμείς για άθεους. Ήονται εν έλυση, όπως για παράδειγμα στους Έλληνες, Ηράκλητος, Σοκράτης και οι τούτης όμοιοι. Είναι χριστιανοί. Και ας ζήσανε προ Χριστού. Γιατί είναι χριστιανοί? Γιατί ζήσανε χριστιανικά. Γιατί οι χριστιανούς δεν μας κάνουν οι θεολογίες που έχουμε στον εγκέφαλό μας, οι σκέψεις που έχουμε στον εγκέφαλό μας, η πίστη που έχουμε στον εγκέφαλό μας, αλλά η πίστη που δείχνουμε με τη ζωή μας. Χριστιανούς ή όχι, μας φανερώνει ο τρόπος που ζούμε και όχι τα λόγια μας. Τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός. Από λόγια όλοι ξέρουμε. Η πίστη μας φανερώνει αν είμαστε χριστιανοί. Και αν είμαστε σωστοί χριστιανοί, ελκύουμε και τους άλλους. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν οι χριστιανοί ήταν χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν ειδωλολάτρες. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, υπάρχουν πρόβατα έξω από τη μάντρα. Η μάντρα είναι η Εκκλησία που μας σώζει από την αμαρτία και από τους λύκους της αμαρτίας. Υπάρχουν πρόβατα έξω από τη μάντρα. Κακή να δει με αγωγή. Και αυτά πρέπει να τα μαζέψω. Με ποιο τρόπο θα αναγνωρίσει ότι ο Χριστός, ότι ο τάδε Βουδιστής, ο τάδε Ινδουιστής, ο άλλος Μωαμεθανός είναι χριστιανοί, χωρίς να το ξέρουν, γιατί ζουν χριστιανικά, θα τους γνωρίσει ο Χριστός. Όπως πώς γνωρίζει τα πρόβατά του. Ποια είναι δικά του και ποια είναι του άλλου. Κακή να δει με αγαγή. Και αυτά θα τα μεσέψει. Με ποιο τρόπο θα σώσει ο Χριστός τους εκτός χριστιανισμού, δικό του πρόβλημα, δικό του θέμα, δική του δουλειά. Εμείς θα κοιτάξουμε, εμείς τι κάνουμε. Από εμάς τι ζητάει ο Χριστός. Δεν θα σωθούμε όπως θα σωθούν οι εκτός χριστιανισμού. Σε αυτούς θα είναι πολύ επίοικης. Από εμάς θα είναι πολύ πιο αυστηρός, γιατί σε αυτόν που δόθηκαν πολλά θα ζητηθούν και πολλά. Δεν θα σωθούμε αν κάνουμε τα καλά που κάνουν οι άλλοι. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα καλά, γιατί γνωρίσαμε και ξέρουμε πολύ περισσότερα και μας δίνονται περισσότερες ευκαιρίες, όλες οι δυνατότητες μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας να σωθούμε. Γι' αυτό μην απομακρύνεστε από τους παπάδες σας. Μην απομακρύνεστε από τους δεσποτάδες σας. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία και τα μυστήριά της. Η ζωή μας θα μας σώσει, όχι η καλή μας η καρδιά.
Γι' αυτό ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν διαβάζει εκεί που λέει ο Χριστός «Υπάρχουν ακόμα πρόβατα έξω από τη μάντρα», συνεχίζει. Πόσα πρόβατα υπάρχουν έξω από τη μάντρα ακόμα και πόση λύκη μέσα. Είμαστε του Χριστού, μοιάζουμε του Χριστού. Λέει ο Άγιος, καθώς το ζωγραφισμένο νερό δεν μπορεί να ξεδιψάσει αυτόν που το ζωγράφισε ή εκείνον που το βλέπει, αλλά θα πρέπει να πας στην πηγή, εκεί που υπάρχει νερό, να πιεις. Και εγώ τώρα δεν έκανα τίποτα άλλο παρά απλώς να σε ζωγραφίσω αυτό το νερό της ζωής που φέρνει την γνώση, που μας οδηγεί στην πίστη, που θα μας σώσει. Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 13 ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα, από αυτό το νερό που θέλεις να βγάλεις από το πηγάδι, όσοι πίνουν θα ξαναδιψάσουν. Αλλά ως δαν πει όποιος πιει εκ του ύδατος από το νερό που εγώ δώσω, αυτό που θα του δώσω εγώ, που μη διψήσει εις τον αιώνα. Δεν θα διψάσει ποτέ. Είναι έτσι. Λέει αλήθεια ο Χριστός. Τι ωραία λόγια. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Και αυτήν σας λέω κι εγώ. Έρχουν και είδε. Τόσο απλό. Να εύχεστε η Παναγία μας να σας δίνει φώτιση και κουράγιο, να αγωνιζόμαστε, να μάθουμε να πολεμάμε, να μην υποχωρούμε. Έχουμε Αγίους και τον Άγιο που προσκυνούν τώρα και νέφος μαρτύρων. Έχουμε χάσει τις δικαιολογίες. Αν χαθούμε, θα χαθούμε μόνο από την τεμπελιά μας, από τίποτα άλλο. Γι' αυτό να εύχεστε και για μένα να με φωτίζει ο καλός Θεός και να μου δίνει κουράγιο. Η Παναγία να σας έχει στην αγκαλιά της και να σας σκεπάζει.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε μπαίνοντας στην 15η εβδομάδα της κοίησης με τίτλο «Τριάδα» από το βιβλίο «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Διαβάζουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με ένα ρητό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το παιδί είναι γέφυρα που ενώνει τη μητέρα με τον πατέρα και έτσι οι τρεις γίνονται μία σάρκα, όπως όταν δύο πόλεις που χωρίζονται από ποτάμι ενώνονται με γέφυρα. Και εδώ η γέφυρα αυτή σχηματίζεται από την ουσία των δύο. Και όπως γράφει η συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, η εγκυμοσύνη είναι η εικόνα της ανθρώπινης διασύνδεσης.

Ήταν ίσως το πιο παράξενο αίσθημα που είχα ποτέ. Το κεφάλι του πρώτου μου παιδιού είχε ήδη γεννηθεί. Επί μήνες αναρωτιόμουν πώς θα ήταν το χλωμό του σαν ζυμαράκι πρόσωπο που θα έβλεπα μπροστά μου. Ωστόσο, το υπόλοιπο σώμα του, με τις σχετικές ανάγκες για τροφή, ανάσα, αγάπη, ύπνο και καθαρή πάνα, που σίγουρα σε λίγο το νεογέννητο θα τις ένιωθε, δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί στον κόσμο. Ενώ περίμενα επί δύο λεπτά που έμοιαζαν με αιωνιότητα για την συστολή που θα μου τον αποκάλυπτε εντελώς, ένιωσα τη γνώριμη αίσθηση των ποδιών του γιού μου να κλωτσάνε ψηλά μέσα στη μήτρα. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά, μπορούσα να τον αισθάνομαι και έξω, καθώς με αδιαμφισβήτητη αυτενέργεια τέντωνε το λαιμό του προς τα έξω, στρεφόμενος προς το φως. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά ακόμη μέρος του σώματός μου. Ήμουν μητέρα, αλλά όχι ακόμη μητέρα. Η στιγμή εκείνη περιείχε δύο πραγματικότητες σε μυστηριώδη ένταση. Αυτός και εγώ ήμασταν ταυτόχρονα και έδια συνδεδεμένη μονάδα και έδια κριτά όντα.

Τις μέρες που ακολούθησαν, καθώς το παιδί αυτό εγκαταστάθηκε στην οικογένειά μας, το υπομόχλιο μετακινήθηκε λίγο και η ισορροπία της ενότητας και διακριτότητάς μας ρυθμίστηκε σε ένα νέο σημείο, γέρνοντας προς τη μεριά της ανεξαρτησίας του. Δεν ήταν πια δική μου δουλειά να αναπνέω και να χωνεύω για αυτόν, αλλά ακόμη χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλον. Όσο χρειαζόταν αυτός το γάλα μου, άλλο τόσο χρειαζόμουν εγώ να το τραβήξει. Και δεν ήταν θέμα μόνο συναισθηματικής ανάγκης, αλλά καθαρή σωματική αναγκαιότητα. Αν κοιμόταν λίγο περισσότερο από όσο το σώμα μου περίμενε, τα γεμάτα στήθη μου μεταμορφώνονταν ξαφνικά σε πηγή οδύνης, μέχρι αυτός ρουφώντας να με βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και οι ρυθμοί μου κατά ανάγκη προσαρμόζονταν στους δικούς του. Όχι απλώς από καθήκον, αλλά ως φυσική συνέπεια. Μόλις ανησυχούσε, ανταποκρινόμουν με αίσθηση επίγοντος που ανέβλιζε από μέσα μου. Σχεδόν δεν φεύγαμε από το σπίτι. Η ζωή μας έγινε μια υπέροχη κυκλική εναλλαγή. Τάισμα, ρέψιμο, μπάνιο, άλλαγμα, θαυμασμός, ανάπαυση, κλάμα, ρυθμικό κούνημα. Τη μοιραζόμασταν στον απόλυτο βαθμό. Ήμουν ο εαυτός μου, αλλά σαφώς δεν ήμουν δική μου. Ζούσα αυτό που η συγγραφέας Λίζα Μπαράιτσερ ονομάζει μητρική συνθήκη του να είσαι μονή και πολλαπλή ταυτόχρονα.

Ως χριστιανοί πιστεύουμε εις έναν Θεόν που όμως είναι τρισυπόστατος. Στην Αγία Τριάδα που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η Τριάς είναι ενότης εν ποικιλομορφία. Μία και μόνη Θεία πραγματικότητα με τρεις εκφράσεις Θεία Ζωής. Τρία ίσα πρόσωπα που μετέχουν της αυτής ουσίας. Ως τέτοιος, ο Θεός δεν είναι μόνον μονάς, αλλά και ένωση. Όχι απλώς ενότητα, αλλά κοινότητα. Μέσα στη Θεία Ζωή, ο εαυτός βρίσκεται και εκπληρώνεται μόνο στην αγάπη προς τον άλλον. Αυτήν την πραγματικότητα τη βλέπουμε σε κάθε στάδιο της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, ακόμη και πολύ πίσω στη δημιουργία του σύμπαντος, όταν για πρώτη φορά μιλά στον πληθυντικό λέγοντας «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» από τη Γένεση. Στη βάπτιση του Χριστού όμως, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαρ γεννήτωρο συμφωνεί προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιό ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, εβεβαίου του λόγου του ασφαλές. Είναι αδύνατον να καταδυθούμε στα βάθη του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Στον όρθρο της Πεντηκοστής αναφερόμαστε σε αυτό ως ξένον δίδαγμα, παράδοξη διδασκαλία. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μιλά για ένιγμα, γρίφο. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ μας υπενθυμίζει ότι μυστήριο δεν σημαίνει κάτι απλώς και κρυμμένο. Εκφύσεως είναι και κάτι εν μέρη αποκεκαλυμμένο. Ως πέπλο το μυστήριο συσκοτίζει και ταυτοχρόνως μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που σκεπάζει. Θέλουμε να πλησιάσουμε, να ανακαλύψουμε περισσότερα. Έτσι, η Αγία Τριάς δεν είναι κάποιο ακατανόητο ένιγμα που πρέπει να καταπιούμε εντός εισαγωγικών, αλλά δυναμική εμπειρία Θεία Ζωής που συνέχεια μας προσκαλεί. Το ότι η Θεότης είναι μυστήριο στο οποίο πρέπει να μετάσχουμε είναι σαφές από τη Γραφή. Παρότι δεν απαντάται εκεί η λέξη Τριάς, οι τρεις πιο σαφείς τριαδικές διατυπώσεις της βίβλου εμφανίζονται όλες στη λατρευτική πρακτική της Εκκλησίας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Αναστημένος Χριστός διδάσκει τους μαθητές του να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη δεύτερη επιστολή του προς την Εκκλησία της Κορίνθου με την τριαδική ευλογία, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Χαιρετώντας δε τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας στην αρχή της πρώτης επιστολής του, ο Απόστολος Πέτρος ορίζει την Εκκλησία αναφερόμενος στα τρία θεία πρόσωπα που λατρεύουμε. Όπως πιστοποιεί η παράδοσή μας, η ζωή της Τριάδος εκφράζεται μέσα στην κοινότητα της πίστεως. Η εγκυμοσύνη μπορεί να σχηματίζει μια τέτοια κοινότητα. Διότι η μητέρα που περιμένει παιδί δεν είναι μόνη, αλλά αποτελεί μία συνάντηση, μία σύναξη. Το σώμα που εγκυμονεί είναι τόπος όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις, αν έχει δίδυμα. Και όπου δύο ή τρεις είναι συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, αποκαλύπτεται η παρουσία του, εκεί, εν μέσω αυτών. Έτσι, εκείνη που η εγκυμοσύνη συνάζει σε ενότητα αυτοθυσιαστικής αγάπης, μεταμορφώνονται σε ζωντανή εικόνα της Αγίας Τριάδος. Μπορεί να νιώθεις κόπωση, να πονάς, να είσαι εξαντλημένη, να νιώθεις αδύναμη, κακοδιάθετη, χάλια. Παρ' όλα αυτά,
στη μητρότητα καθρεφτίσεται κατά κάποιον τρόπο ο τρισυπόστατος Θεός στον κόσμο. Τι μεγάλο μυστήριο! Τι υψηλή κλίση!

Ο Άγιος Αυγουστίνος εφιστά βέβαια την προσοχή μας έναντι των τριαδικών παραλληλισμών με την οικογένεια, οι οποίοι είναι υπερβολικοί. Εκείνοι που θεωρούν τη μητέρα, τον πατέρα και το παιδί ως ολοκληρωμένη εικόνα του εντριάδη Θεού, κατά τον Άγιο είναι κομικά πλανημένοι. Το να θεωρήσουμε τον άνθρωπο πατέρα στη θέση του πατρός, το παιδί στη θέση του Υιού και τη μητέρα ως Άγιο Πνεύμα είναι τόσο παράλογο και όντως τόσο λανθασμένο, ώστε είναι εξαιρετικά εύκολο να το αντικρούσουμε. Διότι αντιπαρέρχομαι κάτι τέτοιο, να θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ως μητέρα του Υιού του Θεού και σύζυγο του πατρός, γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Ασφαλώς, δεν θα θέλαμε να κάνουμε άμεσες συσχετήσεις μεταξύ ανθρώπινων ρόλων και θείων πραγματικοτήτων. Ακόμη δε και μια χαλαρή ανθρώπινη αναλογία με τη Θεία Ζωή θα είναι πάντα αχνή σκιά της πληρότητάς της. Ωστόσο ο Χριστός επέλεγε το δυναμικό της ανθρώπινης φύσης για να καθρεφτίζει τη ζωή του Θεού. Για παράδειγμα, προσευχήθηκε ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας. Αυτό και μας ενθαρρύνει να αναζητήσουμε ομοιότητες μεταξύ τριαδικής και οικογενειακής ζωής και μας προειδοποιεί να μην το τραβάμε πάρα πολύ. Για να εντοπίσουμε τις ομοιότητες, ας τοποθετήσουμε τη δική μας ζωή δίπλα στην εικόνα του Αντρέι Ρούμπλιεφ, η φιλοξενία του Αβραάμ, κάποια εκδοχή της οποίας υπάρχει σε κάθε σχεδόν ορθόδοξο ναό. Η εικόνα ζωντανεύει τη διήγηση από τη γένεση για τους τρεις ξένους που ήλθαν αναπάντεχα να επισκεφθούν τον Άγιο Προπάτορά μας Αβραάμ και την Προμήτορά μας Σάρα, εκεί που είχαν κατασκηνώσει κοντά στη βελανιδιά του Μαμβρί. Η άφιξη των τριών επισκεπτών περιγράφεται ως θεοφάνεια, εμφάνιση του Θεού, του Κυρίου. Η δε Εκκλησία τελικώς θεωρεί ότι κατά μυστικό τρόπο υποδεικνύουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, αν και δεν ξεχνά ότι ο Πατήρ και το Πνεύμα πράγματι δεν απεικονίζονται με ανθρώπινη μορφή. Βλέπουμε τις μορφές να κάθονται μαζί σε ένα τραπέζι, με τις στερούγες κλειστές πίσω τους και τα κεφάλια τους στεφανωμένα με φως, να γέρνουν το ένα προς τη μεριά του άλλου. Καθένας κρατά το σύμβολο της εξουσίας του. Τα πρόσωπά τους είναι ολόιδια και η ένδυσή τους παραπέμπει στις ίδιες χρωματικές αποχρώσεις. Η κεντρική μορφή είναι ενδεδειμένη με τα χρώματα που παραδοσιακά φέρουν τα ενδύματα του Χριστού. Κόκκινο και από πάνω μπλε. Ακολουθώντας το βλέμμα του, τα μάτια μας δεν έχουν πού να σταθούν, καθώς η κοινωνία μεταξύ των προσώπων κινείται συνεχώς κυκλικά. Μία φανταστική γραμμή που περιλαμβάνει τους ώμους των μορφών σχηματίζει και αυτή γεωμετρικό κύκλο. Στο τραπέζι μπροστά τους υπάρχει ποτήριον. Η τέταρτη θέση στο τραπέζι παραμένει ευδιάκριτα ανοιχτή και προσκαλεί καθέναν μας. Η διακριτότητα των τριών θείων προσώπων, όπως αποκαλύπτεται στην εικόνα αυτήν, ασφαλώς μπορεί να παραλληλιστεί με την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Ακριβώς όπως οι τρεις μορφές είναι διακριτά ενδεδειμένες, η μητέρα και το μωρό της επίσης διακρίνονται ο ένας από τον άλλον. Η ενεργοποίηση, η οποία σηματοδοτεί τα πρώτα φτερουγίσματα των κινήσεων του μωρού που η μητέρα μπορεί να νιώσει, συμβαίνει περί την 15η εβδομάδα και έκτοτε η ετερότητα του μωρού της ποτέ δεν θα φύγει από τη σκέψη της. Μπορεί να κάθεται ήσυχη σε μία συναυλία και να το νιώθει να κλωτσά μέσα της στο ρυθμό της μουσικής. Μπορεί με τις κλωτσιές του να την ξυπνά.
ώρα με την ώρα θα συνειδητοποιεί ότι αυτή δεν είναι το μωρό της και το μωρό της δεν είναι αυτή. Η ενότητα της θεότητος, όπως απεικονίζεται στην τριλογία του Ρούμπλιεφ, έχει επίσης κάποιες ομοιότητες με τη δική μας ανθρώπινη μητρότητα. Βεβαίως, αντίθετα με τα θεία πρόσωπα, μία μητέρα ποτέ δεν είναι απολύτως ένα με το παιδί της. Ωστόσο, καθώς η κοιλιά φουσκώνει, ατενίζοντας τις τρεις μορφές στην εικόνα, η κυκλική κίνηση της αμοιβαιότητάς τους μιλά βαθιά μέσα μας. Η ανοιχτότητα μεταξύ τους μας συγκινεί. Γευόμαστε εκ νέου την αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι μία μονάδα περιεκτική του εαυτού της, αλλά ένα σχεσιακό «ον». Αφυπνιζόμαστε στο κάλλος του γεγονότος ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγώ χωρίς εσύ. Θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε ο εαυτός μας μόνο στο πλαίσιο της αγάπης προς τον άλλον.

Οι θεολόγοι έχουν δώσει στην κυκλική κίνηση των τριών προσώπων το όνομα περιχώρησης. Μία λέξη με πολλαπλά νοήματα. Ο λόγιος Julian Stent έχει απαριθμίσει τις διάφορες συνδηλώσεις της λέξης περιχώρησης με τρόπους που την έχουν χρησιμοποιήσει διάφοροι εκκλησιαστικοί πατέρες. Όταν βλέπουμε τις χρήσεις αυτές με τη σειρά, είναι φανερό ότι κάθε μία από τις έννοιες που εντοπίζει ο Stent έχει κάποια αντίστοιχη στο πεδίο της μητρότητας. Για τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, λέει ο Stent, η περιχώρηση σημαίνει περικυκλώνω, περιλαμβάνω. Η συμπερίληψη αυτή εμφανίζεται στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, στους γερμένους ώμους των τριών μορφών, καθώς κάθονται σε κύκλο. Η αντίστοιχη πτυχή της εγκυμοσύνης είναι πιο εντυπωσιακή, όταν σκεφτούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να κυοφορεί αγόρι και το γυναικείο της σώμα μπορεί να κυκλοφορεί με ένα μεγάλο μάτσο ψι χρωματοσωμάτων μέσα του. Η σάρκα της φαίνεται να ενσωματώνει περισσότερα από όσα είναι δυνατόν. Ή για να θυμηθούμε το να κάθε στο ύμνο προς το Θεοτόκο να είναι πλατητέρα του εαυτού της. Ωστόσο και το μωρό με κάποιον τρόπο την περικλείει. Η εγκυμοσύνη μπορεί να αποτελεί πλημμυρίδα, να αναλώνει όλες τις σκέψεις της και κάθε σταγόνα της ενέργειάς της. Ιδιαίτερα αν συνήθως απολαμβάνει τις ήρεμες στιγμές που περνά μόνη, μια τέτοια ολική εισβολή στο ζωτικό της χώρο μπορεί να την κάνει κλειστοφοβική μέσα στον ίδιο της το σώμα. Άλλοι πάλι μπορεί να επιδεινώνουν όλο αυτό αντιμετωπίζοντάς την, λες και το σώμα της είναι δημόσιο κτήμα, ακόμη και αγγίζοντας την κοιλιά της με τρόπο που δεν θα το έκαναν ποτέ πριν. Και μετά τη γέννηση του μωρού της, ανήκει τόσο πολύ σε αυτό, ώστε μερικές φορές αναρωτιέται αν ανήκει καθόλου στον εαυτό της. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, λέει ο Stent, χρησιμοποιεί την περιχώρηση για να μιλήσει για περιστροφή, αμοιβαιότητα δράσης. Η κυκλική κίνηση των ματιών μας, καθώς προσιλωνόμαστε στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, φέρνει στο νου το σπιράλ που ακολουθεί το μωρό περνώντας μέσα από τη λεκάνη της μητέρας του στην τοκετό. Το μυομήτριο, ο παχύτερος χιτώνας της μήτρας, αποτελείται από δεσμίδες μυοικονινών που χωρίζονται με συνδετικό ιστό. Η συντονισμένη κίνηση των μυϊκών αυτών ομάδων κατευθύνει το παιδί γύρω και κάτω, βοηθώντας το να στρίψει για να διέλθει από τα οστέινα τοπόσημα της λεκάνης της μητέρας του. Αλλά και αυτή διευκολύνει το σώμα του με μια περιστροφική κίνηση, κινώντας ενστικτοδόχ τη λεκάνη της προς τα πίσω και προς τα εμπρός, γύρω και ξαναγύρω, για να το διευκολύνει να κατέβει. Έτσι, μητέρα και μωρό μετέχουν αμοιβαία στον κυκλικό χορό του τοκετού. Ο Stent λέει ότι στα κείμενα του Ψευδοκυρίλου και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού η περιχώρησης συνδηλώνει αλληλοεισχώρηση, αλληλοενίκηση. Έρευνες δείχνουν ότι ουσίες από τη μητέρα διεισδύουν ταχύτατα στη μήτρα. Για παράδειγμα, οι γεύσεις των τροφών διαπερνούν το αμνιακό υγρό και έτσι τα μωρά μπορούν να σε αναγνωρίσουν μετά το τοκετό. Επίσης, σχεδόν όλα τα φάρμακα που παίρνει η έγκυος μητέρα διοχετεύονται στο παιδί της. Ευτυχώς, αυτό σημαίνει ότι μία μητέρα μπορεί να πάρει στεροειδή για να βοηθήσει τους πνεύμονες του μωρού της να οριμάσουν γρήγορα όταν πρέπει να γεννηθεί πρόωρα. Δυστυχώς, σημαίνει επίσης ότι λόγω των οπιοειδών που συνήθως χρησιμοποιούνται για να ανακουφίσουν τους πόνους του τοκετού, το βρέφος μπορεί να χρειαστεί ανάνυψη. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μονόδρομο. Υλικό διαπερνά και προς την άλλη κατεύθυνση, από το μωρό στη μητέρα. Στο φαινόμενο που είναι γνωστό ως μικροχυμερισμός, το εμβρυϊκό DNA γίνεται μέρος του εγκεφάλου της μητέρας,
ενώ τα ξένα κύτταρα παραμένουν και πολλαπλασιάζονται εκεί για δεκαετίες. Σαν τις αποχρώσεις στην εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου τα κυρίαρχα χρώματα του ενδύματος κάθε μορφής υπάρχουν σε μικρότερες λεπτομέρειες στα ενδύματα των άλλων, ο εγκέφαλος μιας μητέρας μπορεί να περιέχει κύτταρα του ανοσοποιητικού από όλα της τα μωρά, ακόμα και αν κάποτε απέβαλε τόσο νωρίς, ώστε ποτέ δεν έμαθε ότι κάναν γυμονή.

Τέλος, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, λέει ο Στεντ, περιχώρησης σημαίνει ανταλλαγή, αντίδοσης. Στην εικόνα, τα πρόσωπα δεν είναι απλώς εγκλωβισμένα σε ένα επίμονο κοίταγμα, αλλά σε μια αμοιβαία οπτική ανταλλαγή. Κατά παρόμοιον τρόπο, το μωρό μου και εγώ έχουμε μπει σε έναν δυναμικό διάλογο, κάτι που βλέπουμε στον ρόλο του Πλακούντα, ο οποίος αρχίζει από την έκτη εβδομάδα. Αυτός είναι το όργανο του παιδιού μου που ουσιαστικά λειτουργεί ως πνεύμονες, πεπτικό σύστημα και νεφρά, συγκολλημένο όμως στη δική μου μήτρα. Το αίμα του δεν ανακατεύεται με το δικό μου. Στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικές ομάδες αίματος που δεν μπορούν να αναμειχθούν. Διέρχεται όμως από τόσο κοντά, ώστε μοιράζομαι μαζί του διαπλής διαχύσεως το οξυγόνο μου και τα θρεπτικά συστατικά. Τα αντισώματα ασθενειών που έχω αντιπαλέψει διδάσκουν στο μωρό μου πώς να τα βγάζει πέρα με τη ζωή έξω. Ίσως θεωρώ ότι ο Πλακούντας μου του προσφέρει η υπηρεσία. Του δίνω οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και εκείνο μου στέλνει τα απόβλητά του. Στην πραγματικότητα όμως, η πορώδης διεπιφάνεια του Πλακούντα επιτρέπει και στο έμβριο να υπηρετεί εμένα. Για παράδειγμα, αν τραυματιστώ, μοναδικά εμβρυϊκά στελεχιαία κύτταρα αποδημούν από το δικό του σώμα και εισέρχονται στο κυκλοφορικό μου σύστημα σπέβδοντας στο τραύμα για να το βοηθήσουν να επουλωθεί. Ακόμη και σε φυσικό επίπεδο, υπάρχει αληθινή αμοιβαιότητα μεταξύ της μητέρας και του παιδιού της. Οι ορισμοί αυτοί, στους οποίους αναφερθήκαμε, δεν εξαντλούν το νόημα της τριάδος. Αποκαλύπτουν όμως κάτι από τη Θεία Ζωή, ώστε μπορούμε να την εντοπίσουμε όταν σε μικροσκοπική κλίμακα εμφανίζεται στη ζωή της οικογένειάς μας. Μακάρι η αμοιβαία, περιχωρούσα, αλληλοεινικούσα αγάπη που αναδύεται καθώς γινόμαστε μητέρες να μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην απροσμέτρητη αγάπη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τρίτον. Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε τη αληθεία, μη πείθεσθε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν εμήνη σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθή να φημών. Εξέργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως. Ούτως ανόητοι εστέ. Εναρξάμενοι πνεύμα την ίν σαρκή επιτελείστε. Το σάφτα επάθετε εκεί, ήγε και εκεί. Οούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν, εξέργου νόμου ή εξακοής πίστεως. Καθώς Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτε εις είναι η Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, προευγγελίσατε το Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη. Ώστε οι εκπίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Όσοι γάρ, εξέργων νόμου εισήν, υποκατάραν εισή. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσος, ούκ εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων, ότι ο δίκαιος εκπίστεως ζήσεται. Ο δε νόμος ούκ έστην εκπίστεως, αλλοποιήσε αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννητε εν Χριστώ Ιησού, είναι την επαγγελία του πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω, όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην, ουδείς αθετή ή επιδιατάσσεται. Το δε Αβραάμ ερέθησανε επαγγελία και το σπέρματι αυτού. Ού λέγει και τη σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματί σου, ως έστι Χριστός. Τούτο δε λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος ού κακηρή, εις το καταργήσε την επαγγελίαν. Ήγαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτη εξ επαγγελίας. Το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Τι ούν ο νόμος, των παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρησου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε διαταγής δι' αγγέλων εν χειρή μεσίτου. Ο δε μεσίτης, ενός ουκ έστην, ο δε Θεός εις έστην. Ο ούν νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο. Ήγαρε δόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσε, όντως αν εκ νόμου είναι η δικαιοσύνη. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, είναι η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύουση. Πρόδε του ελθύν την πίστην υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υπό παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαριοί Θεού εστέδια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρι εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε εμείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Κεφάλαιο τρίτο. Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια? Εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο. Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος, πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε στις ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στη συνάξη σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ
το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου, βρίσκονται κάτω από την κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη Γραφή. Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός σ' όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί. Κι είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού, σύμφωνα με τη Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη, παρότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη. Και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν. Και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίον μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως είναι περιττός όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο. Και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας κεφάλαιον τέταρτον. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Ότι δε έστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζουν. Αβά ο Πατήρ,
ώστε ουκέτι η δούλος αλλιώς, είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Αλλά τότε μεν ουκ ειδότες Θεών εδουλεύσατε της μη φύσιους η Θεής. Νυν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ενι αυτούς. Φοβούμε ημάς, μήποτε οικεί και κοπίακα εις ημάς, γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς αδελφοί δέομαι ημών, ουδέν με ειδικήσατε. Είδατε δε ότι διασθένειαν της αρκός ευγγελισάμιν ημίν το πρώτερον, και των πειρασμών μου το εν της αρκή μου ούκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλός άγγελον Θεού εδέξασθέ με, ως Χριστόν Ιησού. Τι σου είναι ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώγαν ημίν, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίσανται σαν εδώ κατέμι, ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλλά εκλείσε ημάς θέλουσιν, ή να αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνε με προς ημάς. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς ημάς, άρτη και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμε εν ημίν. Λέγεται μη υπό νόμων θέλοντες είναι. Τον νόμον ουκ ακούεται. Γέγραπτε γάρ ότι Αβραάμ δύο Υιούς έσχεν. Ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται. Ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτι να έστεινα λιγορούμενα. Αύτε γάρ εσύ δύο διαθήκε. Μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα ή της εστιν άγαρ. Το γαράγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία. Συστοιχεί δε την ίνη Ιερουσαλήμ δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδεάνο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη της Τύρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσμέν, αλλώς περ τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτω και νυν. Αλλά τι λέγει η Γραφή? Έκβαλε την παιδίσκην και τον ιόν αυτής. Ού μη γαρ κληρονομήσει ο Υιός της παιδίσκης μετά του Υιού της ελευθέρας. Άρα αδελφοί, ούκ εσμέν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Κεφάλαιο τέταρτο. Να τι θέλω να πω. Όσον καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε το γιο του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνεται σαν και εμένα, γιατί κι εγώ κάποτε ήμουν σαν εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε.
Δηλαδή τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε. Και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Και πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες. Η μία στο όρος Σινά που γεννάει δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η Γραφή: «Να χαίρεσαι στήρα, εσύ που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί είναι περισσότερα τις διωγμένες τα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άντρα. Εμείς, αδερφοί μου, είμαστε παιδιά της υποσχέσεως του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη καταδίωκε και τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας». Προς Γαλάτας, κεφάλαιον πέμπτον. «Τη ελευθερία ούν, η Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται, και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Είδε εγώ Παύλος λέγω ημίν ότι αν περιτέμνηστε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει. Μαρτύρομαι δε πάλιν παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο ότι οφειλέτησε στην όλων των νόμων ποιήσε. Κατηργήθητε από του Χριστού ήτινες εν νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε. Ημείς γαρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς. Τι σημάς ενέκοψε τη αληθεία μη πείθεστε? Η πεισμονή ούκ εκ του καλούντος ημάς. Μικρά ζήμη, όλων το φύρα μαζιμή. Εγώ πέπειθα εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλον φρονήσετε. Ο δε ταράσον ημάς βαστάσει το κρίμα, ώστις ανή. Εγώ δε αδελφοί, ή περιτομήν έτη κηρύσω, τι έτη διώκομαι? Άρα κατήργητε το σκάνδαλον του Σταυρού. Όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς.

ζήλη, θυμή, ερηθίε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης, απρολέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ούκα εστίν όμως. Η δε του Χριστού την σάρκανε σταύρωσαν συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες. Κεφάλαιο 5. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. Επίσης θυμίζω σε όποιον θέλει να περιθμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλον τον νόμο. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από τη χάρη του Θεού. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα, έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει καμιά σημασία, ούτε αν κάνεις περιτομή, ούτε αν δεν κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στο Χριστό, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Πηγαίνατε καλά. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του όποιος κι αν είναι. Και όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν, αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Να πάνε να ευνοχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση: στον αγαπήσεις των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλον, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο: να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, η θυμή, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι. Ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλον.

προς Γαλάτας κεφάλαιον έκτον. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Η γαρδοκή της είναι τι μηδένον, εαυτόν φρεναπατά. Το δε έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος, και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι, και ούκ εις των έτερων. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωνεί το δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθείς. Μη πλανάστε, Θεός σου μη κτηρίζεται. Ω γαρε αν σπήρει άνθρωπος τούτο και θερήσει, ότι ο σπήρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν. Ο δε σπήρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, καιρό γαρι δύο θερήσομεν μη εκλειόμενοι. Άρα ούνος καιρόν έχομεν, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πηλίκηση μην γράμμα συνέγραψα τι εμή χειρή. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε. Μόνον είναι να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γάρι περιτιμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεσθε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομήτη ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μιμηδείς παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Αν κάποιος αδερφοί μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού, να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό, ας εξετάζει καθένας τα έργα του, και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι, όποιος παίρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως παίρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε. Γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε, λοιπόν, ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό και σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με μας. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφερα να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένας σας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου.
χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν τιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδού γαρ ελήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύνη σου. Ό,τι η θέληση τη ανέδω, κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντε έσμη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοηθησών, μη βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχή μου ενώ του ετιδέ ησύν με την ηλθία σου, εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη αίρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώση. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ανυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκτύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην την εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατεύχον δίδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογά μου, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς ήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρία, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίησε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ει της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε ει του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης. Χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ήβωσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δέσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επ' γης προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογοτεκούσα, την όντως θεοτόκος ομεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σών με Υιος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμεση τι έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφθαστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα, εξίστε όσε σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση, δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
4: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος

δύο επανοσήφη. Στις 8:30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητοί μας γονείς, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του ομίλου μας στο κανάλι μας στο YouTube που αφορά στους κινδύνους που ελοχεύουν από την ενασχόληση των νέων με το διαδίκτυο.
1: Κάτι που έχετε όλοι απορία είναι τα τηλέφωνα που σας παίρνουν. Εκατοντάδες, εκατομμύρια καθημερινά κλήσεις γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Και λέτε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο αυτά τα τηλέφωνα? Τώρα με θυμήθηκαν όλοι από την Αφρική, από την Αγγλία, από το Λονδίνο, από το Παρίσι. Αυτοί όλοι είναι δρομολογημένοι αριθμοί προς Ελλάδα να σου πιάσει κάποιος την μπάρλα, την κουβέντα, την επικοινωνία, να σου αρχίσει για επενδύσεις και να βάλεις τα χρήματά σου. Όλα αυτά ξεκινούν από επενδυτικές απάτες. Επενδύσεις, παύλα, απάτες. Έτσι λοιπόν, δεν σηκώνουμε το τηλέφωνό μας σε κανένα, όπως και δεν δίνουμε σε κανένα το IBAN μας. IBAN, τραπεζικός αριθμός, ούτε τους κωδικούς που μας θέλει η τράπεζα. Τώρα που μιλάμε, κάποιοι κλαίνε τα ευρώπουλά τους που είχαν και τα έχασαν. Έχουν φτωχοποιηθεί δεκάδες χιλιάδες οικογένειες το τελευταίο έτος. 90 εκατομμύρια ανακοίνωσε ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που προς τιμή του βγήκε και είπε: υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε. Και ήδη γίνονται ενέργειες από το κράτος να σωθεί παρτίδα στο κομμάτι αυτό. Άρα δεν δίνουμε το IBAN μας όταν μας το ζητάνε, δεν δίνουμε τους κωδικούς μας που μας έρχονται στο κινητό τηλέφωνο από την τράπεζα. Αυτά είναι όλα του φόβου, γιατί κάποιοι μας περιμένουν στη γωνία να μας πάρουν αυτά που μας έχουν μείνει. Σας τα λέω παράλληλα με την παρουσίαση, είναι μέσα πολλοί γονείς, ξέρω σήμερα, μας ακούν, μας παρακολουθούν και εγώ οφείλω να σας πω αυτά που πρέπει για να σωθούν όσοι μπορούν και όσους προλάβουμε να σώσουμε. Πάμε στον έκτο κανόνα, ότι οι κωδικοί που δημιουργούμε είναι τέτοιοι ώστε να μην έξυπνο ο άλλος τους αντιγράφει. Μπορούμε εύκολα να χάσουμε την πρόσβασή μας στο email μας, την πρόσβασή μας στο Facebook, στην κοινωνική δικτύωση, στην τράπεζα και σε άλλα συναφή. Όταν έχουμε κωδικό, τη χρονολογία γέννησής μας ή το όνομά μας που ήθιστε και ο άλλος σε βλέπει ο πονηρός ότι βάζεις το όνομά σου ή γράφεις 1973 την ημερομηνία που γεννήθηκες, αυτό λέει πολλά. Άρα βάζουμε κωδικούς, ειδικά οι μαθητές που βάζουν όνομα και χρονολογίες θα το αλλάξουν, να αλλάξουν το τροπάριο και να βάζουν κωδικούς που θα δημιουργήσουν μετά από κάποιο κόπο. Θα μπουν, θα διαβάσουν, υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο πώς δημιουργώ κωδικούς. Βάλτε αυτή τη φράση και θα σας δείξουν πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις ένα κωδικό έξυπνο και πάνω απ' όλα να μην μπορεί ο άλλος να τον αντιγράφει. Πάμε στον 7ο κανόνα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το e-banking πλέον είναι στα πόδια μας, είναι στα χέρια μας. Όλοι οι Έλληνες και όλος ο πλανήτης έγινε τραπεζίτης. Παλιά, πριν ένα χρόνο, 1,5-2, πηγαίναμε στις τράπεζες σου και μας τα έκαναν όλα. Τώρα σου λένε κολύμπα μόνος σου. Σου δίνουν password, σου δίνουν username, μπαίνεις μέσα στο εικονικό περιβάλλον της τράπεζας και αρχίζεις και κάνεις μόνος σου τις πράξεις που έκανε ο ταμείας. Έτσι λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή να μάθετε τους κανόνες, θέλει πολύ προσοχή όταν ψωνίζεις και αγοράζεις. Δεν ψωνίζεις ποτέ κουκουρούπα από site που δεν γνωρίζεις. Δεν ψωνίζεις ποτέ από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν έχουν πιστοποιήσεις. Και πάνω απ' όλα, δεν ψωνίζεις ποτέ με την κάρτα σου, την πιστοτική, η οποία έχει όριο 5-10.000 ευρώ. Γιατί αν τη βάλετε μέσα σε ένα site το οποίο είναι ύποπτο και επισφαλές, τότε η κάρτα σας θα πετάξει και θα σας πάρουν όλα τα χρήματα. Προσοχή λοιπόν στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ψωνίζουμε όλοι μέσα από το διαδίκτυο, αλλά προσέχουμε τι παίρνουμε και πού πάμε. Έχουμε τόσα ωραία μαγαζιά στην Ελλάδα που θα πηγαίνουμε, πιστεύω, από τα ελληνικά καταστήματα. Και ένα κόλπο, ένα μυστικό για να ξέρετε, τα καταστήματα τα οποία έχουν και PayPal εναλλαγή να ψωνίσεις, αυτά έχουν περάσει από έλεγχο, από πιστοποίηση. Με απλά λόγια, δεν είναι απατηλά κατά 99%. Έτσι λοιπόν, μία εγγύηση ακόμα στα ξένα site του εξωτερικού είναι αυτά που αγοράζεις και μέσω PayPal. Αυτό να το ξέρετε, μπορεί εσείς να μην έχετε PayPal να αγοράσετε αυτή την εναλλακτική λύση, όμως εάν το βλέπετε να το γράφει από κάτω τη λέξη PayPal, θα ξέρετε ότι εδώ πέρα για να μπει αυτή η εταιρεία και να πουλάει και να κάνει τη διαδικασία έχει περάσει από έλεγχο την diligence στο μαγαζί αυτό. Άρα υπάρχει ασφάλεια, άρα δεν κινδυνεύω να μου τα πάρουν. Πάμε στο λόγο το κανόνα, σκοτεινό διαδίκτυο. Όλο το διαδίκτυο, το σκοτεινό και το φανερό, θα ξέρετε ότι είναι 100. Αυτό που έχουμε εμείς έχει 4% υλικό. Το κανονικό διαδίκτυο είναι 4 και το σκοτεινό διαδίκτυο είναι 96. Άρα καταλαβαίνετε ότι η γνώση, η ενημέρωση και πάνω απ' όλα πολλά θέματα είναι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, το οποίο όλοι φοβόνται να μπουν. Νομίζουν ότι άμα μπει στο σκοτεινό διαδίκτυο είναι παράνομο, λάθος. Στο σκοτεινό διαδίκτυο μπαίνεις με διαδικασίες τέτοιες, έτσι ώστε σου εξασφαλίζει την ανωνυμία. Αυτό και μόνο. Στο σκοτεινό διαδίκτυο υπάρχουν όλα τα βρώμικα συμβόλαια θανάτου, υπάρχουν τα ναρκωτικά, υπάρχουν κακόβουλες πράξεις. Εμείς δεν πάμε εκεί, πάμε στο απέναντι σημείο. Εμείς πάμε στη γνώση και πάνω απ' όλα πηγαίνουμε στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι στο διαδίκτυο πηγαίνουμε στα σωστά και δεν πάμε στα βρώμικα. Ένατος κανόνας, πόσες ώρες πρέπει να είμαστε μέσα στο διαδίκτυο και ποια είναι η σωστή χρήση του, εθισμός δηλαδή. Βλέπετε τον κύριο με τα κινητά τηλέφωνα στο κεφάλι. Χθες το βράδυ ήμουνα με μια παρέα, ήμουνα έξω για μια συνάντηση που είχα. Δίπλα μου ήταν ένα ζευγάρι, γύρω στα 50. Μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, μια χαρά άνθρωποι ήταν, καθίσαν δίπλα μας. Τους πήραν μια πίτσα, σας το μεταφέρω όπως το είδα. Μια πίτσα. Ο ένας απέναντι από τον άλλο, το ζευγάρι, μακριά-μακριά. Μακριά και αγαπημένοι ήταν. Μπήκε η πίτσα στη μέση. Και μετά άρχισε ο καθένας με το κινητό του. Εγώ ήμουν μια μισή ώρα στο μαγαζί, μια μισή ώρα δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη. Ήταν καθένας στο κινητό του και γελούσε μόνος του. Έφυγα εγώ από το μαγαζί, αυτοί συνέχισαν να είναι στα κινητά τους και να έχουν φάει μια πίτσα. Αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό δυστυχώς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα χάσαμε όλα. Όταν χάσεις την επικοινωνία σου, όταν χάσεις το γέλιο σου, όταν χάσεις το καλαμπούρι σου, όταν χάσεις το χαβαλέ σου, όταν χάσεις αυτό που είχαμε όλη την εξωστρέφειά μας να κάνουμε τις πλάκες μας. Όταν χαθεί αυτό και πάμε και καθόμαστε και βγάζει το κινητό του ο καθένας και μιλά ο καθένας με την ομάδα του και την παρέα του και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό για μένα έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τα όρια μας. Λέμε πάνω μέτρων άριστον. Να μπεις στο κινητό σου, να έχεις και το Facebook, να έχεις στο Instagram, να έχεις στο Twitter σου, τα έχεις όλα, αλλά όλα με μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να με παίρνει τηλέφωνο άνθρωπος και να μου λέει μεγάλος επιχειρηματίας ότι η σύζυγός του τα έχει χάσει, είναι εκτός τόπου και χρόνου η σύζυγός του και δεν μπορεί και τι θα κάνει και είναι όλη μέρα με ένα κινητό και πετάγεται δύο και τρεις φορές το βράδυ στον ύπνο της και βλέπει τα like και παίζει και γελάει μόνη της. Τι να κάνω, έχει ξεφύγει. Ο εθισμός, αγαπητά μου παιδιά, ο ιντερνετισμός είναι ψυχολογική πάθηση, είναι αρρώστια. Θα σας τα πει τώρα η κυρία Ιωάννου, είναι αυτό που μας βρήκε μέσα από το διαδίκτυο. Όπως είναι ο αλκοολισμός, είναι και ο ιντερνετισμός. Ακούστε τώρα τι θα σας πει η κυρία Ιωάννου, με πολύ προσοχή.
2: Πολύ σύντομα, για να περάσουμε και στο κομμάτι των ερωτήσεων, εγώ αυτό που θέλω να σας πω σαν κλινικός επιστήμονας είναι πολλές φορές τα παιδιά του ακούνε αυτό, ότι υπάρχει εθισμός ή μπορεί να υπάρχει έντονη κόντρα με τους γονείς γύρω από αυτό και να λένε έλα μωρέ, βλακίες τώρα, σιγά τον εθισμό. Καθόλου βλακίες δεν είναι. Εμείς που ασχολούμαστε με το κλινικό κομμάτι της επιστήμης για να γίνεται μία διάγνωση, έχουμε ένα εργαλείο, ένα βιβλίο που έχει όλες τις παθήσεις μέσα. Και η τελευταία του έκδοση, τώρα έρχεται και μια καινούργια, αλλά στην τελευταία στο DSM-5, υπήρχε μέσα και το κομμάτι του διαδικτυακού εθισμού. Άρα, δεν υπάρχει περιθώριο πλάκας εδώ πέρα. Πρόκειται πλέον για διαταραχή. Είναι μια υποκατηγορία εθισμού. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε, γιατί πολλές φορές τώρα και οι γονείς θα τα βάλουν με το PlayStation, θα τα βάλουν με τα social media, θα τα βάλουν με το tablet. Ποτέ η ουσία δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, το αλκοόλ έχει γίνει για να είναι εθιστικό. Ναι, το τσιγάρο έχει γίνει για να είναι εθιστικό. Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια. παιχνίδια έχουν γίνει για να είναι εθιστικά. Τα social media έχουν γίνει για να είναι εθιστικά. Γιατί όμως ένας άνθρωπος να εθίζεται και ένας άλλος να μην εθίζεται. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το τι γίνεται μέσα στο σπίτι και στο περιβάλλον του παιδιού. Πάρα πολλές φορές στις συνεδρίες βλέπω παιδιά τα οποία οι γονείς δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους και επειδή δεν αντέχουν τις φωνές, τη μουρμούρα μες στο σπίτι, πέφτουν με τη μούρη τις οθόνες και κλείνουν τις πόρτες γιατί δεν αντέχουν να συνυπάρχουν με τους γονείς τους. Βλέπω παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί εκφοβισμό να έχουν μετά αναπτύξει διαδικτυακό εθισμό. Γιατί? Γιατί μέσω αυτής της ενασχόλησης αποκτούν μια ταυτότητα. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, μπορεί να τρώει και λίγο παντόφλα και από εκεί και από τα φροντιστήρια, ότι προσπάθησε λίγο παραπάνω, μπορεί να λέει, να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να μην είμαι ο πρώτος μαθητής, να μην είμαι το 17, να μην είμαι το 18, είμαι όμως προ-game. Άρα εκεί που πάσχω, εκεί που χωλαίνω σε σχέση με τους υπόλοιπους, το κερδίζω μέσω της ταυτότητάς μου σαν game. Άρα, εγώ με όλη μου την καρδιά σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στο κομμάτι της αποκατάστασης του διαδικτυακού εθισμού, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχουν ταλαιπωρηθεί πολλοί γονείς, μου λένε, το έχω στείλει το παιδί μου σε 5-6 παιδοψυχολόγους, δεν γίνεται τίποτα. Χρειάζεται εξειδίκευση. Όπως αν σας πόναγε το πόδι σας, δεν θα πηγαίνετε σε καρδιολόγο, έτσι και το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξειδίκευση. Και προς Θεού, όχι λογικές, καρότου και μαστίγιου. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω σήμερα με όλη μου την αγάπη σαν tip προς εσάς, αν η ίδια αντιμετωπίζετε ένα θέμα διαδικτυακού εθισμού ή το παιδί σας, είναι ότι πρέπει να ακολουθείτε τη λογική της δίαιτας. Αν ένας άνθρωπος πρέπει να χάσει κιλά, δεν θα του πεις το ράβεις, δεν θα φας τίποτα, γιατί με μαθηματική ακρίβεια αυτό θα αποτύχει. Θα το κάνεις μία μέρα, δύο μέρες, την τρίτη θα πας και θα φας 30 κιλά τούρτα. Τι κάνεις όμως? Κόβεις θερμίδες και τις αντικαθιστάς με κάτι πιο υγιεινό, με τούρτα και λαχανικά. Άρα έτσι και στην τεχνολογία, αν βλέπουμε ότι ένα παιδί ή εμείς ασχολούμαστε όλη την ημέρα με το να βλέπουμε τα βιντεάκια στο Instagram ή τα story, αρχίζουμε να μειώνουμε και να περιορίζουμε την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Αντικαθιστούμε λοιπόν το περιεχόμενο με κάτι πιο ποιοτικό και μετά σιγά σιγά έρχεται και το κομμάτι της ποσότητας. Και πάμε και στον 10ο κανόνα να σας τον δώσει ο κύριος Φακανάκης σε σχέση με τα προσωπικά μας δεδομένα για να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις σας που είναι και το ζουμί της όλης υπόθεσης.
1: Και ερχόμαστε τέλος στον τελευταίο μας κανόνα για σήμερα. Προσέχουμε τι δίνουμε και πού το δίνουμε. Δυστυχώς τα προσωπικά μας δεδομένα, τα προσωπικά μας δεδομένα που κάποιοι νομίζουν, εντάξει, τι έγινε, εγώ ποιος είμαι, γιατί κάνω. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν τα δεδομένα μας και τα οποία τα μοσχοπουλάνε και τα έχουν ως χρυσό. Τα big data, τα δεδομένα μας αυτά είναι χρυσός. Κάποιοι τα παίρνουν, τα εκμεταλλεύονται, τα επεξεργάζονται και πάνω απ' όλα θα ξέρετε κάτι, ότι είναι ό,τι χειρότερο μέσα σε μια κοινωνική δικτύωση να έχεις καταγράψει τα πάντα όλα, τι πιστεύεις, πού πας, τι κάνεις, ποια είναι η ομάδα σου, ποια είναι τα πολιτικά σου φρονήματα, ποιο είναι το κινητό σου, ποιο είναι το σταθερό σου, τι έκανες, τι δεν έκανες. Όλο αυτό το δέντρο του καθενός μας είναι χρυσάφι στα πορτοφόλια των άλλων. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε όλοι στο Facebook, τι έχουμε υπογράψει? Ότι τα δεδομένα μας αυτά τα έχει για πάντα η εταιρεία Facebook και τα κάνει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν, εσύ καλέ μου φίλε, μπορεί στο Messenger να είσαι αγκαλιά και να μιλάς με το κινητό σου και να λες ό,τι θέλεις και κάποια στιγμή να πεις φεύγω από το Facebook, γεια σας. Οι άνθρωποι όμως αυτοί τα έχουν όλα και τα έχουν όλα κανονικά πάρει και τα έχουν μέσα στο χώρο τους. Big data είσαι ο χρυσός. Από την άλλη πλευρά, είναι αδιανόητο μέσα στη δικτύωσή μας, στο Facebook π.χ. να λέμε εγώ θα πάω 8 με 18, θα πάω στην Αράχωμα και θα κάνω σκι, ή 8 με 12. Και να πάει ο κλέφτης 9 με 11 στο σπίτι σου να σου κάνει διακοπές και να σου πάρει ό,τι έχεις μέσα και δεν έχεις. Και αν πας πιο νωρίς να συγκυρίσεις, να σε κατσαδιάσει κιόλας γιατί γύρισες νωρίτερα από όσο έχεις γράψει στο Facebook και στο status. Αυτά και άλλα πολλά τραγελαφικά, ή όπως να είσαι κάπου και να γράφεις όπως γράφουν οι περισσότεροι. Τώρα είμαι εδώ, κάνω check-in στο μαγαζί τάδε και τρώω ένα ωραίο μουσακά. Ή τρώω ένα ωραίο παστίτσιο ή τρώω μια ωραία μπριζόλα. Να φωτογραφία μπριζόλα, food porn που λέει εδώ και η φίλη μου Κέλλη, πορνογραφία των φαγητών και στη συνέχεια όλα αυτά να κοινοποιούνται προς τα έξω. Αυτό θα ξέρετε κάτι ότι είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι πρέπει να σταματήσουμε να βγάζουμε στον αέρα τα προσωπικά μας δεδομένα. Τώρα η Κέλλη και εγώ είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τυχόν απορίες σας και να σας πούμε και να εξειδικεύσουμε και κάποιες έννοιες που δεν έχουμε προλάβει παράλληλα μέσα από τις ερωτήσεις που εσείς θα μας κάνετε. Πιστεύω ότι είμαστε εντός χρόνου, 45 λεπτά ήταν η ομιλία μας και τώρα είναι οι ερωτήσεις, το πιο κέριο για μένα σημείο σε κάθε εκδήλωση.
0: Αφού σας ευχαριστήσουμε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι γίναμε όλοι πλουσιότεροι, σίγουρα όλοι έχουμε βάλει στο μυαλό μας την ασφάλειά μας με έναν άλλο τρόπο σε σχέση με αυτό που το είχαμε όταν ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ωραίο σεμινάριο. Ως άνθρωπο και ως γονιό με συγκλώνησε στρατηγική ιστορία που περιγράψατε για την 12χρονη κοπέλα που βρέθηκε απέναντι σε έναν ηλικιωμένο κύριο που προφανώς και σκοπό να την μεταλλευτεί. Και το ερώτημα που δημιουργήθηκε σε μένα αλλά και σε πολλούς από αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα είναι τι θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ η οικογένεια, πώς μπορούσε να προστατευτεί. Πλέον ο κίνδυνος έρχεται μέσα στο σπίτι μας με το τάμπλετ του παιδιού, με το κινητό. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ, πώς θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αυτό καλύτερα από την οικογένεια, να μην συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Θα ξέρετε κάτι, η οικογένεια, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να αποτρέψει το παιδί από το να πάει έξω. Εάν η οικογένεια απαγορεύσει το παιδί να έχει δικτύωση και να έχει, τάμπλετ ή την να έχει το τηλέφωνο, έχασε το παιχνίδι. Η οικογένεια λοιπόν όφιλε και οφείλει η οικογένεια μαζί με το σχολείο να μάθει στο παιδί κανόνες. Αυτό που κάνουμε σήμερα, να μάθει στο παιδί, το παιδί δεν έρχονται εγώ και μου λένε εγώ θέλω να παρακολουθήσω την κόρη μου, το γιο μου, να του βάλω κορυγούς, ψήρες, να το μπριζώσω, να. Είμαι ο μόνος που βγάζω σπυράκια όταν ακούω τη λέξη να κοριάσω το παιδί μου. Το παιδί μας δεν είναι κακοποιός να το παρακολουθούμε. Έχουμε υποχρέωση σαν γονείς και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και εσείς που είσαστε κάθε μέρα μαζί με τα παιδιά να μιλάτε με τα παιδιά σας και να μαθαίνετε τους κανόνες εμπλοκής. Και αν το παιδί σας έχει ένα πρόβλημα να μιλάει μαζί σας και όχι να κάνει του κεφαλιού του. Με απλά λόγια, όλα λύνονται μέσα από κανόνες και όχι μέσα από παρακολουθήσεις. Έτσι, εάν το παιδί, η μικρή σοφούλα ήξερε ότι όταν πάει ένα ραντεβού στα τυφλά κινδυνεύει η ζωή της από το να μιλάει με τον Ερμή και να της βγει ο δράκος, δεν θα το έκανε, πιστέψτε με. Η κοπέλα δεν ήξερε αυτή την εμπλοκή. Δεν ήξερε ότι πίσω από τον Ερμή κρύβεται ο δράκος. Τι για δράκο μιλάμε. Ότι γλίτωσε χάρη στην ευφυΐα της, είχε ευφυΐα το κορίτσι και πήρε μαζί τρία παιδιά 14χρονα από το σχολείο και πήγαν σε στήλ καβαλέ δίπλα οι άλλοι. Και οι άλλοι έσπρωξαν τον εντός εισαγωγικών κύριο αυτόνα, έπεσε κάτω, δεν μπορούσε να αντισταθεί. 75-80, μην πω τη φράση την άλλη που δεν θέλω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και έπεσε κάτω και έφυγαν τρέχοντας στα στενά της πλατείας Κολονακίου. Αν την πω για την πλατεία.
0: Μας ζητήθηκε λίγο να διευκρινίσουμε τους όρους σκοτεινό διαδίκτυο. Η λέξη σκοτεινός ακούγεται τρομακτική για εμάς που δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα.
1: Ναι. Η λέξη σκοτεινό διαδίκτυο και κανονικό διαδίκτυο έχει να κάνει με το ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο για να μπεις πρέπει να κάνεις μια ειδική διαδικασία τέτοια έτσι ώστε ο κάθε χρήστης του διαδικτύου, όλοι μας τώρα εδώ που είμαστε, έχουμε ένα ηλεκτρονικό ίχνος. Απόψε όλοι μας έχουμε ένα ίχνος, το οποίο ίχνος αν το αναλύσουμε φτάνει στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ τώρα από εδώ που είμαι κάνω μία κίνηση άσχημη, εκβιάσω κάποιον, εξυβρίσω κάποιον, απειλήσω μέσα από το διαδίκτυο, απειλώ κάποιον, γράφω. Βρε τάδε, είσαι έτσι, έτσι και έτσι. Λοιπόν, τη στιγμή εκείνη, εάν το πάνε αυτό το δημοσίευμα που κάνω εγώ στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η δίωξη θα βρει ότι πίσω από αυτό το δημοσίευμα είναι ένα ηλεκτρονικό ίχνος, ένας αριθμός που ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον κύριο Σφαγιανάκη. Στο σκοτεινό διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός που με αντιστοιχεί εμένα. Στο σκοτεινό διαδίκτυο, για να μπεις μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, θα πρέπει να κάνεις μία διαδικασία που σου αφαιρεί το ηλεκτρονικό ίχνος που έχεις και σου δίνει ένα ψεύτικο ίχνος, για να μπορέσεις μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο να είσαι ανώνυμος.
0: Άρα η διαφορά του deep web από το dark web, επειδή σας λέω δεν τα καταλαβαίνουμε,
1: ποτίστε μας εδώ. Η διαφορά του deep και του dark είναι ότι στο ένα διαδίκτυο είναι όταν εγώ έχω μία ομάδα πραγμάτων και τα βάζω μέσα, και για να μπουν μέσα όσοι μπουν θέλουν κωδικό, δηλαδή δεν μπορείς να μπεις μέσα εσύ. Κάνω μία εταιρεία, η οποία εταιρεία έχω μέσα 500 μέλη. Τα 500 μέλη μόνο αυτά εξυπηρετούνται. Βάζεις κωδικούς και μπαίνεις, εισέρχεσαι μέσα. Όταν λοιπόν εισέρχεσαι μέσα με τους κωδικούς, τότε πας σε ένα άλλο διαδίκτυο. Δεν είσαι στο ανοιχτό διαδίκτυο που είμαστε όλοι μας τώρα εδώ. Όμως αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο dark, το οποίο για να μπεις μέσα, παίρνεις ένα ηλεκτρονικό ίχνος από το Tor. Το Tor είναι το διόνιο root, είναι ένα κρεμμύδι που βγάζει δισεκατομμύρια ίχνη. Και έτσι λοιπόν εγώ είμαι από την Αθήνα και παίρνω μία IP από τη Βραζιλία και φαίνομαι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, εκεί που είναι όλες τις παρανομίες που είπαμε πριν, ότι είμαι από τη Βραζιλία. Δεν φαίνομαι ότι είμαι από την Αθήνα. Και ο λόγος είναι προστασίας αυτών που μπαίνουν μέσα εκεί. Προστατεύει λοιπόν αυτούς που μπαίνουν μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο για πολλούς λόγους. Και τώρα θα μου πει κάποιος, και η αστυνομία τι κάνει? Για ποιο λόγο το έχει αυτό? Εγώ θα σας πω, θα σας απαντήσω ότι και εκεί μέσα έχουν συλληφθεί άτομα, και εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, είσαστε όλοι έξυπνοι και πονηροί, για να συλλαμβάνονται άτομα που αλλάζουν την IP τους και δεν φαίνεται η κανονική IP, καταλαβαίνετε ότι κάποια προβοκάτσια παίζεται και μας ελέγχουν με το δικό τους τρόπο πάλι και εκεί μέσα. Όμως εγώ οφείλω να πω ένα πράγμα, ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο, για να μπεις μέσα στο βαθύ, στο σκοτεινό, στο deep, δεν έχεις το δικό σου ηλεκτρονικό ίχνος, απλώς παίρνεις ίχνος από το Tor, το διόνυρο root, το οποίο αυτό Tor είναι μια ειδική διαδικασία που δεν είναι τη στιγμή, για να τη μάθουμε τώρα εδώ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας, ποιος είναι πιο κατάλληλος. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποια επικίνδυνα παιχνίδια, θυμάμαι κάποια μπλε φάλαινα από ό,τι μου αναφέρουν εδώ, το θυμάμαι όμως και εγώ. Έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα ή ακόμα υπάρχουν αυτού του είδους οι κίνδυνοι? Μάλιστα.
1: Εγώ διερευνώ τώρα ένα θάνατο ενός παιδιού που πρέπει πίσω να είναι από ένα παιχνίδι και δεν το ξέρει κανείς και σας το λέει ευθέως. Διερευνώ, κάνω μία έρευνα. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό, μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Και ερευνούμε και τέτοια πράγματα τα οποία δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα από σκοτεινά παιχνίδια. Δυστυχώς το λέω. Όχι στη χώρα μας, στη χώρα μας είναι τα ελάχιστα. Αλλά στον κόσμο γενικώς έχουν χαθεί ψυχές, έχουν χαθεί παιδιά, έχουν χαθεί άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν τα challenges, οι προκλήσεις είναι τέτοιες που το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την πρόκληση από την κανονικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι να τα βάζουν να κάνουν challenges. Η κυρία Ιωάννου θα σας τα πει και αυτή, γιατί είναι ψυχολόγος δράσης και όχι της καρέκλας και του κουζουριού. Είναι μια ψυχολόγος η οποία δουλεύει καθημερινά και αφουγκράζεται γονείς εκατοντάδες, όταν το τηλεφωνικό κέντρο του CSI δέχεται 2.000 κρίσεις τη μέρα, που δεν τις δέχονται κρατικές υπηρεσίες και εδώ μεσά. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πράγματα κάθε μέρα, το μένει τρελά, και ακούμε πράγματα τα οποία δυστυχώς θέλει πολύ προσοχή το παιδί το απέσει στο διαδίκτυο.
0: Κυρία Ιωάννη.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω σαν κλινική εγκληματολόγος εδώ πέρα ότι πολλές φορές, ακόμα και με την υπόθεση Γκαλίντο που είχε κυκλοφορήσει με αυτή την φάτσα, με το, έτσι, το περίεργο, το χαμόγελο, για να το καταλάβουν και οι γονείς και τα παιδιά, δεν βγήκε ούτε ο Σφακενάκης ούτε η Ιωάννου να πούνε ότι υπάρχει ένας κύριος που μοιάζει μισός Μίκι Μάους, μισός άνθρωπος, και αυτός προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία, όπως λέμε οι εγκληματολόγοι, copycat crime, που τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας διεστραμμένος νους έχει ξεκινήσει αυτό. Και μετά από αυτό παρασύρονται κι άλλοι. Άρα ένα παιδί τώρα που είναι εκεί στην προεφηβεία, εφηβεία, και του κινεί το ενδιαφέρον το να πω κάτι τρομακτικό, να συζητήσω για ένα λαϊκό μύθο, να πω κάτι για ένα challenge, θα μπει στη λογική να φτιάξω ένα ψεύτικο προφίλ και να στείλω σε έναν συμμαθητή μου ή σε μια φίλη μου για να δω αν θα τις αρρώσει. Και το κάνουνε πώς παλιά χτυπάγαμε τα κουδούνια, να σας το πω έτσι, αλλά καμία σχέση η επικινδυνότητα της μίας πλευράς με αυτό που γίνεται σήμερα, γιατί δεν ξέρεις σε ποιο παιδί θα απευθυνθείς και ποια είναι η ευαλωτότητά του. Άρα αυτό που πρέπει να κρατάμε εμείς σαν γονείς και να μας παραξενεύει και από την πλευρά του θύματος και του θήτη είναι αν βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει πολλά διαφορετικά προφίλ και χειρίζεται, δηλαδή να έχει 5 λογαριασμούς στο Instagram, ας πούμε, να έχει διαφορετικές διευθύνσεις, ή όταν μπαίνουμε στο δωμάτιο να κάνει απότομες κινήσεις, να κλείνει τις οθόνες, να απομακρύνει το κινητό. Αυτά είναι σημάδια, έτσι, red flags, όπως ονομάζουν.
0: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή social στα οποία να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Αυτή η ασφάλεια από τα social, όπως περιγράφηκε, από ό,τι κατάλαβα κάπως από αυτούς που μας παρακολουθούν, νιώσανε διαφορετικά από ό,τι πιστεύαν σήμερα για τα social media τους. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο εξειδικευμένο. Ανεβάζουμε εμείς ότι πήγαμε διακοπές κάπου. Κινδυνεύουμε τόσο σοβαρά πράγματι. Δεν έχω την κλειστή ομάδα των φίλων μου. Αυτοί μόνο δεν το βλέπουν αυτή τη δημοσίευση. Ή τι βλέπουν κι άλλοι και δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, πείτε μου, ναι.
1: Θα ξέρετε κάτι, ότι όταν έχουμε μια κλειστή ομάδα 50-100-200 άτομα, στην κλειστή ομάδα λέω ότι δείχνω, πρέπει να ρυθμίζω εγώ ποια είναι σε δημόσια θέα, ποια είναι σε κλειστή θέα, ποια είναι έτσι, ποια είναι αλλιώς, ποια είναι η γουβέτση. Με λίγα λόγια, ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος να κάνει τις ρυθμίσεις αυτές και να ξέρει πού λέει τι και τι κάνει πώς. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν με τις κλειστές ομάδες να παίζουν και να βάζουν άλλα κλειστά και άλλα ανοιχτά. Με απλά λόγια. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι σε κοινωνικά δίκτυα. Ένα. Δεν ξέρουμε τον τρόπο λειτουργίας. Δύο. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ένα. Ότι αν κάποιος θέλει να μας δει, θα μας δει όπου και αν είμαστε. Είτε σε κλειστή είτε σε ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, να μπούμε σε ένα κλειστό δίκτυο ατόμων, να παρισφρήσουμε μέσα κι εμείς. Αρκεί να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα, πες από το hacking. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Κανείς δεν γεννήθηκε σοφός. Έτσι λοιπόν, όλα γίνονται με την εξοικείωση. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κοινωνική δικτύωση, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τίποτα. Δεν πρέπει στα messenger να γράφουμε. Αυτά που γράφουμε μπορούμε κάποια μέρα να τα βρούμε μπροστά μας. Να κλείσουμε το Instagram, να κλείσουμε το Facebook και μετά από 10 χρόνια να τα δούμε μπροστά μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένα παιδί, ένας μαθητής των φροντιστηρίων που κάνει σας, να είναι αριστούχος, να πάρει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μάστερ διδακτορικό, να βάλει το βιογραφικό του με τα διδακτορικά του, με τους σκόπους που έχει κάνει για να γίνει αυτός που έγινε, και να μην τον παίρνουν πουθενά. Πουθενά όμως. Έχει συμβεί, έχω τώρα 3 υποθέσεις που διερευνώ τέτοιες. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί στα 13, 14, 15 έγραφε πράγματα στη δικτύωση, την κοινωνική δικτύωση, τα οποία είναι τροφοπέδι για την πρόσληψή του. Και τα παίρνουν πολύ σοβαρά οι εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν σήμερα άτομα. Έτσι λοιπόν, δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο το ωραίο βιογραφικό που μαθαίνουμε, ειδικά μαθήματα, πώς να γράφουμε τα βιογραφικά μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται η ώρα της κρίσης και ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και στη δικτύωσή μας, το έχουν μπροστά τους και βλέπουν ωραίο βιογραφικό εδώ, αλλά αυτός είναι λίγο ανήσυχος. Αυτός θα μας κάνει ζημιά αντί να μας κάνει καλό. Αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός έχει τέτοιες πεποιθήσεις. Με λίγα λόγια, αυτά που γράφουμε στη δικτύωση ίσως βγουν τροχοπέδι στη ζωή μας και στην καριέρα μας. Και όταν το καταλάβουμε, τρέχουμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Reputation management είναι μια ειδικότητά μου μέσα στον ιδιωτικό βίο που κάνω. Ένα σας λέω, άνθρωπος τραπεζίτης 60 από το εξωτερικό μου ήρθε για να του κάνω το reputation εγώ, γιατί δυστυχώς τον είχαν έτοιμο για διώξιμο, για κάτι που βρήκαν τυχαία ή κάποιος το έστειλε εκεί που δούλευε. στον τομέα στο εξωτερικό που δούλευε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Σας λέω ένα πράγμα. Ότι όλα δυστυχώς που είναι γραμμένα στο διαδίκτυο, είτε βρώμικα, είτε αλητίες, είτε έντεχνα, είτε μας ξέφυγαν, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των εταιριών που κάνουν προσλήψεις.
0: Κύριε Σφαγενάκη και κυρία Ιωάννου, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την σημερινή παρουσία σας εδώ κοντά μας, κοντά στους γονείς και στα παιδιά. Νομίζω ότι φεύγουμε πολύ σοφότεροι σήμερα από αυτή την διαδικτυακή παρέα. Προφανώς και θα γίνει θεσμός για τα φροντιστήριά μας. Αποτελεί μια σημαντική δράση για το πολυτιμότερο που έχουμε όλοι και το πολυτιμότερο για μας όλους είναι τα παιδιά μας. Δεν έχω πάλι λόγια να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ θέλω να πω κλείνοντας ότι σας ευχαριστώ ειλικρινώς από τα βάθη της καρδιάς μου και το λέω και το εννοώ. Θα ξέρετε ότι αυτό που προσφέρετε στις οικογένειες των παιδιών σας είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Θα το αξιολογήσουν μόλις ηρεμήσουν και κλείσουμε τους υπολογιστές. Και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι κάθε χρόνο με την κίνησή σας αυτή χαράζεται μια νέα χρονιά και ένα νέο όραμα για τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας και στα φροντιστήριά σας. Γιατί το όραμα το χτίζουμε και το ξανακτίζουμε και το φτιάχνουμε. Έτσι λοιπόν μέσα από τη γνώση αυτή θα θωρακίσουν το όραμά τους παράλληλα που μπορεί να κάνουν και διάφορες τροποποιήσεις. Έχω το λόγο μου που το λέω αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όσους μας παρακολουθήσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις αναλύσεις εδώ που κάνουμε των ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Πρόκειται για απομαγνητοφωνημένα κείμενα ομιλιών με τον τίτλο «Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος», υποτιτλιζόμενο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε». Ο γέροντας, μιλώντας για τα παιδιά και τους γονείς, συμβουλεύεται και δύο εγχειρίδια που μας έρχονται από τη Δύση. Συχνά θα τα ακούτε αυτά, διότι αναφέρουμε άρθρο που βρίσκονται σε αυτά τα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις δίπτυχο στην Αθήνα το 1965, αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρ, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Από καιρούς καιρών ο γέροντας συμβουλεύεται άρθρα αυτών των συγγραφέων και μας τα αναλύει ο ίδιος προς ωφέλεια πνευματική αλλά και πρακτική, διότι τα θέματα μεταξύ γονέων και παιδιών έχουν έτσι μια πρακτική όψη την οποία πολύ αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε και σε συχνά σφάλματα. Τέταρτον, η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια είναι οι λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Υπάρχουν τέσσερις λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Και έχουμε αναλύσει τους τρεις τρόπους και μένει ο τέταρτος. Να κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ο πρώτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Πρώτον. Ο δεύτερος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της υπεροχής. Ο τρίτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού είναι η τάση για εκδίκηση. Και ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια, αδιαφορία πλήρης δηλαδή. Αλλά για να προχωρούμε, ας δούμε και τον τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιούν τα εντελώς αποθαρρυμένα παιδιά για να επιβάλλουν τρόπον τεινά τον εαυτό τους. Ένα παιδί 8 χρονών, μας λέει ο αρθρογράφος μας, συναντούσε δυσκολίες στο σχολείο. Σε μια διάλεξη ο δάσκαλος είπε στη μητέρα πως ήταν πολύ κακός στην ανάγνωση, βρισκόταν πίσω σε όλα τα θέματα και δεν φαινόταν να καταφέρνει τίποτε όσο και αν προσπαθούσε και παρόλη τη βοήθεια που του έδινε εκείνος ο δάσκαλος. «Τι δουλειές κάνει στο σπίτι ο γιος σας για να σας βοηθήσει?», ρώτησε ο δάσκαλος. «Έπαψα να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», απάντησε η μητέρα. «Δεν θέλει να κάνει τίποτε. Και αν κάνει, είναι τόσο αδέξιος και τα καταφέρνει τόσο άσχημα, ώστε δεν του ζητώ τίποτε πια». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας απέναντι ενός παιδιού το οποίο εκδηλώνεται έτσι. Έχουμε εδώ έναν τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει, όπως νομίζει, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια απραξία. Η τέλεια τρόπον τεινά ανεπάρκεια. Το παιδί πιστεύει πια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και αυτό το χρησιμοποιεί ως όπλο για να μπορέσει να επιτύχει εκείνο το οποίο επιζητεί. Νομίζει δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκει κάποια θέση μέσα στην οικογένεια. Χρειάζεται πάρα πολύ ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος, όταν βλέπουν ένα τέτοιο παιδί το οποίο δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτε, το οποίο εκδηλώνεται με πολύ τεμπελιά, το οποίο νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, σωστό, ή και όταν κάνει κάτι το κάνει λανθασμένα, το κάνει, όπως λέει εδώ η μητέρα, πολύ αδέξια, πολύ λαθεμένα, το κάνει κατά έναν τρόπο που δεν υποφέρει κανείς να βλέπει αυτό το έργο του, αυτή την πράξη του. Χρειάζεται λοιπόν είτε δάσκαλος, επαναλαμβάνω, είναι κανείς, είτε γονέας, όταν έχει να κάνει με ένα τέτοιο παιδί, να μην σπέβδει αμέσως να βγάλει το συμπέρασμα ότι το παιδί αυτό είναι όντως τέτοιο, ούτε να αποθαρρύνεται και να πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε με αυτό το παιδί. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να ανακαλύψει βαθύτερα τι είναι εκείνο που κάνει το παιδί να αφήνεται σε αυτή την αδράνεια, να αφήνεται σε αυτή την ακινησία, να αφήνεται σε αυτή την τεμπελιά και ανάλογα να του φερθεί. Να το βοηθήσει δηλαδή και να το βγάλει από την αποθάρρυνση, να το βγάλει από αυτή την κατωτερότητα, από αυτή τη μειονεξία την οποία απέκτησε και την οποία χρησιμοποιεί ως όπλο για να επιβάλλεται. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ένας τέτοιος άνθρωπος και μεγάλος ακόμη, όχι μόνο ένα μικρό παιδί, προτιμάει να μην κάνει τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο που καταφέρνει κάπως να περισσώσει τον εαυτό του ανάμεσα στους άλλους, παρά με το να κάνει κάτι που δεν έχει χαρακτήρα τέλειο, που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πολύ καλός στους άλλους και έτσι να εκτεθεί. Δεν είναι λίγοι, εξ όσων εγώ γνωρίζω, εκείνοι οι οποίοι και μεγάλοι ακόμη, άσχετα αν δεν φτάνουν εντελώς στο άκρο, πάντως αποφεύγουν να κάνουν τούτο, αποφεύγουν να κάνουν το άλλο, αποφεύγουν να ενεργήσουν έτσι, αποφεύγουν να ενεργήσουν αλλιώς. Όχι γιατί τάχα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αλλά γιατί αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι τόσο τέλειο όσο θέλουν να είναι και έτσι θα εκτεθούν στους άλλους. Και δεν θέλουν να εκτεθούν. Θέλουν οι άλλοι να έχουν μια καλή ιδέα για αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει στα μικρά παιδιά.

Ένα τέλεια αποθαρρυμένο παιδί εγκαταλείπει τον αγώνα. Αισθάνεται πως δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας με κανέναν τρόπο, με ωφέλιμα ή ανώφελα μέσα. Γίνεται αδέξιο και μεταχειρίζεται την αδεξιότητά του εξογκώνοντας κάθε πραγματική ή φανταστική αδυναμία ή έλλειψη για να αποφύγει κάθε εργασία όπου η αποτυχία που περιμένουν από αυτόν θα τον βάλει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Προτιμά να μην κάνει τίποτε παρά να κάνει κάτι και να αποτύχει. Αυτό θα είναι ακόμη χειρότερο. Το φαινομενικά ηλίθιο παιδί είναι συχνά ένα αποθαρρυμένο παιδί που μεταχειρίζεται τη βλακεία σαν ένα μέσο για να αποφύγει κάθε προσπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ένα παιδί κάπως ηλίθιο, μπορεί καθώς συμπεριφέρεται κατά έναν βλακώδη τρόπο να φαίνεται ότι είναι τέτοιο ενώ δεν είναι. Τα παιδιά αυτά είναι σαν να λένε «Αν κάνω οτιδήποτε θα ανακαλύψετε πόσο ανάξιος είμαι, γι' αυτό αφήστε με ήσυχο». Αισθάνεται το παιδί ότι είναι πολύ ανάξιο και σκέπτεται «Αν κάνω κάτι, ακόμη πιο πολλοί θα καταλάβουν ότι είμαι ανάξιο, τουλάχιστον ας μη φανεί αυτό το πολύ». Τέτοια παιδιά δεν βάζουν πια τους άλλους στην υπηρεσία τους, απλώς εγκαταλείπουν τον αγώνα. Κάθε φορά που η μητέρα φτάνει στο σημείο να λέει «Βαρέθηκα. Δεν υπάρχει λόγος να το ζητώ να κάνει οτιδήποτε». Μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιη πως αυτό ακριβώς ήθελε και το παιδί να την κάνει να νιώσει. Είναι σαν να λέει το παιδί «Παράτησε τα μητέρα. Δεν ωφελεί σε τίποτε. Είμαι ανάξιος και χωρίς ελπίδα. Μη με ενοχλείς πια». Η εικόνα βέβαια που έχει το παιδί για τον εαυτό του είναι μια λανθασμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί ύστερα από μια σειρά από εμπειρίες όπου εκείνο είδε εμπόδια ανυπέρβλητα και έτσι έχασε το θάρρος του. Φυσικά, για να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιδί δεν φταίνε λιγότερο οι γονείς. Φέρουν και αυτή η ευθύνη. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τέτοιος ή τέτοιος με αυτές ή εκείνες τις αδυναμίες, με αυτήν ή με εκείνη την προσωπικότητα, με αυτήν ή με εκείνη την καταβολή. Άλλο παιδί αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με περισσότερη άνεση. Άλλο δεν αντέχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και τα διάφορα προβλήματα, όπως το πρώτο παιδί, και αποτυγχάνει, πέφτει έξω και αυτό το κάνει να αποθαρρύνεται. Αποθαρρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του, φτάνει σε απραξία, σε αδράνεια και το παίρνει αυτό πλέον ως όπλο τελικά για να περισσώσει έστω κάτι. Διότι όσο κάνει κάτι, τόσο εκτίθεται στα μάτια των άλλων και μάλιστα όταν έχει μια μητέρα που του λέει «Τι αδέξια που τα κάνεις, καθόλου δεν τα κάνεις σωστά. Εσύ θα προκόψεις, εσύ θα κάνεις σπίτι». Γι' αυτό λέμε ότι φέρουν ευθύνη και οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι. Για να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση, δεν φέρει μόνο του την ευθύνη, αλλά φέρουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν το βοηθούν για να βγει από αυτή την αποθάρρυνση. Αυτοί είναι οι τέσσερις λανθασμένοι σκοποί, οι λανθασμένες επιδιώξεις των παιδιών που κρύβονται πίσω από τις ενεργίες τους. Είναι οι τέσσερις λανθασμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν τα αποθαρρυμένα παιδιά για να μπορέσουν να βεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε σε καμιά περίπτωση αν πούμε στο παιδί ποιος υποπτευόμαστε πως είναι ο λανθασμένος σκοπός του. Αλίμονο εάν κάποια μητέρα επισημάνει στο παιδί της «Το παιδί μου φέρεται έτσι διότι ζητάει την άτοπη προσοχή ή διότι κάνει αγώνα υπεροχής ή διότι έχει τάση εκδικητικότητος» και το καθίσει κοντά της και του πει «Άκουσε παιδί μου, ξέρεις γιατί τα παθαίνεις αυτά, διότι το και το». Αυτά να τα καταλάβει η μητέρα πρέπει, αλλά όχι να τα πει στο παιδί. Βέβαια, ένας που είναι ειδικός σε αυτά μπορεί με τρόπο και σιγά σιγά και με τον καιρό να βοηθήσει το παιδί πιο ρεαλιστικά και πιο καθαρά. Αλλά μια μητέρα, ένας δάσκαλος που δεν έχουν καμιά ειδικότητα πάνω σε αυτά τα θέματα, καλό είναι οι ίδιοι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να βοηθήσουν το παιδί με τον τρόπο που μπορούν να το βοηθήσουν. Όταν καταλάβουμε πως ένα παιδί ζητά την προσοχή μας σε στιγμή ανάρμοστη, μπορούμε να μην υποκύψουμε στις απαιτήσεις του. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι και κάπως απλά. Τι νόημα θα είχε να ζητούν την προσοχή μιας μητέρας που εξαφανίζεται? Όταν η μητέρα κάνει πως δεν ακούει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Θυμάστε το παράδειγμα της κορούλας που έλεγε «Μαμά, έλα να παίξουμε» και αυτή απαντούσε «Ναι παιδί μου, έρχομαι σε λίγο». Όταν λοιπόν κάνει πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν ακούει,
δεν θα ενοχληθεί από το παιδί, διότι το παιδί ενοχλεί, εφαρμόζει τον τρόπο του, εφαρμόζει το μέσο του, επιδιώκει το σκοπό του, εφόσον βλέπει πως υπάρχουν ελπίδες να ασχοληθεί ο άλλος μαζί του. Όταν δει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες, θα παραιτηθεί. Όταν βρεθούμε μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί, μπορούμε να αποσυρθούμε από το πεδίο της μάχης και να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λάβει θέση στον αγώνα. Ποια μάνα όμως μπορεί να το κάνει αυτό? Μακάρι η μητέρα, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο κάθε μεγαλύτερος να μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι του παιδιού. Την ώρα δηλαδή που ως εκεί πάνω σου ανεβάζει τα νεύρα και σε κάνει να εξάπτεσαι, μακάρι την ώρα εκείνη αν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σαν να μην συμβαίνει τίποτε και να μην μπεις στον αγώνα αυτό, στην πάλη αυτή, στη μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτό με το παιδί. Εάν δεν θα ανακατευθεί στον αγώνα που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, στον πόλεμο αυτό που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, κέρδισε στον πόλεμο. Ανακατεύτηκες? Όσο και αν το δείρεις, τελικά θα είναι αυτό ο νικητής, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει και την άλλη φορά. Τι νόημα έχει να είναι κανείς νικητής σε ένα άδεια νοπεδίο? Δεν θα επιδιώξει το παιδί να γίνει νικητής σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει, αφού βλέπει ότι η μητέρα, παρόλο που την προκαλεί από εδώ και από εκεί, διατηρεί την ψυχραιμία της. Δεν εξάπτεται, δεν αποφασίζει να το δείρει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να δει το παιδί ότι εδώ πόλεμος δεν υπάρχει. Εδώ εχθρός δεν υπάρχει να πολεμήσουμε. Όταν ένα παιδί ζητά να μας πληγώσει, ξέρουμε πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Αποφεύγουμε να νιώσουμε πληγωμένοι και αποφεύγουμε την εκδίκηση μέσω της τιμωρίας. Όπως στο τρίτο παράδειγμα που αναφέραμε, το παιδί που έκαψε το αδελφάκι του. Όταν ένα παιδί θέλει να μας πληγώσει, σημαίνει πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Και για να μην πάθουμε και εμείς τα ίδια, και για να μην το κάνουμε να προχωρήσει περισσότερο στο κακό και το πληγώσουμε περισσότερο, χρειάζεται να αποφύγουμε να νιώσουμε ότι μας πληγώνει, να αποφύγουμε δηλαδή να δείξουμε ότι καταλάβαμε αυτό το οποίο έκανε και να αποφύγουμε έτσι την εκδίκηση. Δηλαδή, την ώρα που οι δύο γονείς βρήκαν το ένα παιδί να καίει το άλλο, θα ήταν ίσως προτιμότερο να αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να είχε πέσει ένα κερί μόνο του πάνω στο χέρι του παιδιού και το έκαψε. Θα είχαν να τα βάλουν με κανέναν οι γονείς? Με κανέναν. Απλούστατα θα προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και τίποτε άλλο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο περισσότερα να πετύχαιναν για το μεγάλο παιδί, γιατί όλος αυτός ο λόγος γίνεται για το μεγάλο παιδί. Και μπορούμε να πάψουμε να είμαστε απογοητευμένοι από το ανάξιο εντός εισαγωγικών παιδί και να δημιουργήσουμε εμπειρίες όπου μπορεί να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Τι ωφελεί να εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν η μητέρα δεν πιστεύει πως είμαστε ανάξιοι? Όταν το παιδί με τον τρόπο του, δεν μπορώ τούτο, δεν μπορώ εκείνο, θέλει να δείξει στη μητέρα του ότι είναι ανάξιο και δει ότι η μητέρα δεν το προσέχει αυτό, αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε, σαν να μην ακούει το παιδί της, εξακολουθεί να πιστεύει το παιδί της μπορεί να κάνει αυτό, το παιδί της μπορεί να πετύχει εκείνο, το παιδί της μπορεί να κερδίσει το άλλο και του αναθέτει κάποια εργασία, σαν να μην συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τίποτε, τότε λέει ο συγγραφέας, τι ωφελεί στο παιδί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αφού η μητέρα δεν πιστεύει πως αυτό είναι ανάξιο, διότι εγκαταλείπει την προσπάθεια για να πείσει τη μητέρα του ότι είναι ανάξιο. Όταν όμως η μητέρα δεν το πιστεύει αυτό, το παιδί δεν θα παρατήσει το

Αυτά τα πράγματα, έτσι κάπως ξεκαθαρισμένα κατά αυτόν τον τρόπο, συμβαίνουν στα μικρά παιδιά. Στους εφήβους οι ίδιες τάσεις υπάρχουν, δηλαδή η τάση για άτοπη προσοχή, η τάση για υπεροχή, η τάση για εκδίκηση, η τάση για αδράνεια, αλλά επίσης υπάρχουν και σε ηλικιωμένους. Θα δείτε γιαγιάδες που κάτι τέτοια κάνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν στο περιβάλλον. Οι καημένες δεν βοηθήθηκαν και μεγάλωσαν έτσι. Αναφέραμε τις γιαγιάδες γιατί τους πιάνουμε όλους. Αφού μιλάμε για τα μικρά παιδιά και φτάνουμε στις γιαγιάδες, επομένως και στους εφήβους και στους νέους και στους ενήλικες, και σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αυτά είπαμε είναι έτσι ξεκαθαρισμένα στα μικρά παιδιά. Στους έφηβους οι εκδηλώσεις είναι κάπως διαφορετικότερες. Βέβαια τα κίνητρα, τα βαθύτερα ελαττήρια είναι πάλι τα ίδια, αλλά οι εκδηλώσεις είναι διαφορετικότερες. Όταν ένας έφηβος είναι πολύ συναισθηματικός, όταν έχει έναν παράδοξο συναισθηματισμό ή έχει κάτι νευρικότητες ή εκδηλώνεται κατά έναν αντάρτικο τρόπο και δεν υπακούει, δεν λογαριάζει κανέναν, λέτε και δεν καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος που ζει μέσα σε μια οικογένεια, δεν υπολογίζει ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδέρφια, ούτε οικογένεια, ούτε ότι ξοδεύονται οι άλλοι για να τον σπουδάσουν ή να τον μεγαλώσουν. Όταν λοιπόν ένας έφηβος έχει τέτοιες εκδηλώσεις και φαίνεται σαν να μην τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι έτσι. Έτσι φαίνεται, αλλά στο βάθος δεν είναι έτσι. Στο βάθος αυτός ο έφηβος, εκτός από τα παιδικά του χρόνια, έχει έναν λανθασμένο σκοπό. Ή θέλει να ελκύσει με αυτόν τον τρόπο την προσοχή, ή κάνει έναν αγώνα υπεροχής έναντι των άλλων, ή εκδηλώνει τάσεις εκδικητικότητος, πάλι ξεκινώντας

Έτσι, ζητάει ένα ποτήρι νερό, δηλαδή την αποκαθιστά, σέβεται τον εαυτό αυτής της γυναίκας και σαν να την μαθαίνει να σέβεται και ίδια τον εαυτό της, με την αίσθηση ότι μπορεί κάτι και αυτή να κάνει, μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Γι' αυτό λοιπόν, δίνοντας την αγάπη ο Χριστός στο πλάσμα του, έτσι, την αγάπη διότι είναι και δημιουργός του πλασματός του, δέστε πόσο όμορφα και αριστοκρατικά τη φέρεται. Δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, δώσ' μου να πιω νερό. Δηλαδή και εσύ κάτι μπορείς να κάνεις. Σαν να τη στερεώνει δηλαδή ψυχολογικά. Σαν να της δίνει ένα στερεωτικό ιστό στη ζωή της. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και αν είναι έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσουμε κάπως αλλιώτικα από ό,τι συνηθίζουμε, να βλέπουμε τα πράγματα, τα παιδιά μας και γενικά τους συνανθρώπους μας. Ο άλλος λέει ό,τι λέει, εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, ποιος ξέρει γιατί. Καλό είναι λοιπόν να μην πιάνεται κανείς από αυτό που βλέπει, αλλά να ψάχνει να βρει το βαθύτερο ελαττήριο και τελικά να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να γλιτώσει από αυτό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Προσωπικώς, επειδή προσπαθώ να έρχομαι σε επικοινωνία με παιδιά, διαπίστωσα ότι όταν κανείς κάπως έτσι τα εφαρμόζει, όπως τα λέμε εδώ, έχει επιτυχίες. Για προσπαθήστε και εσείς με τη σειρά σας και μήπως τυχόν θα έχουμε επιτυχίες και θα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα και έτσι με τη σειρά σας να με βοηθήσετε με τυχόν απορίες που θα έχετε ή με συμπληρώσεις.

να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεών του. Θα δούμε με παραδείγματα ότι είναι καλό οι γονείς να αφήνουν στα παιδιά τους να ζουν τις συνέπειες των πράξεών τους και με αυτόν τον τρόπο να διορθώνονται τα παιδιά και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν σε αυτά τούτο ή εκείνο, αλλά να καθιστούν κατά κάποιο τρόπο και αυτό το ίδιο το παιδί υπεύθυνο για αυτό το οποίο κάνει. Και άμα θέλει κάτι, ας το κάνει. Ως πότε όμως θα το κάνει? Ας αναφέρουμε για παράδειγμα ένα λάθος των γονέων στο θέμα του φαγητού των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό με παραδείγματα. Ο Άρης, 10 χρόνων, ξεχνούσε συχνά να πάρει το φαγητό του στο σχολείο. Μόλις η μητέρα ανακάλυπτε το φαγητό του, το πήγαινε και βεβαιωνόταν πως θα έφτανε ως αυτόν. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, εκείνη τον μάλωνε για την αφηρημάδα του και του υπενθύμιζε πόσο την καθυστερούσε από τις δουλειές της. Ο Άρης αντιδρούσε σε αυτά θυμώνοντας και εξακολουθούσε να ξεχνά το φαγητό του. Είναι κάτι που κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμβαίνει σε ορισμένα σπίτια, συμβαίνει σε ορισμένες οικογένειες. Το αντιμετωπίζουν αυτό το

πρόβλημα μερικές μητέρες. Εδώ θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί και το άλλο που συμβαίνει με πολλές μητέρες και το βλέπει κανείς και λέει «Μα τέλος πάντων, αυτή η μητέρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάνει ένα λάθος και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει». Μητέρες με το πιάτο και με το κουταλάκι στο χέρι πηγαίνουν πίσω από το παιδί. Πάει στην κουζίνα ο γιος, από πίσω η μάνα. Άντε φάει μια κουταλιά. Τρώει εκεί. Από εκεί στο δωμάτιο, από εκεί στη σκάλα, στην αυλή, άντε πάλι επάνω. Και τρέχει από πίσω η μητέρα. Υποθέτω ότι θα το έχετε δει αυτό, αν δεν το έχετε πράξει. Εγώ το είδα πάντως αρκετές φορές και είναι ένας τύραννος το παιδί σε αυτή την περίπτωση. Κάνει μια χαρά τη δουλειά του και δεν μπορεί να καταλάβει η μητέρα ότι το σωστό είναι να του πει «Παιδί μου, να το πιάτο. Κάθισε και φάει αν πεινάς. Θα αφήσω το πιάτο εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Αν δεν πεινάς, δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να φας με το ζόρι». Το λέμε και εμείς. Τι τους δίνεται, τρέχεται από πίσω με τα πιάτα το φαγητό. Άμα πεινάς, θα φάει. Άστο να μην φάει μία-δύο μέρες, να δεις πώς θα κάτσει να φάει. Μετά και θα φάει και εσένα στο τέλος. Το παιδί, από την πείνα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται δηλαδή το άτοπο ενδιαφέρον της μητέρας, τα παιδιά, και στην ουσία αποδεικνύονται δυνάστες της μητέρας τους. Όχι να το πει και μόλις δει ότι δεν έφαγε το παιδί, γιατί παιδί μου δεν έφαγες, και άντε να αρχίσει τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό προέρχεται από εσωτερική ανασφάλεια της μητέρας, ότι κάτι δίθεν θα πάθει το παιδί και άμα δεν φάει και τα λοιπά και θα αρρωστήσει. Και όλα τούτα. Όχι να αρχίσει λοιπόν τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό δεν στέκει. Όταν σηκώσει το πιάτο από το τραπέζι, μόλις περάσει η ώρα και δεν το ξαναβάλει, παρά όταν έλθει το βράδυ, θα καταλάβει το παιδί ότι δεν περνάνε αυτά που κάνει. Και θα σκεφτεί, αφού πεινάω, πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω τότε που τρώνε και οι άλλοι, τότε που είναι ώρα να φάω και δεν μπορώ να παίζω με τη μαμά μου. Η στάση των γονέων δηλαδή να βοηθάει το παιδί και όχι να λειτουργεί ως τιμωρία για το παιδί. Αυτός ο γιος, στο παράδειγμα που διαβάσαμε, είχε βρει τον τρόπο να τυρανάει τη μητέρα του. Ξέρετε, τι είδε για ποιους λόγους, λέτε και έχουν τα παιδιά μια τάση να τυρανούν τους γονείς. Έτσι φαίνεται. Δεν το έχει σε τίποτε ο γιος να ξεχνάει να παίρνει κατά κάποιο τρόπο επίτηδες το φαγητό στο σχολείο για να δει τη μαμά τρεχάτη από πίσω. Του αρέσει κιόλας να κάνουν το γονέα να τρέχει από πίσω. Και μολονότι εκείνη τον μαλώνει, του λέει ότι στενοχωρήθηκε, ότι άλλη φορά θα τον αφήσει νηστικό, αυτός ξεχνάει να πάρει το φαγητό. Γιατί σου λέει και την επόμενη φορά που θα το ξεχάσω, πάλι θα έρθει από πίσω μου. Σαν να την έχει κάνει δηλαδή εξάρτημα τη μητέρα του. Χρειάζεται να καταστήσει το παιδί, η μητέρα, πραγματικά υπεύθυνο. Δηλαδή, δεν του πάει το φαγητό και μια μέρα και δύο μέρες. Όχι όμως, προσέξτε να δείτε, εδώ είναι όλο το μυστικό. Όχι τιμωρώντας τον. Άμα δώσει την εντύπωση ότι το κάνει αυτό για να τον τιμωρήσει, έχασε το παιχνίδι η μητέρα. Έχασε τη μάχη να πούμε. Όχι, αλλά τέλος πάντων έχασε την προσπάθειά της. Να πει στο παιδί: «Καλά, παιδί μου, άμα δεν πεινάς, δεν πειράζει, μην παίρνεις φαγητό μαζί σου». Και να αφήσει το παιδί να ζήσει τη συνέπεια της πράξεώς του. Όχι σαν τιμωρία όμως, αυτό να το προσέξουμε. Εάν είτε με τον τρόπο μας είτε με τα λόγια μας δείξουμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε το παιδί, οπωσδήποτε θα αντιδράσει. Όταν γυρίσει το παιδί κλαίγοντας από το σχολείο και πει «Μαμά, πείνασα πολύ σήμερα», για να την κάνει άλλη φορά να μην το αφήσει νηστικό, αλλά μόλις ξεχάσει το φαγητό να το πάει στο σχολείο, να μπει η μητέρα. «Καλά να πάθεις αφού δεν παίρνεις φαγητό», αλλά να πει «Πείνασες, δεν πειράζει, σήμερα πείνασες, αύριο όμως θα πάρεις μαζί στο φαγητό και δεν θα πεινάσεις». Ο γιος βέβαια, πιθανόν την άλλη μέρα πάλι, για τον α ή β λόγο, να ξεχάσει. Μπορεί πραγματικά να ξεχνάει το παιδί βέβαια. Υποσυνείδητα υπάρχουν δυνάμεις που το κάνουν να ξεχνάει για να πετύχει κάποιον άλλο σκοπό. Ανταρτάκια είναι τα μικρά παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Και οι γονείς, άμα δεν ξέρουν και αυτοί να συμπεριφερθούν σωστά, τα αφήνουν να γίνονται ανταρτάκια. Χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Την άλλη μέρα πάλι θα ξεχάσει το φαγητό και θα έρθει πεινασμένος. Δεν πειράζει, η μητέρα, σαν να μην συνέβη τίποτε, να του πει «Το ξέχασες και σήμερα». Δεν πειράζει, κάποτε θα θυμηθείς να το πάρεις. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ο γιος ότι δεν χωράει πια άλλο
η μητέρα δεν πρόκειται να ξαναφέρει φαγητό και έτσι να την έχει δούλα και υπηρέτρια από πίσω του. Και αργά ή γρήγορα θα θυμηθεί να πάρει μαζί του το φαγητό στο σχολείο.

Άλλο παράδειγμα θα αναφέρουμε τώρα στην αγάπη σας. Η Αλίκη, 4 χρόνων, ζυγίζει λιγότερο από το κανονικό και κρυολογεί πολύ εύκολα. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι πεπισμένοι πως η υγεία της θα καλυτερέψει με την κατάλληλη τροφή. Η Αλίκη κάθεται μπροστά στο πιάτο της και τρώει τις πρώτες μπουκές. Πίνει μαζί και λίγο γάλα. Καθώς όμως η μαμά και ο μπαμπάς αρχίζουν την κουβέντα, εκείνη χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον της στο φαγητό. Γέρνει τον ώμο της στο τραπέζι και βαστάει το κεφάλι με το χέρι της. Τεμπέλικα σπρώχνει το φαγητό γύρω γύρω στο πιάτο της. «Έλα χρυσό μου, φάει το φαγάκι σου», λέει ο μπαμπάς. Μιλά γλυκά και τρυφερά. Η Αλίκη χαμογελά χαριτωμένα. Βάζει μια μπουκιά στο στόμα και την κρατάει εκεί. Ο μπαμπάς έχει πιάσει πάλι κουβέντα με τη μαμά. Στο στόμα της Αλίκης κουνιέται 1-2 φορές η μπουκιά. «Έλα αγάπη μου, μάσα». Η μητέρα διακόπτει την κουβέντα με τον μπαμπά. «Θέλεις να γίνεις ένα μεγάλο γερό κορίτσι, έτσι δεν είναι?» Η Αλίκη μασά δυνατά. «Έτσι, μπράβο», ενθαρρύνει ο μπαμπάς. Μόλις όμως οι γονείς αρχίζουν πάλι να μιλούν, η Αλίκη πάβει να τρώει. Ολόκληρο το γεύμα περνά με τα παρακάλια που κάνουν στην Αλίκη για να φάει. Πολλή ώρα αφιερώνουν οι γονείς, καθώς τρώνε με το παιδί τους, στο να το παρακαλούν να φάει και τελικά δεν τρώει. Λίγο τσιμπάει από εδώ, λίγο από εκεί και δεν τρώει κανονικό γεύμα. Έτσι εξακολουθεί η Αλίκη να είναι αδύνατη και να έχει ανάγκη από φαγητό και παρά τα αυτά δεν τρώει. Καμιά φορά τα παιδιά, για να κάνουν το πεισματάκι τους, για να υποταχθούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στις αόρατες δυνάμεις, στις τυφλές δυνάμεις που έχουν μέσα τους, όπως λέγαμε και άλλη φορά, προτιμούν και ξύλο να φάνε και φαγητό να μην φάνε και να μείνουν νηστικά, φτάνει να εξυπηρετηθεί εκείνη η αόρατη δύναμη στην οποία είναι εχμάλωτα. Βλέπετε και από αυτής της πλευράς τι γίνεται στον καημένο τον άνθρωπο που έχει πέσει και δεν έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ και πόσο μαρτύριο πρέπει να περάσει κανείς για να γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο. Για να δούμε πώς σχολιάζει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφέας. Με την ανορεξία της η Αλίκη προσπαθεί να απασχολήσει τους γονείς της. Αυτό είναι εύκολο να το ανακαλύψουμε αν δούμε τι κάνουν οι γονείς. Για να ζήσουμε πρέπει να φάμε. Είναι μια ομαλή λειτουργία. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα το σφαλερό τους φέρσιμο. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα, συνήθως το φέρσιμο του γονιού, λέει εδώ συγγραφέας, είναι πάντοτε σφαλερό. Όταν ένα παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, ξαναλέμε, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν φέρονται καλά, δεν ενεργούν σωστά. Το φαγητό είναι δουλειά του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να κοιτάζουν τη δουλειά τους και όχι του παιδιού. Σαν να λέμε, πρέπει να τρώνε εκείνοι και να μην κοιτάνε τι κάνει το παιδί. Είτε τρώει είτε δεν τρώει. Ακόμη και στο πολύ μικρό παιδί που είναι στην κούνια, η δουλειά των μεγάλων είναι να του ετοιμάσουν το φαγητό και να του το βάλουν στο στόμα. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του παιδιού. Αν το παιδί έχει κάτι οργανικό και δεν μπορεί να φάει, τότε βέβαια θα το πάει κανείς στο γιατρό. Αλλά να βιάσουν τρόπον τεινά το παιδί να φάει δεν είναι σωστή ενέργεια. Ακόμη και σε αυτό το μικρό δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Το να φάει ένα παιδί είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά των γονέων και δεν χρειάζεται να το παρακαλούν και να το τριμώχνουν με το φαγητό. Να του ετοιμάσουν το φαγητό, ναι. Να του δώσουν το φαγητό, ναι. Αλλά όχι σώνει και καλά να το βάλουν και μέσα στο στομάχι. Ποια είναι τώρα η σωστή στάση των γονέων απέναντι στο παιδί που αρνείται να φάει? Ο απλούστερος τρόπος να διδάξουν την Αλίκη να φάει είναι να την αφήσουν, εντός εισαγωγικών αφήσουν,
να φάει. Αυτό είναι. Δεν χρειάζονταν να κάνουν πολλά πράγματα. Απλώς να την αφήσουν να φάει και να μην κάθονται να ασχολούνται με αυτήν. Φάει σε αδύνατη λίγο ακόμη κτλ. Αν αρνείται, οι γονείς θα έπρεπε να κρατήσουν μια φιλική στάση. Να απόσχουν ολότελα από οποιαδήποτε προφορική υπενθύμηση. Να σηκώσουν από το τραπέζι το μισοτελειωμένο πιάτο όταν όλοι έχουν τελειώσει και να επιτρέψουν στην Αλίκη να καταλάβει τι συμβαίνει. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Δεν θέλει να φάει, εντάξει. Χρειάζεται όμως την ώρα που τρώνε οι γονείς με το παιδί τους ή με τα παιδιά τους η όλη η ατμόσφαιρα να είναι οικογενειακή, να είναι φιλική. Δεν μπορεί ο μπαμπάς με τη μαμά να συζητούν και τα παιδιά σαν να μην είναι παρόντα την ώρα του κοινού φαγητού. Το οικογενειακό τραπέζι είναι ένα κοινό τραπέζι. Να νιώθουν τα παιδιά ότι τρώνε μαζί με τους γονείς. Και όχι σαν να τρώνε σε μια γονίτσα και οι γονείς να λένε τα δικά τους. Δηλαδή οι γονείς με τη συμπεριφορά της Αλίκης πληρώνουν εν τέλει την αδιαφορία τους προς την Αλίκη. Ας κάνουν ότι ενδιαφέρονται. Φάει, φάει και λίγο ακόμα, φάει και λίγο να γίνεις μεγάλη. Αυτά είναι οι δικές σου ανασφάλειες. Αφού λοιπόν θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα που βοηθάει πάρα πολύ, από εκεί και πέρα, άμα θέλει να φάει το παιδί, θα φάει. Δεν χρειάζεται να επιμένουν οι γονείς. Αν δουν στο τέλος του γεύματος ότι έμεινε το μισό φαγητό ή και το περισσότερο, θα μπορούσαν να πούν: φαίνεται δεν πεινούσες, παιδί μου, και γι' αυτό δεν έφαγες. Δεν πειράζει, το βράδυ θα φας με πιο πολύ όρεξη. Και να σηκώσω το πιάτο. Χωρίς όμως ύστερα από μία-δύο ώρες, αν θα πει το παιδί πεινάω, να του προσφέρουν φαγητό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί έφαγε καλά το μεσημέρι και το απόγευμα πεινάει και θέλει να φάει. Διαφέρει το πράγμα. Φυσικά στα μικρά παιδιά, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά, δίνουν περισσότερες φορές να φάνε. Το θέμα εδώ είναι άλλο. Το παιδί θα πρέπει να φάει την ώρα που τρώνε όλοι. Και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να κάνει τα νάζια του και ύστερα να έχει απαιτήσεις. Θα ξέρει ότι θα του στρώσουν πάλι το πιάτο του την κανονική ώρα. Όχι όποια ώρα θέλει αυτό. Αυτό θα γίνει όχι με διάθεση να τιμωρήσουν το παιδί, όχι με διάθεση να το εκδικηθούν. Όχι. Μερικές φορές το λένε οι γονείς, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Καλά να πάθεις, να πεινάσεις, έτσι να καταλάβεις. Δεν χρειάζονται τέτοια λόγια. Αν γίνει έτσι, το παιδί θα αντιδράσει. Ώστε με τιμωρείτε, θα πρέπει να το αφήσουν να αναλάβει την ευθύνη της πράξεώς του. Δεν θέλεις να φας, παιδί μου, δεν πεινάς, θα φας όταν πεινάσεις. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Στο επόμενο γεύμα και όχι νωρίτερα, θα προσφέρουμε πάλι φαγητό. Θα σηκώσουμε το μισοτελειωμένο πιάτο και στο επόμενο γεύμα πάλι θα προσφέρουμε φαγητό. Αν η Αλίκη κάνει πάλι νάζια, δεν λέμε τίποτε. Πάλι δεν χρειάζεται να πούμε, το μεσημέρι δεν έφαγες, τώρα πάλι δεν τρως. Δεν πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο, δεν πρέπει να αρχίσουμε πόλεμο, εκτός αν το παιδί έχει κάτι οργανικό, οπότε είναι θέμα γιατρού. Να συνοούμαστε. Στο τραπέζι, το αίσθημα που κυριαρχεί είναι η φιλικότητα. Φίλοι. Αυτό που υπονοείται είναι, αν θέλεις να φας, ορίστε το φαγητό. Αν δεν θέλεις να φας, τότε πρέπει να συμπεράνω πως δεν είσαι πεινασμένη. Το φαγητό αποσύρεται απλούστατα αν το παιδί παίζει με αυτό. Δεν γίνεται ούτε απειλή τιμωρίας, ούτε δωροδοκία για ανταμοιβή. Φάε, παιδί μου, και θα σου πάρω ζαχαρωτά ή θα σου πάρω αυτοκινητάκι.

0: Η Αλίκη μπορεί σε μια ώρα να παραπονεθεί ότι πεινάει και να ζητήσει γάλα ή κουλουράκια. Η μητέρα απαντά: «Λυπάμαι που πεινάς, το φαγητό θα είναι έτοιμο στις 6. Κρίμα που θα πρέπει να περιμένεις τόσο πολύ. Όσο και αν μοιάζει οδυνηρή η πείνα της Αλίκης, η μητέρα πρέπει να επιτρέψει στο παιδί να δοκιμάσει αυτό το αίσθημα της οδυνηρής πείνας, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέπεια του να μην τρως. Μπορεί να κρατήσει η μητέρα, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, να βλέπει το παιδί της πραγματικά να πεινάει και να ζητάει φαγητό και να μην του δώσει». Ο συγγραφέας έχει τη γνώμη ότι την ώρα που βλέπει η μητέρα πραγματικά πλέον το παιδί να πεινάει, θα πρέπει να το αφήσει έτσι λίγο, όχι με διάθεση τιμωρίας, αλλά αφού έτσι προτίμησε να κάνει, έτσι ας κάνει. Δεν πειράζει που θα υποφέρει λιγάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, που το παιδί δεν τρώει το πρωί, δεν τρώει το μεσημέρι και ζητάει το απόγευμα στις 3, στις 4, στις 5 η ώρα, ενώ το φαγητό θα ετοιμαστεί στις 7, μπορεί η μητέρα να το στρώσει στο ξύλο και να του δώσει να φάει. Φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου καλός τρόπος. Και το δέρνει επειδή θύμωσε, επειδή εκνευρίστηκε και όχι για παιδαγωγικούς λόγους. Πού τέτοια πολυτέλεια. Την ώρα που η μητέρα έχει τα νεύρα της, δίνει ξύλο στο παιδί και καθόλου δεν σκέπτεται ότι το πονάει. Την άλλη ώρα, καθώς το βλέπει να πεινάει, το λυπάται για την πείνα. Πώς στη μια περίπτωση δεν το λυπάται και στην άλλη το λυπάται. Ο συγγραφέας λέει και πολύ σωστά ότι αντί να του δώσεις ξύλο και να το πονέσεις το παιδί και φυσικά καθόλου δεν θα ενεργήσεις παιδαγωγικά, είναι προτιμότερο να το αφήσεις να καταλάβει ότι από αυτό εξαρτάται να τρώει ή να μην τρώει. Δεν εξαρτάται από τη μητέρα, η οποία δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να το τιμωρεί, ούτε να το μαλώνει, ούτε να το χτυπάει για αυτά τα πράγματα. Όταν υποφέρεις από το ξύλο που έφαγες, είναι μια τιμωρία που την επιβάλλουν οι γονείς. Να υποφέρεις όμως από την πείνα είναι κάτι που δεν επιβάλλεται από τους μεγάλους και είναι το αποτέλεσμα που δεν έφαγες την ώρα του φαγητού. Όταν φάει ξύλο το παιδί, όλο το βάρος και όλη την ευθύνη θα τη ρίξει στη μαμά. Νευρίασε η μαμά και μου έδωσε ξύλο. Επομένως, βλάπτεται το παιδί. Όχι απλώς μόνο που τρώει το ξύλο, αλλά είναι αυτό τελείως αντιπαιδαγωγικό. Όταν όμως πεινάει, δεν θα μπορέσει εύκολα το παιδί να πει μέσα του «φταίει η μαμά που πεινάω τώρα». Πώς θα το πει? Γιατί είναι και αυτό ζωντανός άνθρωπος. Είναι και αυτό άνθρωπος που λίγο-λίγο αρχίζει να δουλεύει και το μυαλουδάκι του. Και αν ακόμη δεν δουλεύει πολύ το μυαλουδάκι του, το υποσυνείδητο δουλεύει πολύ θαυμάσια και μέσα του δεν μπορεί να πει «φταίει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου που αυτή την ώρα πεινάω», αλλά θα πει «μάλλον φταίω εγώ». Πιθανόν βέβαια να πει στη μητέρα του «μαμά, γιατί δεν μου δίνεις? Πώς δεν με λυπάσαι?» Μπορεί να πει έτσι, αλλά εσωτερικά όμως, όταν επιμένουμε εμείς και δεν παρασυρθούμε από το συναίσθημα, το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να πει «εγώ φταίω. Πεινάω τώρα επειδή δεν έφαγα την ώρα που έτρωγαν και οι άλλοι, επειδή δεν έφαγα την ώρα που έπρεπε να φάω». Αυτά, όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Για όλους μας είναι, και εμείς μικρά παιδιά είμαστε και σαν μικρά παιδιά πολλές φορές φερόμαστε. Άρα όλα όσα λέει εδώ ο πατήρ Σημεών αφορούν νομίζω σε κάθε ηλικία. Και μεταξύ μας οι μεγάλοι κάπως έτσι πρέπει να φερόμαστε. Αντί να προσπαθείς να λες λόγια στον άλλον, αντί να προσπαθείς να του βάλεις μυαλό, να του φερθείς όσο μπορείς πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα και να τον καταστήσεις υπεύθυνο για τις πράξεις του. Έτσι θα τον βοηθήσεις καλύτερα να καταλάβει το λάθος του, να διορθωθεί, αλλά και επίσης θα τον βοηθήσεις να μην δημιουργηθούν μέσα του αισθήματα μίσους και εκδικητικότητος εναντίον σου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Λιθανάγλυφα. Κρίνη, έτος 1735, Μονή Ιβύρων, Μάρμαρο. Η Κρίνη είναι διαμερφωμένη σε δύο επίπεδα. Το βαθύτερο φέρει παράσταση λεγενόμπρικου επιεδράν. Από τα ανοίγματα του μπρικιού βλασταίνουν κλαδιά και άνθη. Η όλη παράσταση είναι τοποθετημένη εντός πλαισίου που απολύγει σε ισλαμικό τόξο, έχοντας τη βάση του τον γκρουνό και εξωτερικά ελικοειδή διάκοσμο. Το δεύτερο επίπεδο περιβάλλει το πρώτο με δύο ροδινούς κίονες και με υπερκείμενο τόξο διπλής καμπύλης. Το υπόλοιπο καλύπτεται με πυκνούς φυτικούς πλοχμούς. Αναπτυσσόμενο προς τα επάνω, εικονίζει επί ορθογονικής πλάκας ολόσωμους αγγέλους κατενόπιων να ανοίγουν ηλιτάριο με την επιγραφή «Νύψον ανομήματα, μη μόναν όψιν». Παράλληλα, στρέφουν με επισκοπική μήτρα δικέφαλο αετό με ανοιχτές φτερούγες που κρατά βασιλικά σύμβολα, σκύπτρο και σφαίρα και περιβάλλεται από είδος ημικεκλικής δόξας, ενώ η ουρά του διαχωρίζει την υποκείμενη κορνίζα και την επαυτής επιγραφή σε δύο τμήματα των τριών στίχων το καθένα. Ιρός Ναθαναήλ προηγούμενος Ξιβερίων, Ανήρ Άδωλος ως Τούμπαλε ο Ισραηλίτης, Εξπολίδος Σμύρνης, Μονής Αρίστης Πατέρων Ιβύρων, Μνημοσύνου Χάριν Καθαρό, 1735. Το σύνολο του επιπέδου περιβάλλεται από διπλό πλαίσιο, ένα εσωτερικό κροσωτό με σχηματοποιημένους καρπούς και ένα εξωτερικό με φυλόσχημα εντός τεπτόμενων τοξιλίων. Τέλος, η ανοδομή της Κρίνης από προεξεχέων ανεξάρτητο μάρμαρο εικονίζει στο κέντρο χερουβίμ και στις γωνίες ίδιους με ανθρώπινη μορφή. Στο επάνω μέρος της φέρει κορνίζα με συνεχόμενους σταυρούς, ενώ στο κάτω διάτριτη δαντέλωση. Πρόκειται για περίτεχνη κατασκευή με αξιοσημείωτη συνθετική σύλληψη, κυριαρχημένη από το φόβο του κενού, ώστε να καλύπτεται κάθε επιφάνεια. Οι έντονες ισλαμικές επιρροές του κάτω τμήματος με τους φυτικούς πλοχμούς και το ανθοφόρο μπρίκι, θέμα γνωστό από τα υπερώτικα χρωματικά κεντήματα, αλλά και τα σκυριανά, ανταμώνουν και εμψυχώνονται με τα παραδοσιακά και θρησκευτικά θέματα του επάνω τμήματος και της ανοδομής. Από τις εικονιζόμενες παραστάσεις ας σημειωθεί για το δικέφαλο αετό ότι μέσα στην πολυσημεία των συμβολισμών του το γεγονός ότι εδώ στέφεται από αγγέλους παρέχει ένα παράδειγμα της λόγιας ερμηνείας των δύο φύσεων του Χριστού. Ανάλογο συμβολισμό εκφράζουν σε άλλα λιθανάγλυφα τα φωτοστέφανα που περιβάλλουν τις δύο κεφαλές, όπως στα καθολικά των μονών Ξηροποτάμου, εξωτερικά θωράκια 1763 και Ξενοφόντος, εντυχισμένη πλάκα 1819. Οι άγγελοι εξάλλου, παράλληλα με τον ειδωλατρευτικό τους χαρακτήρα, δεν αποστερούνται, όπως άλλωστε και το χερουβίμ της ανοδομής, ούτε τη φυλακτική, ούτε την αποτρεπτική τους δύναμη ως υπερφυσικών φρουρών της βρύσης. Τέλος, η προσωποποίηση του ίδιου στη λαϊκή τέχνη,
συμφωνεί με τις αντίστοιχες δοξασίες που τον θεωρούν όν με ανθρώπινες συνήθειες, ενώ το ακτινοτόφωτο στέφανό του υπενθυμίζει αρχαίες ηλιακές θεότητες.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1781, πρωτάτου, μάρμαρο, εργαστήριο νησιώτικο. Η πλάκα είναι εντυχισμένη στο κοδωνοστάσιο του πρωτάτου, εντός πλαισίου που απολύγει σε οξυκόρυφο δυτικό τόξο, εικονίζεται δικέφαλος αετός με φτερούγες κατεχμήν, εστεμένος με στέματα κρινοφόρα και με κενό οοειδές μετάλλιο αντισώματος. Στο δεξί του πόδι κρατά την αυτοκρατορική σφαίρα, σύμβολο γεμονικό όπως και το στέμα, και στο αριστερό δύο κλειδιά περασμένα σε κρίκου. Επάνω στους δύο λαιμούς πατά τρίτο στέμα με υπερμεγέθη σταυρό. Ο δικέφαλος αετός είναι σύμβολο πολυσήμαντο, αποτρεπτικό, ηγεμονικό, εθνικό, θρησκευτικό, εραλδικό. Στο Άγιον Όρος ο κυρίαρχος συμβολισμός του είναι ο εθνικός, ηγεμονικός και ο θρησκευτικός. Υπόμνηση του πάντοτε παρόντος Βυζαντίου. Στον εξεταζόμενο εδώ δικέφαλο, τα δυτικότροπα στοιχεία παραπέμπουν σε εργαστήριο του νησιωτικού χώρου, όπου οι δυτικές επιρροές είναι εντονότερες από τον υπηρωτικό. Ειδικότερα, το ενίδη ψευδοθυρεού μετάλλιο σώμα και οι επάλληλες κυματοειδείς γλυφές με τις οποίες αποδίδονται τα φτερά και η ουρά παρουσιάζουν έκδηλη αντιστοιχεία με ανάλογη παράσταση σε μαρμάρινο θεράκιο τέμπλου του 1780 στον Άγιο Ταξιάρχη Αμονακλειού Άνδρου. Η χρονολογία εκείνη συμφωνεί με αυτή της ανοικοδόμησης του καμπαναριού του πρωτάτου το 1781. Φαίνεται ότι και τα δύο ανάγλυφα ακολουθούν το ίδιο τυπικό εραλδικό πρότυπο. Ωστόσο, ο εθνικός και ο θρησκευτικός συμβολισμός υπησέρχονται και εδώ υπό άλλη μορφή. Ο πρώτος με τα κλειδιά στα νύχια του αετού που συμβολίζουν την ίδια τη βασιλεύουσα κατά το δημοτικό τραγούδι «Η πόλη είναι το κλειδί όλης της οικουμένης και περιμένουν μία μέρα να ανοίξουν και πάλι». Ο δεύτερος με την παρουσία των σχηματοποιημένων εξαπτέρυγων της κορυφής που έχουν ταυτόχρονα λατρευτική και φυλακτική σημασία. Φιάλη και περιστήλιο έτος 1763 ή 1778 και 1783 αντίστοιχα. Μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο, εργαστήριο Σίου. Φιάλη αγιασμού των υδάτων με περιστήλιο συνήθις στο Άγιον Όρος. Την εντός του περιστήλιου κυρίως φιάλη, λεκάνη, από κόκκινο μάρμαρο την έφερε όπως ανεφέρεται από τυχείο ο Λόγιος Μοναχός Κεσάριος Δαπόντες γύρω στα 1763 κατά την ανέγερση του σημερινού καθολικού της Μονής. Φέρει στο κέντρο αναβρητήριο με φυτικούς καρπούς σε δύο επίπεδα και σε κυκλική διάταξη πάνω σε τετράγωνη βάση. Περιμετρικά της λεκάνης αναπτύσσεται έμετρη κεφαλαιογράμματη επιγραφή σε συνεχή γραμμή, της οποίας τα ημιστήχια χωρίζονται με τελείες ποίημα ευτράπελο του Κεσαρίου Δαπόντε. Σιώτησα είμαι σιώτησα, τι με ροντάς παπά μου, για τούτο είμαι ως θωρής, εύμορφη δέσποτά μου. Θυγάτηρ Κεσαρίου δε, Δαπόντε γέροντά μου, και μ' έφερες να κάθομαι εις το χλυροποτά μου,
για να θωρούν να επαινούν την ωραιότητά μου. Λέγεται δε αν ερωτάς φιάλι το όνομά μου. Η χρονολόγηση της επιγραφής το 1778 σημαίνει ή ότι ο Δαπώντες έφερε τη φιάλη τότε ή ότι η χάραξη έγινε μεταγενέστερα. Λίγο αργότερα το 1783 αναγέρθηκε και το περιστήλιο με δαπάνη του Σεραφείμ Κεφαλινιαίου σύμφωνα με την επιγραφή ενός εκ των θωρακίων του. Γέρθη και οικοδομήθη η παρούσα αυτή η κτήσης της φιάλης εκ θεμελίου διειδίων εξόδων και δαπάνης του μακαρίτου παπά Σεραφείμ Κεφαλινίου. Αποτελείται από διπλές περιμετρικές βαθμίδες, μαρμάρινο δάπεδο, 8 κύονες και 6 θωράκια διπλής γλυφής στην εξωτερική και στην εσωτερική του όψη με 2 ανοίγματα. Υπεράνω των κυώνων η κατασκευή συνεχίζεται με 8 κτιστά ή αλόφρακτα τόξα και ημισφαιρικό σκέπαστρο, ζωγραφισμένο εσωτερικά με παραστάσεις σχετικές με το βάπτισμα και με τον αγιασμό των υδάτων. Από τα 8 διάστηλα του περιστηλίου, τα 2 παραμένουν ανοιχτά αντί πύλης, ενώ τα άλλα 6 φράζονται από διπλής γλυφής θωράκια διαστάσεων 70 επί 100 εκατοστών με βάσεις και γύσα. Από τις εξωτερικές όψεις των θωρακίων, οι 2 κοσμούνται με εσόγλυφο ρόμβο και πλαίσιο από λιψοειδή σχήματα ή φυλόσχημα αντίστοιχα. 2 άλλες όμοιες μεταξύ τους φέρουν διπλό συνεχόμενο ρόμβο εν μέσω μπαρόκ διακόσμου, ενώ στην 5η είναι σκαλισμένη η επιγραφή, η αναφερόμενη στην κατασκευή του περιστηλίου 1783 εντός 2 πλαισίων και με περιβάλλοντα φυτικό διάκοσμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξωτερική όψη του 6ου θωρακίου, αριστερά της δυτικής εισόδου, που αποτελεί προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνησης του συγκροτήματος της μονής σε χαμηλό πρόστυπο ανάγλυφο. Αποδίδονται τα προπήλαια, η αυλή, το καθολικό, τα εντός και εκτός της μονής παρεκκλήσια, το καμπαναριό, η τράπεζα, το σκευοφυλάκιο, η ίδια η φιάλη, τα κελιά, οι καλλιέργειες και άλλα σε λαϊκό ζωγραφικό ύφος. Ο διάκοσμος του θωρακίου αποτελεί παράδειγμα ένταξης βυζαντινών και παραδοσιακών θεμάτων στον μπαρόκ, όπως αυτό επικρατεί στην Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνους. Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το θέμα της τοξοστοιχίας, τόξα επικοινωνίσκων που εδώ διαιρούν το θωράκιο σε 2 ίσα τμήματα, γνωστό βυζαντινό και μεταβυζαντινό στοιχείο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη λιθογλυπτική. Εδώ επαναλαμβάνεται, αφού όμως τα βυζαντινά ημικυκλικά τόξα αντικατασταθούν με τα ιδιαίτερα διαδεδομένα της εποχής αυτής στα νησιά του Αιγαίου σπαστά μπαρόκ αψιδώματα. Στην κορυφή του κεντρικού κυονίσκου τοποθετείται ο οειδής ψευδοθυρεός με καταφιένια. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την παράσταση την οποία στεγάζει το αριστερό τόξο. Γλάστρα, ποτήριο και επάνω αντοπάπουγια που ραμφίζουν τσαμπίστα φύλλη. Το θέμα με αρχαία ανατολική αφετηρία το δέντρο της ζωής αποτελεί για τη βυζαντινή τέχνη συμβολισμό της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ υιοθετείται όχι μόνο θεματολογικά, αλλά εν μέρη και μορφολογικά, σε μία όμως μπαρόκ προοπτική, με καρπούς και φυλώματα που εκφύονται από το ποτήριο και αναπτύσσονται προς τα κάτω.
Με ανάλογη πυκνή υπερφόρτωση καλύπτεται και ο χώρος κάτω από το δεξιό αψίδωμα. Εικονίζονται άνθοι που προβάλλουν την πίσω όψη τους, τους κάλικες, εντός καρδιόσχημου ανθοδοχείου με δύο λαβές πάνω σε δυτικό τροπό έπιπλου. Όμοιες επιδράσεις ενσωματώνουν και τα άλλα δύο εσωτερικά ανάγλυφα της βόρειας πλευράς της φιάλης. Στο ένα, κεντρικό θέμα είναι η βάπτιση του Χριστού, υπεράνω ανθοδοχείου με πτυχωτά υφάσματα, ενώ στις τέσσερις γωνίες καταλαμβάνουν τα ζώα σύμβολα των Ευαγγελιστών, μέσα σε ταινιωτούς κύκλους συνδεδεμένους σαν αδύο με κρίκους. Το άλλο εικονίζει ψευδοθυρεό μετάλλιο σε πλάγια θέση με καταφιένια.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1820, μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Τίνου. Από τις πιο αγαπητές παραστάσεις Αγίων είναι αυτή του καβαλάρη και δρακοκτόνου Άι Γιώργη. Το θέμα της δρακοκτονίας, όμοιο προς ανάλογα αρχαία θέματα, συμβολίζει τη νίκη του φωτός κατά του σκότους, καθώς μάλιστα στη χριστιανική παράδοση ο δράκοντας ταυτίζεται με τον διάβολο. Η παράσταση επομένως έχει εκτός των άλλων σαφή αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εικονογραφεί το γνωστό δημοτικό τραγούδι που αφηγείται πως ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε το θεριό της πηγής και έσωσε από τα δόντια του τη βασιλοπούλα. Στη δημοσιευμένη πλάκα ο Άγιος, καλπάζοντας και σε στάση υπεροχής, λογχίζει τον ήδη καταπτωημένο δράκοντα. Μπροστά στα πόδια του αλόγου η βασιλοπούλα απομακρύνεται έντρομη. Αν και κατά τα ισχύοντα στη λαϊκή εικονογραφία παριστάνεται κατενόπιον, η κίνηση που επιχειρείται να δηλωθεί με την αποστροφή των χεριών στη κάψη του γόνατος και στο πέπλο της που ανεμίζει. Στην επάνω δεξιά γωνία το χέρι του Θεού σε νεφέλη ευλογεί ενισχύοντας τον Άγιο όπως σε αφιερωτικές εικόνες. Επιγραφή: ο Άγιος Γεώργιος. Η πλάκα αυτή της μονής του Αγίου Παύλου είναι μία από τις πολλές τις εντυχισμένες ψηλά στις εξωτερικές όψεις του καθολικού και του καμπαναριού. Όλες έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο εργαστήριο γύρω στα 1820, όπως αναγράφεται σε μία από αυτές στο Κοδανοστάσιο. 1820 Αυγούστου 28. Αργότερα, όταν περατώθηκε το καθολικό 1839-1844, εντυχίστηκαν εκεί σε δεύτερη χρήση. Ο εικονογραφικός τύπος της πλάκας παραπέμπει ασφαλώς σε χαρακτικά πρότυπα της εποχής. Η ύπαρξη όμως όμοιας ακριβώς παράστασης στο κτικάδο της Τίνου 1823 και στη Μονή Ξενοφόντος, Θωράκιο στη νότια όψη του καθολικού 1819 από την Ιακό Εργαστήριο, επιβεβαιώνει την παρουσία των Τινιακών Μαρμαράδων και στη Μονή του Αγίου Παύλου, στους οποίους πιθανότατα οφείλονται όλα τα λιθανάγλυφα της Μονής μεταξύ του 1816 και του 1821, όπως και άλλα στοιχεία συμμαρτυρούν.

Ανάγλυφη πλάκα. Έτος 1844, Μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Ζαχαρία Φιλιππότη, Τίνος. Πρόκειται για την κτητορική επιγραφή του Καθολικού της Μονής, το οποίο ανήγειρε το 1839-1844 ο τινιακός εμπειρικός αρχιτέκτονας και μαρμαρογλύπτης Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας του μεγάλου νεοέλληνα γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη. Η επιγραφή επί ηλιταρίου διπλωμένου στις άκρες επιμελώς αναφέρει: «Το στερέωμα των επισήπ επιθότων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, είναι εκτίσω το τιμίο σου αίματι, τη 23η Απριλίου 1839, συνδρομής Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Κεφαλινέου, ετέθη εν θάδε ο πρώτος θεμέλιος του ιερού τούτου ναού, τη αυτή ημέρα. Συνεκροτήθη ιερός σύλλογος και εστερεώθη ο κοινοβιακός τύπος, εξαίων το σέλας των φαϊνοτάτων σου, μαρμαριγών Κύριε, 1844 Απριλίου 23, καθηγουμένου Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Καλλιγά». Πάνω από το ηλιτάριο υψώνεται ο σταυρός του Κυρίου επί του Γολγοθά. Είναι κοσμημένος με στεφάνι ανθέων, ενώ από τη βάση του φύονται λουλούδια. Σύμφωνα με αγιολογικά κείμενα, συμφωλίζοντας το ξύλο της ζωής, το δέντρο του παραδείσου. Θαμμένος στον Γολγοθά, εικονίζεται το κρανίο του Αδάμ που κατά την παράδοση ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού, γενόμενο τύπος της απολύτρωσης των απαιώνους νεκρών. Το αίμα, επιζωγραφημένο, κατέρχεται από τη βάση του Σταυρού και περιβάλλει το κρανίο. Στο επάνω τμήμα της ύθεσης ο Σταυρός παραστέκεται από τρία εκατέρωθεν χερουβίμ και στις γωνίες από το γνωστό θέμα «Η σελήνη και ο ήλιος που εσκοτίστη κατά τη Σταύρωση». Το σύνολο περιτρέχεται από περίτεκνο πλαίσιο με κορδέλες και άνθη. Αν και το ανάγλυφο δεν φέρει υπογραφή, πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι έγινε από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Τεχνικές και μορφολογικές λεπτομέρειες, όπως η απόδοση των βράχων του Γολγοθά, οι σφίκες στερέωσης του Σταυρού, ο τύπος των προσώπων και άλλα, το συνδέουν με ένα άλλο δικό του ενυπόγραφο του 1841 στη Μυρτιδιώτισσα Κυθύρων. Παράλληλα, το βαθύ σκάλισμα και η ισορροπία της σύνθεσης αναδεικνύουν τον Ζαχαρία Φιλιππότη ως εξίσου ικανό μαρμαρογλύπτη όσο και εμπειρικό αρχιτέκτονα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα. Μιλάμε για το γάμο και πώς μπορεί ο διάλογος να βοηθήσει μέσα στο γάμο, στη συμβίωση του ζευγαριού, αλλά και μεταξύ των παιδιών. Μέσα στην οικογένεια δηλαδή. Είπαμε λοιπόν ότι ο διάλογος πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια. Αν η οικογένεια και οι σχέσεις των ανθρώπων και των μελών της είναι θεμελιωμένες στην ελευθερία και στην αγάπη, στο ασυγχύτως και στο αδιαιρέτως της ενώσεως των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, στο πρόσωπο του Χριστού, τότε στηριζόμαστε σε γερές βάσεις. Βλέπετε, αγαπητοί μας ακροατές, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, η ζωή πηγάζει από την αλήθεια και η αλήθεια οδηγεί στην ποιότητα της ζωής. Δεν ψάχνουμε στο κενό. Δεν κατασκευάζουμε απόψεις. Ζούμε κατά αλήθεια και τότε ζούμε και τότε χαιρόμαστε τη ζωή. Και τότε η ζωή βιώνεται ως αγάπη. Είναι όμορφη η αλήθεια. Είναι όμορφη η αγάπη. Και τα δύο μαζί κάνουν όμορφη τη ζωή μας. Ο διάλογος λοιπόν είναι στοιχείο της αγάπης και της αλήθειας και της ελευθερίας. Ας γίνουμε τώρα ειδικότεροι σε δύο τομείς. Στο διάλογο μέσα στο ζευγάρι. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε νέα ζευγάρια που παντρεύονται. Φαίνονται ευτυχισμένοι. Φαίνονται να είναι θαυμάσια. Και έπειτα από μερικούς μήνες μαθαίνουμε ότι υπάρχει κρίση. Ή ακόμα περισσότερο ότι χωρίζουν.

γιατί κατά βάθος δεν αγάπησαν ποτέ ο ένας τον άλλον. Κι όμως ο χρόνος της γνωριμίας και της σχέσης έχει αυτό το νόημα. Πώς θα γνωριστούμε? Πρέπει να μιλήσουμε. Όχι χαζόλογα, αλλά επί της ουσίας, επί της ζωής, επί της αλήθειας. Εάν δεν διαλεγόμεθα, πώς θα κατανοήσουμε τον άλλον? Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν δύο παιδιά που είναι συνέχεια μαζί να μην διαλέγονται? Έτσι φαίνεται λοιπόν. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί αν διαλέγονται και εξηγούνται, τότε γιατί χωρίζουν? Ή τότε γιατί παντρεύονται? Άρα λοιπόν κάπου υπάρχει το λάθος. Και το λάθος είναι επί της ουσίας ότι δεν διαλέγονται. Δεν αποκαλύπτουν ο ένας στον άλλον τον εαυτό του. Δεν ζητούν να μάθουν ο ένας τον άλλον. Αν δεν διαλεγόμεθα, πώς θα δώσουμε τόπο στη ζωή μας στον άλλον? Όταν λοιπόν κάνουμε έναν υποτιθέμενο διάλογο, για την ακρίβεια τις περισσότερες φορές σαχλαμαρίζουμε και διασκεδάζουμε, τότε πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα στον άλλον να ανεληχθεί η προσωπικότητά του, να φανεί ποιος πραγματικά είναι, να τοποθετηθεί σε αυτά που είναι τα ουσιώδη πράγματα μέσα στη ζωή του. Γιατί αν έχετε καταλάβει, τελικά στα ουσιώδη αποτυχαίνει μια σχέση. Όταν τα ουσιώδη τρέφουν τη ζωή, οι επιμέρους διαφωνίες δεν την κλονίζουν. Όταν η ζωή κλονίζεται, αγαπητοί μας ακροατές, είναι γιατί στα ουσιώδη δεν κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Πώς θα ήταν δυνατόν να ανεληχθεί η προσωπικότητα χωρίς το διάλογο, μέσα στο φόβο μήπως ο ένας χάσει τον άλλον? Υπάρχει πιο ανόητος φόβος? Θα τον χάσει σίγουρα. Μέσα στην αγάπη οι άνθρωποι διαλέγονται και διαλέγονται γιατί αγαπώνται. Και η αγάπη οδηγεί στο διάλογο και ο διάλογος οδηγεί στην αλήθεια και στην κατανόηση. Είναι λοιπόν πολύ εντυπωσιακό ότι σήμερα πολλά νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωριστούμε γιατί δεν μάθαμε να διαλεγόμεθα. Που επίσης σημαίνει ότι δεν αφήσαμε τον εγωισμό μας να εξελιχθεί σε αγάπη. Θέλουμε τον άλλον, αγαπητοί μας ακροατές, σαν αντικείμενο χρήσης και όχι ως πρόσωπο αγάπης. Και τότε έρχεται το αποτέλεσμα και τότε ξαφνιαζόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση. Υπάρχει πάντα ένα θέμα και το θέμα είναι δικό μας. Είναι το πρόβλημά μας. Η απουσία της ελευθερίας και της αγάπης που οδηγεί στη στέρηση ενός αληθινού διαλόγου. Όταν ακούω, αγαπητοί μου ακροατές, ανθρώπους να λένε «Μα εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, δεν είχα καταλάβει το πρόσωπό του», σκέφτομαι «Και τι κάνατε τόσο καιρό? Δεν είναι τρομερό? Δύο άνθρωποι να είναι συνέχεια μαζί και να μην ξέρουν ο ένας τον άλλον». Κι όμως είναι αλήθεια. Δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Να προχωρήσουμε και στο επόμενο, στον διάλογο με τα παιδιά. Άλλο ένα μεγάλο θέμα, αγαπητοί μας ακροατές. Εμείς οι μεγάλοι θέλουμε πάντα τα παιδιά να μας ακούνε. Και βέβαια η υπακοή έχει τη σημασία και την αξία της. Και ίσως όταν τα παιδιά είναι μικρά, θα πρέπει να είναι και πιο απόλυτη αυτή η αξία. Όμως από τη στιγμή που ένα παιδί αναπτύσσεται σε μία προσωπικότητα, το ερώτημα που γεννιέται είναι εάν θέλουμε το παιδί μας να γίνει μία προσωπικότητα ή θέλουμε να είναι πυθύνιο όργανο των εντολών μας. Σε αυτή την περίπτωση, αγαπητοί μας ακροατέ, φτιάχνουμε ένα άρρωστο άτομο. Στην πρώτη πρέπει να παλέψουμε ώστε τα παιδιά μας να εξελιχθούν σε μία σωστή προσωπικότητα. Θέλουμε υπεύθυνα παιδιά? Τότε τα παιδιά μας πρέπει να τα μάθουμε να είναι ελεύθερα, που σημαίνει υπεύθυνα για την ελευθερία τους. Διαφορετικά, η άλλη είναι η ψεύτικη ελευθερία. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε παιδιά με προσωπικότητα,

προσωπικότητα, θα πρέπει να τους δείξουμε ότι τους αναγνωρίζουμε σαν προσωπικότητες και όχι σαν εξαρτήματα δικά μας. Πώς θα τους το δείξουμε όμως? Με το να διαλεγόμεθα μαζί τους. Από πότε? Από τη στιγμή που είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας τους. Έχει λεχθεί ότι τα παιδιά και στην κοιλιά της μάνας επηρεάζονται από τη φωνή και της μάνας και του πατέρα, την ήπια και τη γλυκιά ή την άγρια. Ακόμα περισσότερο, αγαπητοί μας ακροατές, το παιδί γεννιέται, του μιλάνε και ενώ αυτό υποτίθεται πως δεν καταλαβαίνει, γελάει. Και αυτό λοιπόν διαλέγεται μαζί μας με το δικό του χαμόγελο. Εκφράζει την καρδιά του, όπως την εκφράζει και με το κλάμα του. Και το παιδί μαθαίνει τις πρώτες λέξεις. Μαθαίνουμε να μιλάμε μαζί του για τα πιο απλά πράγματα. Πόσες φορές τα παιδιά μας εκπλήσουν με την ωριμότητά τους. Πόσες φορές εμάς τους μεγάλους μας φέρνουν σε δύσκολη θέση με τις παρατηρήσεις τους. Και λες, αυτό το μικρό είπε αυτή τη σοφή κουβέντα? Πώς θα διαλεγόμεθα με τα παιδιά μας? Μα με ελευθερία και αγάπη. Θα χαιρόμαστε γιατί μεγαλώνουν. Θα χαιρόμαστε γιατί είναι έτεροι. Θα χαιρόμαστε γιατί στο τέλος θα μας φύγουν. Η αγάπη μας θα τα κρατάει μαζί μας, όσο μακριά μας κι αν είναι. Αλλά η αγάπη μας, αγαπητοί μας ακροατές, είναι υγιής ή αρρωστημένη. Θα αποδεικνύεται από το πόσο τα μαθαίνουμε να ζουν ελεύθερα και μόνα τους. Βέβαια, ένα νέο παιδί έχει διάφορες φάσεις ηλικίας. Την βρεφική, την παιδική, την εφηβική, την νεανική. Σε όλα αυτά τα στάδια, το θεμέλιο είναι ο διάλογος στις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους. Ο διάλογος δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, διότι ουσιαστικά ο διάλογος είναι εκείνος που μπορεί να βάλει και τα όρια στη ζωή των παιδιών ως μελών μιας οικογένειας. Δηλαδή, ως μελών μιας κοινότητας που ακριβώς τα όρια τι σημαίνουν? Ότι δεν είμαι εγώ μόνο ελεύθερος, είναι και άλλος ελεύθερος. Τα όρια σημαίνουν ότι σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Δεν σημαίνουν ότι εγώ επειδή μεγαλώνω μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εμείς οι μεγάλοι τη δίνουμε γιατί δεν μάθαμε να διαλεγόμεθα με τα παιδιά μας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Θα θυμάμαι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα μια μικρή κοπελίτσα που μου είπε, όπως μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου, ο κύριος Παύλος, «Πάτερ, οι γονείς μου κάνουν ό,τι του ζητήσω, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σωστό». Βλέπετε τι ωραία που το καταλάβαινε. Ποιο είναι το λάθος των γονιών λοιπόν? Η αρρωστημένη αγάπη τους. Και από την άλλη πλευρά, η προσπάθεια μιας έμεσης εξάρτησης. Και νομίζουμε εμείς, ξέρετε, ότι όταν ικανοποιούμε τις επιθυμίες των παιδιών μας, τότε τα κάνουμε να εξαρτώνται από εμάς. Και το χαιρόμαστε αυτό. Κι όμως, τα παιδιά μας εκμεταλλεύονται, γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν την ελευθερία τους. Είναι σύμφυτοι με τη ζωή τους. Ο διάλογος λοιπόν είναι εκείνος που οδηγεί στα όρια. Και όποιος σας είπε ότι τα παιδιά δεν δέχονται όρια, κάνει λάθος. Δεν το πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα. Έρχεται ακόμα λοιπόν και η ενηλικίωση των παιδιών. Τι θα κάνουμε? Θα δίνουμε εντολές? Θα διατάζουμε? Θα κρατάμε πείσματα? Ή ακόμα περισσότερο θα ερχόμαστε σε ρήξη με τα παιδιά? Με τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο άνθρωπο που έχει ευθύνη για τη ζωή του. Πέρασε η εποχή της δικής μας ευθύνης. Αυτήν την είχαμε όσο ήταν μικρά τα παιδιά. Και αν εμείς κάναμε λάθη που επηρέασαν τη ζωή του, το ότι είναι ενήλικος σημαίνει ότι έχει τη δύναμη και την ευθύνη να θεραπεύσει και τα δικά μας λάθη στη ζωή του. Τις συνέπειες των λαθών μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, δεν θα είμαστε επάπειρον δίπλα τους. Θα μάθουμε να σεβόμαστε την ελευθερία τους και τις επιλογές τους, ακόμη και όταν είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Ο διάλογος, αγαπητοί μας, θεραπεύει τα πάντα, γιατί και όταν ακόμα διαφωνούμε, κρατάμε όμως την ομορφιά της σχέσης και της διαφωνίας, αλλά κάνουμε τον άλλο να μας σέβεται, γιατί βλέπει ότι και εμείς σεβόμαστε τη δική του ελευθερία. Του λέμε την άποψη, αλλά δεν του αφαιρούμε την ευθύνη. Και τούτο γιατί τον αγαπάμε. Και ακόμα, αν χρειαστεί να πάθει για να μάθει, καλό θα είναι και αυτό. Το βλέπουμε τόσο πολύ όμορφα στην παραβολή του ασώτου Ιού. Ο πατέρας ξέρει πολύ καλά, αγαπητοί μας ακροατές, τι θα συμβεί, αλλά δεν το εμποδίζει να το ζήσει, γιατί αυτό το βίωμα της αποτυχίας είναι εκείνο που οριστικά το θεραπεύει. Το παιδί, ακόμα και όταν θα φύγει από το σπίτι, και τότε ο διάλογος θα συνεχίσει να υπάρχει. Και τότε το σπίτι δεν θα είναι ούτε τόπος λαθεμένης εξάρτησης, αλλά ούτε χώρος αντιπαλότητας. Θα είναι ο χώρος που ακριβώς το παιδί μεγάλωσε μέσα στο σεβασμό, στην ελευθερία και στην αγάπη. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού πράγματα. Το θέμα του διαλόγου λοιπόν σε μια οικογένεια και σε μια σχέση, θα έλεγα, είναι ένα οντολογικό στοιχείο. Σχέση χωρίς διάλογο είναι μια άρρωστη σχέση. Σχέση χωρίς διάλογο δηλώνει προβληματικούς ανθρώπους. Διάλογος λοιπόν υπάρχει εκεί που υπάρχει ελευθερία και αγάπη. Εκεί δηλαδή που η σχέση είναι γεμάτη υγεία. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Η αλήθεια του Θεού για την τήρηση του μέτρου είναι πολύ απλή. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και την κάνουμε τρόπο της δικής μας ζωής. Θα αναφερθούμε σε τρία θέματα, ερωτήματα, τα οποία είναι: το πρώτο, πώς είναι δυνατόν ένα ζευγάρι που φαίνεται πολύ δεμένο μεταξύ του, ο σύζυγος με τη σύζυγο εννοείται, να έχουν μεγάλη αντιπάθεια στο κοινωνικό τους περιβάλλον αλλά και στο συγγενικό? Ένα θέμα ενδιαφέρον, ένα ερώτημα, αγαπητοί ακροατές, που χρειάζεται όντως την προσοχή μας, που θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Και το πρώτο που θέλω να διατυπώσω, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σανίου και Σιατής της κύριος Παύλος, είναι η ευχή ότι το ζευγάρι αυτό όχι μόνο να φαίνεται, αλλά να είναι και δεμένο. Να είναι στην πραγματικότητα δεμένο. Τις προϋποθέσεις όμως για να είναι δεμένο, τις έχουμε αναλύσει σε άλλη ομιλία. Όταν δύο άνθρωποι λοιπόν βάζουν μαζί το χέρι τους στο χέρι του Θεού, όταν οι καρδιές των ανθρώπων συντονίζονται με το θέλημα του Θεού, τότε οι άνθρωποι παραμένουν δεμένοι. Θυμάστε αυτό που είπαμε κάποτε? Δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο θα είναι συνέχεια παντού μαζί. Στην τσέπη μας, στο δρόμο, στο συρτάρι, στη θάλασσα. Όπου και αν πέσουν θα είναι και τα δύο μαζί. Αν είναι στον ίδιο κρίκο θα είναι συνέχεια μαζί. Με άλλα λόγια λοιπόν, όσες δυσκολίες και όσα προβλήματα έχει η ζωή, όταν οι άνθρωποι είναι μέσα στην αγάπη του Θεού και μέσα στο θέλημά του, και αυτός είναι ο κρίκος που τα ενώνει, τότε θα παραμείνουν μαζί και θα νικήσουν τα όποια προβλήματα. Για να δούμε όμως λιγάκι το ερώτημα που τέθηκε. Λογικά, ένα ζευγάρι όταν είναι αγαπημένο το χαιρόμαστε και μάλιστα προσευχόμαστε στον Θεό να το κρατήσει δεμένο. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και το συγγενικό να ενοχλείται και να εκδηλώνει αντιπάθεια σε ένα τέτοιο ζευγάρι? Αυτή η αντιπάθεια, αγαπητοί ακροατές, προκαλείται προφανώς από κάποιους λόγους. Ο πρώτος και δυστυχώς συνηθισμένος είναι ο φθόνος και πηγάζει από την ανικανότητα κάποιων να αγαπάνε. Φθονούν τη χαρά του άλλου, φθονούμε την επιτυχία του άλλου και τούτο γιατί μερικές φορές η επιτυχία του άλλου θυμίζει τη δική μας αποτυχία. Έχω συναντήσει, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν κακό γιατί έβλεπαν τα παιδιά, τα συγγενικά τους που ήταν ευτυχισμένα, ενώ τα δικά τους δεν τα κατάφεραν στη ζωή τους. Και αντί να χαίρονται για αυτά τα παιδιά, νιώθουν φθόνο. Γιατί να είναι ευτυχισμένα? Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, μία κατάσταση δαιμονική. Πώς τα καταφέρνουν οι άλλοι και δεν τα καταφέρνουν οι ίδιοι? Ο φθόνος λοιπόν είναι αρρώστια και δυστυχώς πολύ διαδεδομένη. Έτσι μπορεί κάποιοι να βλέπουν αυτό το ζευγάρι να τα καταφέρνει, να είναι δεμένο, να είναι αγαπημένο, και επειδή εκείνοι έχουν αποτύχει στην αγάπη, αυτό να τους ενοχλεί. Άλλωστε έχουμε πει κι άλλοτε ότι κόλαση είναι να μην μπορείς να αγαπήσεις. Και όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν από μόνοι τους να αγαπήσουν και όταν βλέπουν άλλους να αγαπάνε και να αγαπιούνται, τότε αυτό τους ενοχλεί και γεννάει την αντιπάθεια και μάλιστα να κάνουν και κακό. Αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μία πρώτη αιτία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ενδεχόμενο. Πολλές φορές, αγαπητοί μας ακροατές, η αγάπη των ανθρώπων τους κάνει να κρύβονται σε ένα εγωιστικό κέλυφος. Και καθώς εκείνοι νιώθουν πανέμορφα, βλέπουν τους άλλους με μια υπεροψία. Ή ακόμα, εγκλωβισμένοι στη δική τους σχέση, αντιμετωπίζουν τους άλλους χωρίς αγάπη. Συμπεριφέρονται με αυτάρκεια. Υπάρχει πολλές φορές ο εγωισμός του ζεύγους. Θα πρέπει να πούμε ότι και αυτό είναι ενδεχόμενο να συμβεί. Και γι' αυτό πρέπει το ζευγάρι να ψάξει τον εαυτό του. Όχι τόσο πολύ για να αντιμετωπίσει το φθόνο των άλλων, όσο γιατί μια τέτοια κατάσταση δεν είναι υγιής. Κρύβει μέσα της σπέρματα ασθένειας. Προβλήματα που κάποια στιγμή μπορούν να βγουν και να μεγαλώσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό το ευχήθηκα και στην αρχή, το ζευγάρι να είναι αληθινά δεμένο και να είναι με έναν υγιή τρόπο δεμένο. Όταν αυτό το δέσιμο είναι το δέσιμο μέσα από το θέλημα του Θεού. Μέσα από το γεγονός ότι ο ένας βλέπει τον άλλον σαν το πρόσωπο της αγάπης του. Σαν τον Στέφανο και τη δόξα που τον στεφάνωσε και τον δόξασε ο Θεός. Και τότε η αγάπη του αγαπητοί μας ακροατές, το ενδιαφέρον του, η στοργή του, η τρυφερότητά του για το πρόσωπο του άλλου θα είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Σε αυτό το σημείο αγαπητοί μας ακροατές θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Τα χεύη, όλα τα χάλκινα, ο γανοτζής μαζώνει, τους δίνει λάμψη και ομορφιά, με τέχνη τα γανώνει. Ο γανοματής ή γανοτζής. Με το μουλάρι ύφταξε και το χωριό γυρίζει και φώναζε «Ο γανοτζής ήρθετε στο χωριό σας». Γανώνω σίγλες και τεψά, καζάνια και τσικάλια, κουταλοπύρουνα σιγλιά, τζουσβέδες και κουτάλες και ό,τι μπακύρια έχετε από τα χρυασίδια. Εγύριζε όλα τα χωριά και γάνωνε τα χκεύη, ό,τι είχε το νοικοκυριό, τα χάλκινα με τέχνη. Τα σκεύη όλα του σπιθιού ήταν από μπακύρι και όντε πολυκερίζανε από μεγάλη χρήση, ήτανε επικίνδυνα, όλα τους εσκουριάζαν, γι' αυτό επάθαινα συχνά και δηλητηριάσεις. Ερχότανε ο γανοτζής με τέχνη τα γανώνει, ομόρφινε και λάμπρινε τα σκεύη πομπακύρια και τα έκανε λειτουργικά, ακίνδυνα στη χρήση. Σταμάτησε, ξεφόρτωσε, είδεσε το μουλάρι σε ένα μονόσπιτο παλιό, απού ήταν χαλασμένο. Δε λόγο εδιαρμίστηκε τσι πέτρες και τα ξύλα, σε μια μεριά τα πέτανε, το μέρος καθαρίζει. Ό,τι ξύλο του πάντιχνε, το μάζωνε κι απόης, πιάνει στελιώνει παρασιά και τη φωτιά ανάβει. Ερχόταν οι νοικοκυρές και ανάλογα βαστούσαν, άλλοι πυρουνοκούταλα, άλλοι τεψά, τζουσβέδες και άλλοι εκράτανε σιγλί και ένα-δυο κουτάλες. Ο καζανάρης ύφταξε και κράτα το καζάνι, παρήγγειλε του γανοτζή καλά να το γανώσει. Μπόλι καφέ το στράφυλλα έχει να καζανέψει. Πρωτόπιασε ένα τεψί, το καλοκαθαρίζει, σ' όλο το εσωτερικό του βάλε μέσα σπίρτο. Με κουροσάνι το τρίβε καλά να καθαρίσει, που κεραμίδι ήτανε καλοκουπανισμένο. Με μια τσιμπίδα το τεψί στην παρασιά το βάνι και μέσα καθαριστικό το νησαντήρι ρίχνει. Ήβγαινε κίτρινος καπνός από το ταψί που μέσα, το σκούπισε καλά καλά και το βάλε στην άκρα. Κομμάτι ποκασίτερο μέσα σε χκεύος βάνι, μεταλλικό στην παρασιά και με ένα κατσουνάκι, ποσίντερο το σάλευσε και ήρσηξε να λιώνει, με ένα χοντρό μπαμπακερό ύφασμα μέσα πλώνει, καλάει ασημόχρωμο που το είχε νελιωμένο, σ' όλο τα πλώνει το τεψί μέχρι τα χείλια πάνω. Τέλος μπαμπάκι καθαρό πιάνει και το σκουπίζει και ως σαν καινούριο ήδειχνε απ' την πολλή γυαλάδα. Ήτανε δύσκολη δουλειά, πλανώδιοι στις δρόμους, αλλά άργο από τα σπίθια το συνήθως καλοκαίρια. Σε καφενεία ξόμεναν που τους φιλοξενούσαν ή μέσα σε χαλάσματα, σπίθια εγκατελειμμένα, άπλητοι, απεριποίητοι, ό,τι βρίσκα ετρώγαν, να ζήσουνε τα σπίθια τους, γυναίκες, τα παιδιά τους.

μπλέκει χωρίς σταματημό όλα τα χρειασίδια με τέχνη και υπομονή, μ' αγάπη και επιτίδια, ο Καλαθάς ή Καλαθοποιός. Παμπάλαιο επάγγελμα, μα τέχνη προπαντόσταν. Όπου υπήρχαν λυγιές, μυρθιές, μα και καλάμια, συνήθως το επάγγελμα αυτό ευδοκιμούσε. Βίτσες σηκώβανε μακρές, σε μάτσα τσιξερένα. Από Δεκέμβρη τσίκοβαν μέχρι και το Φλεβάρι, σαφή όμως τη λίγωση ήπρεπε να κοπούνε. Ετότες δε μαμούνιαζαν, ούτε και σαπιζόταν. Από την άνοιξη αρχινά στο σπίτι του να πλέκει, καθόλου δε σταμάτανε σαν άρχιζε την πλέξη. Τσιβίτσες μέσα στο νερό ήβαζε μια βδομάδα, καλά να μαλακώσουνε το στρούφιγμα να κάνει. Και τα καλάμια και αυτά από κάνε την πλέξη, οι σφάκες από ύπλε και τσικόπφες για σταφύλια. Στη λίγωση παντάκοβε όλα του τα καλάμια, το καλοκαίρι που αυτά ήτανε μεστομένα, δε λόγω τα ξεφλούδιζε και τα έκανε δεμάτια. Σαν ξεραθούν τα έσχιζε μικρές μεγάλες τσίζες, ανάλογα το μέγεθος που ήθελε να πλέξει με το τσιτρέτο που ήτανε καλοακονισμένο. Είχε πολλές παραγγελιές και ήρχιξε ποκαλάθια. 6 κομμάτια πολυγιά στις 25 πόντους ήκοψε και το πάχος των περίπου ήταν ίδιο. Με το μαχαίρι τρύπησε τσιτρίγιγες στη μέση και τσάλες ενδιάμεσα που μέσα πέρασε έτζης. Τον πάτο επροτόρχηξε του καλαθιού να πλέκει. Χαράσει μια λεπτή λιγιά μετά με το μαχαίρι. Στη μέση και στη χαρακιά ξύλο μικιό τσιβάνι. Τρίκοπο, κόνικο αυτό το λένε οι καλαθάδες. Το έσπροχνε στη χαρακιά σε 3 κομματάκια, ήχησε όλη τη λιγιά και βγήκαν όλα ίδια. Μέσα στις σταθερές λιγιές τσίβαλε να τσιπλέξει. Τη μία μέσα ήπλεκε, την άλλη πλέκε απόξω, την τρίτη ενδιάμεσα την πέρασε στην πλέξη, ανάμεσα από τις λιγιές γύρω-γύρω στον πάτο. Όσο πλέκε το γύριζε, ο πάτος μεγαλώνει και 6 απούταν οι λιγιές 12 εφανήκαν. Ήμοιαζε σαν με φτερωτή και δός του ξαναρχίζει, λιανές λιγιές και τσιχοντρές γύρω-γύρω τσιπλέκει κι όλο τον πάτο ύπλεξε και γίνηκε σιγούρος. 12 ήπιασε λιγιές, περίπου ίδιο μάκρος, οι δυο ήταν πιο χοντρές, θα φτιάχνε το χερούλι και ακριβώς απέναντι βάνει τη μια στην άλλη. Δίπλα βαθιά από τις λιγιές απούχαινε ο πάτος, όλες μέσα τσισφήνωσε και απλώθηκαν του μάκρους. Έτσι από ο πάτος τέλειωνε, έτσι η λιγιά εμπήκε. Με το μαχαίρι ζεύλωνε κάθε λιγιά στη βάση, όλες τις 20 ορθές. Τσιδένει με ένα σπάγο ψηλά κι είδωκε στις λιγιές τη φόρμα για να πλέξει. 3 καλάμια μακριά, καλοκαθαρισμένα, σχισμένα τάχαινε λεπτά, όμοια με ταξίντος και περασμένα από το νερό και βλίγιστα ήταν όλα. Αρχήνιξε το πλέξιμο να κάνει στα καλάμια. Στον πάτο πάρχει ζηλιγιά και πήγαινε απάνω, ανάμεσα σε 3 λιγιές ήβαλε τα καλάμια. Ήπλεκε και επέρνανε από τις λιγιές που μέσα, το ένα εσωτερικά, το άλλο πλέκει απόξω, το τρίτο ενδιάμεσα και τριν γινόταν πλέξεις. Το όξο μέσα ύπλεκε, το μέσα βάνει απόξω και δώστου πάλι από ξαρχής και γύρω γύρω πλέκει και ανέβαινε στο πλέξιμο και του βάζε καλάμια και μέχρι απάνω το πλέξε αφούλησε το σπάγο. Επήρε τη χοντρή λιγιά να φτιάξει το χερούλι σε σχήμα ημικύκλιο, σίγουρο να το κάνει. Το όρθιο μέρος της λιγιάς απέναντι σφινώνει βαθιά στην άλλη τη λιγιά που βγαίνει από τον πάτο. Το ίδιο κάνει απέναντι ή φτιάξε το χερούλι. Από τις 2 τσιλιγιές οι πιο χοντρές ποτσάλες και έγινε ημικύκλιο και 2 λιγιές φαινόταν. Πιάνει 3 μακριές λιγιές, σηκώβει 9 κομμάτια και πάλι με το τρίκοπο, κόνικο εργαλείο.
3-3 γύρω τσιστρούφιζε, τσίπλεκε το χερούλι και το χερούλι έτοιμο, όμορφο και σιγούρο. Τέλος, με 12 λιγές ύπλεκε το στεφάνι ανάμεσα από τσόρθιες λιγές που περισσεύγαν και τσι λιγές ανάμεσα απούσε το χερούλι. Τσίπλεκε και τσιχτύπανε, συνέχεια από πάνω, να κάτσουν να στερεωθεί πιτίδια το καλάθι και το χερούλι να βαστούν γερά ανάμεσά τους. Με το μαχαίρι του μετά ήκοψε τα καλάμια και ανά που περίσευγαν από μέσα και απόξω, καθώς και τσόρθιες λιγές πάνω από το στεφάνι. Το τέλειωσε, ομόρφινε και έτοιμο για χρήση να βάνουν μέσα διάφορα και αντοχές για χρόνια. Οι καλαθάδες φτιάχνανε διάφορα χρειασίδια, του πια που ήταν πολυγές, άλλα από καλάμια, τη ρίβαζαν στο πίξιμο και τα μυζιθροτούπια. Καλάθια διάφορων ειδών, μικρά μα και μεγάλα, κοφίνια, πετροκόφινα, πλέξη ποσχέτη βίτσα. Μπουγαδοκόφινα πλέκαν, πανιέρες, κοφινίδες, κύρτους, μελισσοκόφινα, μα και τα καλαθίνια. Από τις φάκες και λιγές επλέκανε τσικόφες, όλη την πλέξη κάνανε απάνω σε καλούπι. Με τέχνη ακόμα πλέκανε διάφορες νταμουτζάνες, φλασιά, μουράλια διάφορα για τα οζά μουστούχες και από τη ράπη του σταριού πολλόλογιών πανέρια. Χοχλιδοκόπινα πλέκαν, μα και ψαροπανέρια και ακόμη από τη βουριά πλέκανε παρασύρες.

σε πανηγύρι και γιορτή ο λούστρος πάντα ερχόταν, βάφη παπούτσα με ρυθμό σε ένα σκαμνί καθόταν. Ο λούστρος ή λουστραδόρος. Ήφταξε ο λούστρος στο χωριό μετά την εκκλησία, από ένα διπλανό χωριό με τα υπάρχοντά του. Σε ένα μεταξόδεντρο το χτήμα του είδε σέντο, και αφού το ξεκαπίστρωσε κρέμασε στο λαιμό του ένα ντουρβά που μέσα του ταγεί και άχεράχει να τρώει το μουλάρι του όσο αυτός δουλεύει. Με τη δεξιά τη χέρα του βαστά ένα σκαμνάκι και στο ζερβό τον ώμο του κρεμά το κασελάκι. Στη στράτα με τα μαγαζά πηγαίνει και καθίζει. 17 του Γεναριού τα γιαντονιού τη χάρη την εγιορτάζει το χωριό μεγάλο πανηγύρι. Γλέντι σε τρία μαγαζά, το ένα κοντά στο άλλο. Λίγο μετά την εκκλησά, ντε λόγο το στελιώναν και όλοι φορούσαν τα καλά, ντόπιοι πανηγυριώτες. Όλοι οι δρόμοι του χωριού ήτανε καλντιρίμοι, είχε το χώμα λασπουριά στη μέση του χειμώνα. Γι' αυτό και η καλύκωση εύκολα λερωνόταν, ό,τι και να φορούσανε στη βάνια γη παπούτσα. Ψηλός, λιγνός, μαυριδερός, με μουστακιά στριμμένη, με εσωκερίτης, μαμουγκός από γεννησιμιού του. Ο λούστρος σε καθότανε και ξάνιζε τους ανθρώπους να σουλατσέρνουν, να μιλούν, να στέκονται, να φεύγουν, και μπρος το κασελάκι του μόλι τη σειρμαγιά του. Για να σημώσουνε κοντά να πιάσει η πελατεία, κόλπα ταχυδακτυλουργού αρχήνιξε να κάνει. Με τα δεξά του δάχτυλα, τα αριστερό δαχτύλι, πέρα δόθε το πήγαινε, το είχε ζευλωμένο και φαίνονταν πως κόπηκε και πάλι κόλλησε το. Μετά δύο βούρτσες ήπιασε τσιπέτα στον αέρα, γυρίζανε στροφίζοντας με κόλπο ή πιανέζης και τσιχτυπούσε ρυθμικά πάνω στο κασελάκι. Πρώτος πελάτης κύβαλε το δεξιό του πόδα πάνω στο κασελάκι του, μαύρα παπούτσα εφόργε. Πρωτόπιασε και γύρισε δύο δίπλες προς τα πάνω τη δεξιά μπατζάκα του, το κάτω τζιστο μέρος. Έβγαλε δύο μικιά πετσά από το κασελάκι και τα βάλε εσωτερικά από μέσα στο παπούτσι. Αριστερά και δεξιά να μην βαφτεί η κάλτσα. Δύο μαύρες βούρτσες πήρενε που τις είχε κρεμασμένες και από τη δεξιά πλευρά έξω από το κασελάκι. Τη μια στην άλλη ήτριβε. Με γρήγορες κινήσεις τη δεξιά επέταξε απάνω και πιασέντη. Με το παπούτσι βούρτσιζε πολλάσπες και αποσκόνες. Μαύρο βερνίκι ποκουτί ήλυψε τη μια βούρτσα, πλάγια πίσω και ομπρός ύβαψε το παπούτσι. Νόημα με το δάχτυλο του έκαμε να βγάλει τον πόδα του το δεξιό από το κασελάκι. Τον άλλο πόδα του δείξε να τον εβάλει απάνω και ό,τι είκαμε στο δεξιό είκαμε και στο άλλο. Αφού στεγνώσανε καλά το δεξιό παπούτσι με βούρτσες δυο το γυάλισε, μετά πιάσε το άλλο. Ξανά πάλι το δεξιό αρχήνιξε να λύφει με το δαχτύλι του καλά γύρω από το παπούτσι με μια λυφή γυαλιστική και τ' άλλο άλλη ψέντο. Που είχε συγχρόνος και κερί και αδιάβροχο γινόταν. Με γλυγοράδα ήτριβε με βούρτσες τα παπούτσα και με πανί τα γυάλισε που ήταν από βελούδο, εγιάλιζαν και δείχνανε σαν να ήταν καθρέπτης. Ετέλεψε, πληρώθηκε και ανήμενε πελάτη. Το κασελάκι ξύλινο, κοντά 50 πόντους, στο μάκρος και στο ύψος του ήπιανε τσι 30. Στη μέση υπήρχε προσθετό ταυλί για να κουμπούνε απάνω τα παπούτσια τους και πάνω κι αβαφόταν. Είχε το μάκρος παπουτσού και ύψος 5 πόντους, ντυμένο με μεταλλική θήκη από μπακύρι που συνεχώς τη γυάλιζε κι στραφτε σαν τον ήλιο. Αριστερά και δεξιά του μάκρους και στον πάτο τετράγωνο βαθούλωμα, πράγματα μέσα βάζει, τα κέρματα στο δεξιό και τα πετσά στο άλλο. Σε κάθε μπάντα κρέμοντα στα πλάγια δύο βούρτσες του μάκρους, δύο από καφέ και άλλες δυο ήταν μαύρες. Μέσα στο εσωτερικό ύβαζε τα βερνίκια, μαύρα καφέ γυαλιστικά και δίπλα το πανί ήταν, βελεούδουνε που γυάλιζε
ήστραφταν τα παπούτσα. Υπήρχαν και το λουρί στα πλάγια καρφωμένο από πετσί ανθεκτικό, απούχε καφέ χρώμα. Το κασελάκι σήκωνε στον ώμο, το κρεμούσε.

διάφορα χρειαζόμενα φτιάχνει πολλά μαρίνα με το ψαλίδι, το σφυρί, τα μόνι και είναι φίνα. Ότε νεκετζής ή φανοποιός ή καλαϊτζής. Μανώλη, καλώς όρισες. Ήλυπες, λέει, στη χώρα. Είδα χαμπάρια από και από στα καλοπερνούνε. Καλώς σε βρήκα, Δημητρό, όπου θα πρωταρχήξω. Έκια η ζωή να λύλωεις, λένε καλοπερνούνε. Έχουνε φώτα προπαντός που φέγγουν νύχτα μέρα. Αμάξα μπόλικα να δεις που συχνοτουτουρίζουν και όλες οι καματερές κολιάτικα φορούνε. Στι δρόμους έχουν άσφαλτο, έκια απειλά δεν είδα. Κι ό,τι υποθήσεις δά το βρεις αρκεί να το πληρώσεις. Συμβαίνει πράγμα, ιντάπαθες, για ντάσε τσά, ιντάχεις. Ενέσερνα με τον κουβά νερό από το πηγάδι για να ποτίσω τα οζά, το γάιδαρο και τσέγες. Εκόπηκε μου η βουρλιά και ο κουβάς στον πάτο, επόμενε μια και καλή και ας καντή να σκάσω. Γιατί κατέχεις το κι εσύ, πρωτόνε χρειασίδι, και τι μονάχης δέθωρο, σαν σε μένα καινούριο. Μη χολοσκάσει αύριο σασμένο δά στον έχω. Ευγενικός, ανεκτικός, πιτίδιος στη δουλειά του, ό,τι θωρούν τα μάτια του το κάνει με τα χέρια, την τέχνη απού μάθε μικιός και το χωριό έχει ανάγκη. Βάνει στον πάγκο το μακρύ φύλλο πολλαμαρίνα, 2 μέτρα μάκρος είχενε, το πλάτος 1 μέτρο. Γαλβανιζέ ασκούριαστη ήταν η λαμαρίνα, που 8 κουβάδες στρογγυλούς ήβγαζε και 2 πάτους. 75 εκατοστά θανάτανε το μάκρος και 25 οίκοβε εκατοστά το πλάτος. Παίρνει το μέτρο και μετρά μετά με το ψαλίδι που τζιγκοψάλιδο αυτό ο μάστορας το λέει. Τη λαμαρίνα ήκοψε στο σίδερο τη βάνη. Μακρύταν και τετράγωνο από τη μια ντουμπάντα και από την άλλη στρογγυλό 4 πόντους πάχος. Στον πάγκο πάνω σταθερό, το έχενε στυλιωμένο. Με το σφυρί, το ξύλινο χτυπά τη λαμαρίνα και ανοίγει 2 χιλιοστά χείλο στη μια μεριά της. Και από την άλλη ανάποδα, τα 2 για να κουμπώσουν. Τα κούμποσε με το σφυρί στο σίδερο απάνω, τα 2 χείλη χτύπαγε και στρογγυλή την κάνει. Ένα εργαλείο υπήρχενε πάνω κι άκρα του πάγκου, που κορδονιέρα το έλεγαν όλοι οι ντενεκετζίδες, με μανιβέλα και είχενε 2-3 γραναζάκια. Τη λαμαρίνα στρογγυλή βάνει στην κορδονιέρα, από τη μοιάζει στην πλευρά, μέσα στην πάνω μπάντα. Τη μανιβέλα γύριζε και κάνει ένα βλάκι, λούκι για να στερεωθεί γύρω-γύρω το τσέρκι, για να κρατάει τον κουβά από το πάνω μέρος. Το τσέρκι 3 εκατοστά θανάτανε στο πλάτος και επιπλέον το κόψε 3 στο μάκρος. Παίρνει ζουμπά και ένα σπυρί και ανοίγει 2 τρύπες σάκρες του τσέρκι και μετά στο σίδερο το βάνι. Ανάμεσα στις τρύπες του περνά ένα περτσίνι, το χτύπαγε με το σφυρί και φτιάχνει το στεφάνι. Στη λαμαρίνα στρογγυλή ήβαλε το στεφάνι και με το ξύλινο σφυρί το χτύπαγε απάνω, σιγά σιγά και κούμποσε ανάμεσα στα βλάκια. Ό,τι είκαμε στη μια μεριά είκαμε και στην κάτω. Μετάλλο τσέρκια που βάλε νάνε ο κουβάς σιγούρος. Ήβαλε πάλι τον κουβά στο σίδερο από μέσα και με το ξύλινο σφυρί γυρνά τη λαμαρίνα και πάλι 2 χιλιοστά από την όξο μπάντα. Συνέχισε να τη χτυπά και κούμπωσε απόξω, η λαμαρίνα κι πιάσε γύρω γύρω το τσέρκι. Παίρνει διαβήτη, χάραξε και ήκοψε τον πάτο, στρόγγυλο και 2 χιλιοστά πάλι τα νύζει χείλος. Από την όξω την πλευρά μετά το μπροσαρμόζει, το χτύπαγε με το σφυρί στο χείλος από πάνω. Το κλείσε κι πιάσε σφιχτά το τσέρκι γύρω γύρω. Πήρε το σχήμα ο κουβάς με άνοιγμα και πάτο. Πιάνει από την παρασιά και τη φουφού γεμίζει με κάρβουνα και ήβαλε πάνω το κολλητήρι. Από μπακύρι ήτανε, μακρύ και με χερούλι.
Σαν είδε πως κοκκίνησε καλά το κολλητήρι, σε πλάκα πάνω το βάλε μικρή πανισαντήρι, το λέγκι είναι καθαριστικό, ήταν στο κολλητήρι. Τη μύτη του κολλητηριού γύρω γύρω γυρνούσε, στα νησαντήρι κι έβγαζε καπνό κυτρινισμένο. Όπου υπήρχαν εραφές ανάμεσα στα χείλη, άκουα φόρτε ήβαλε, πόλη τη βρώμα πήρε. Με τη δεξά τη χέρα του κρατεί το κολλητήρι, ενώ με την αριστερή ράβδο αποκαλάει. Μες στην ποδιά του τον κουβά όρθιο τον κρατούσε και το καλάει ήβαλε μες στη ραφία πάνω. Το κολλητήρι άγγιζε απάνω στο καλάι, τόλιωνε και εκόλλησε από κορφή σε πάτο και γύρω γύρω που κρατεί ο πάτος με το τσέρκι. Πήρε το μέτρο και κόψε δύο κομμάτια τσέρκι, όμοια στο μάκρος και τα δύο 80 πόντους ήταν. Στο μήκος βάζει του κουβά τα τσέρκια τα κομμένα, απέναντι όξο πλευρές και στην απάνω μπάντα, 4 επερίσευαν πόντι παφιά τα λέει, ο μάστορας ο Μερακλής πιτίδιος στη δουλειά του. Τα περτσινώνει στον κουβά στην πάνω τη μεριά τους και πόντο χείλος γύρισε και τόδεσε στον πάτο. Με το μουχρέ και το ζουμπά τρύπε σταφιά ανοίγει και πέρασε ανάμεσα σίδερο εξαράκι, φτιαγμένο μισοφέγγαρο με τρύπα μες στη μέση. Ποκιά περνούσε κι είδενε σκηνή κι έκανε κόμπο για να ανασέρνει το νερό μέσα από το πηγάδι. Το εξαράκι σίδερο ζεύλωσε από τσάκρες και αυτά κρατούνε τον κουβά από τα αυχιά σιγούρα. Με ένα πανί ελάδωσε από τσελιά στο λάδι και το τρίβε καλά καλά σ' όλα τα τσέρκια πάνω. Είχε την ιδιότητα το ποτισμένο λάδι να μην αφήνει τη σκουριά στα τσέρκια και να πλώνει. Εμπόργενε πολύ καιρό να ήταν κρεμασμένος στο μαγαζί πριν πουληθεί και να βγαίνει η σκουριά του. Συνήθως ο Ντενεκετζήσε χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που με αυτά φτιάχνει τα χρειασίδια. Ψαλίδι, μέτρο, τυφουφού, το ξύλινο σφυράκι, διαβήτη, αμόνι, τη μακρά τη σιδερένια ράβδο, το κολλητήρι, το ζουμπά, μουχρέ, την κορδονιέρα, καλάει και ο καθαριστής που ήταν τα νησαντήρι. Πάνω στον πάγκο ήφτιαχνε λίχνους, χωνιά, κουβάδες, σκάφες, κνησάρες, κόσκινα, φενέρια, σιρωτήρια, υδρορροές, ντεπόζιτα, λάντζες, μπουριά, βολίστες, βρυσάκια που πλυνότανε, ξύστρες, απειρολόγους, τζουσβέδες, ντίνες, κουνενούς, πενιντάρια, μουζουράκια και ντενεκάκια διάφορα, σόμπες, κανάτες, κάρτα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της συλλογής των ιχθύων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Λουκά και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.

Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθεί Σίμων είπεν, επιστάτα, διόλης νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Επίδε το ρήματί σου, χαλάσω τα δίκτυα. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διαιρήσε το δε τα δίκτυα αυτών. Και κατεύνευσαν τις μετόχοι σε το εταίρο πλοίο τους ελθόντας, συλλαβέστε αυτής. Και ήλθαν, και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν της γόνας ειν Ιησού λέγον, εξέλθε απ' εμού, ότι ανήρε μαρτωλός ημί, Κύριε. Θάμφος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντα στου συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων, ως συνέλαβον.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Μόλις ο κύριος σταμάτησε να μιλάει, απευθύνθηκε στο Σίμωνα και του είπε: «Φέρε πάλι το πλοίο στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας με τη σειρά του το αποκρίνεται: «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα είχαμε τα δίχτυα στη θάλασσα, κοπιάσαμε πολύ, αλλά τελικά δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το είπες εσύ, θα το κάνουμε και θα ρίξουμε τα δίχτυα ξανά». Αφού το έκαναν αυτό που είπε ο κύριος, τα δίχτυα τους γέμισαν με πάρα πολλά ψάρια, τόσα πολλά που κόντευαν τα δίχτυα να σκιστούν. Κάνοντας νόημα στους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο πλοίο, ζητούσαν βοήθεια, επειδή μόνοι τους δεν θα τα κατάφερναν. Μάζεψαν λοιπόν όλοι μαζί τα δίχτυα και η ποσότητα των ψωριών ήταν τόσο μεγάλη που γέμισαν και τα δύο πλοία, τόσο πολύ που κόντευαν να βυθιστούν. Μόλις ο Σίμωνας είδε αυτό που συνέβη, έπεσε στα πόδια του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, διότι εγώ είμαι αμαρτωλός». Με τα λόγια αυτά, ο Σίμωνας και όσοι βρίσκονταν εκεί κυριεύτηκαν με δέος, αντικρίζοντας την τόσο μεγάλη ποσότητα των ψαριών.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Ο Ιησούς βρισκόταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, όπου μίλαγε στο συνοστισμένο πλήθος, και εκεί που στεκόταν παρατήρησε πως βρισκόταν αραγμένα δύο ψαροκάικα και ψαράδες, οι οποίοι είχαν βγει στην όχθη και έπλαιναν τα δίχτυα τους. Τότε ο Κύριος ανέβηκε σε ένα από τα δύο καίκια που ο ιδιοκτήτης του ήταν ο Σίμωνας, και τον προέτρεψε να τραβηχτεί από τη στεριά και να πάει πιο μέσα στα βαθιά. Ο Κύριος καθόταν στο καίκι και δίδασκε τα πλήθη από εκεί, σαν να βρισκόταν πάνω σε έναν άμβονα. Η στάση αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε δύο ερμηνείες. Αρχικά, πως ο Κύριος ευεργέτησε διπλά τον Σίμωνα, αφού του έδωσε μεγάλη ποσότητα ηχθείων σαν ανταμοιβή για το κήρυγμα

Στη συνέχεια, άξιο σχολιασμού είναι η απάντηση του Σίμωνα στον κύριο. Υποθετικά, αυτός και οι υπόλοιποι ψαράδες έπρεπε να ήταν κουρασμένοι, ξάγρυπνοι και πιθανόν αγανακτισμένοι, αφού όλο το προηγούμενο βράδυ ψάρευαν και δεν είχαν καταφέρει να πιάσουν κάτι. Άρα, αυτό που χρειαζόταν άμεσα ήταν η ξεκούρασή τους. Εκείνος όμως, δείχνοντας υπακοή και αναγνώριση στην παντοδυναμία του κυρίου, ρίχνει ξανά τα δίχτυα, παραμερίζοντας κάθε αδυναμία. Η στάση αυτή πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους χριστιανούς. Μπορεί να κοπιάζουμε πολύ καθημερινά και να μην βλέπουμε άμεσα τους καρπούς. Εφόσον όμως ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνει ο λόγος του κυρίου, το έργο της πνευματικής αλληλείας μας στο τέλος θα μας αποφέρει πλούσια δώρα. Αυτό συνέβη και στους αλληλείς στη λίμνη της Γενισαρέτ. Υπακούοντας το λόγο του κυρίου, έπιασαν τόσα ψάρια όπου κόντεψαν να σκιστούν τα δίχτυα τους και να βουλιάξουν τα καΐκια. Το δώρο αυτό έχει διδακτικό χαρακτήρα, αφού θέλει να τους υπογραμμίσει πως ο κόπος τους δεν θα είναι χωρίς αμοιβή και η επιμέλεια που δείχνουν δεν θα είναι άκαρπη. Το θαύμα βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος, ενώ ήταν έμπειρος ψαράς, δεν είχε ποτέ τέτοια επιτυχημένη ψαριά. Συνειδητοποιώντας ο Πέτρος τη θαυματουργική ικανότητα και παντοδυναμία του κυρίου, πέφτει στα γόνατα. Νιώθει ανάξιος προς τον κύριο και τον παρακαλεί να βγει από το καΐκι, δείγμα ευλάβειας και συστολής προς τη δύναμη του κυρίου. Μπροστά στον αναμάρτητο κύριο επήλθε η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η ταυτόχρονη αναγνώριση της θεότητάς του, θέντοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Ιησού για το αποστολικό έργο στο οποίο κλήθηκε στη συνέχεια. Τέλος, η επίκληση και ο θαυμασμός δεν ήταν μόνο από την πλευρά του Πέτρου, αλλά και από τους υπόλοιπους αλληλείς που βρίσκονταν στα καΐκια. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αδερφός του Πέτρου, ο Ανδρέας, καθώς και κάποιοι άλλοι μισθωτοί.

Κλείνοντας, να πούμε πως το θαυματουργικό αυτό γεγονός συνόδευσε την κλίση των πρώτων Αποστόλων. Η αλία των ηχθείων συσχετίζεται με την προσέλκυση και προσέλευση πολυάριθμων ανθρώπων στο πνευματικό δίχτυ της Εκκλησίας, οι οποίοι, παραδεχόμενοι την αμαρτωλότητά τους, απέδωσαν τα θαυμαστά αποτελέσματα στην παντοδύναμη βοήθεια του Κυρίου. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους πως «Εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, δηλαδή τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Θεός μας θέλει επιμελής, αλλά και να εξαρτιόμαστε εξ ολοκλήρου από Αυτόν και όχι να προθυμοποιούμαστε από τα κέρδη που κατακτώνται στον κόσμο αυτό. Οφείλουμε να πράττουμε το καθήκον μας και να αφήνουμε όλα τα άλλα στην πρόνοιά Του».

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μαρτυρία του Θεοδωρού Λουκίδη από την Τζομπανισιά. Στην καταστροφή του 1922 ήμουν στρατιώτης και φύγα από τη Σμύρνη, αλλά πως μου είπαν οι δικοί μου, μέσα σε μια ώρα άδειασε το χωριό. Άλλοι φύγαν με τα πόδια, άλλοι με τα ζώα και άλλοι με τα κάρα. Δεν φαντάστηκα την έκταση της καταστροφής, δεν υποπτεύθηκα τι μας περίμενε. Υπηρετούσα στο Ουσάκ. Σκεφτόμουν τις αδελφές μου και το γερό πατέρα μου. Δεν είχαμε επίγνωση όλοι οι μικρασιάτες. Δεν φανταζόμασταν καν τι μας περίμενε. Επιπροσθέτως μας έφαγε και η προπαγάνδα. Ήταν επιτροπές στη Σμύρνη που μας προετρέπανε να αντιτάξουμε αγώνα στην είσοδο του τουρκικού στρατού. Πολύς κόσμος μπορούσε να φύγει και δεν έφυγε. Έτσι μείναμε κι εμείς και περιμέναμε την εξύψους βοήθεια και παρηγορία. Στη Σμύρνη μείναμε στο σπίτι του ξυλέμπορου Λουκέλη, στον Άγιο Δημήτριο. Ένα απόγευμα βρισκόμασταν όλοι στην ταράτσα και βλέπαμε φωτιά. Δεν απέχε ούτε ένα χιλιόμετρο από εκεί που ήμασταν. Από εκείνη την ώρα άρχισε το δράμα μας. Βγήκαμε στο ύπαιθρο χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνουμε. Λαός, εκατοντάδες χιλιάδες στο δρόμο, αλόφρονες. Εμείς χαθήκαμε, χωριστήκαμε. Αλλού έφυγε η αδελφή μου, η παντρεμένη με τον άντρα της και τα παιδιά της, και αλλού εμείς. Πού πήγαν, πού στάθηκαν. Εγώ που ήξερα τη Σμύρνη, γιατί έμενα εκεί τότε που σπούδαζα στην Ευαγγελική Σχολή, πήγα τους δικούς μου στο σπίτι μιανής πιτωνικοκυράς μου, στη συνοικία του Χατζηφράγκου. Άκουγες όπως πήγαινες, Τούρκοι, Τούρκοι. Γύρισες κάμποζο πίσω. Έπαιρνες πάλι το δρόμο και πάλι σε λίγο, Τούρκοι, Τούρκοι. Νυχτωθήκαμε στο δρόμο. Εκεί οδυρμοί και κλαφμοί. Άρπαγαν αγόρια, άρπαγαν κορίτσια. Θα ήταν 200 ως 300 χιλιάδες άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Εγώ με τις δύο αδελφές μου, τις Λεύτερες, και με έναν πατριώτη μας, Γιώργη Τσάμπο, και με τα παιδιά του, πού να σταθούμε. Πού να λυγίσουμε τα πόδια μας. Την αυγή της ίδιας βραδιάς, όπως έστεκε η αμαξοστοιχεία γεμάτη με πυρομαχικά και πήραν φωτιά, πέσαμε αμέσως πριν ειδών και έτσι ως εκ θαύματος γλιτώσαμε. Ανάμεσα από τις συνοικίες που καίγονταν, ακόμα σε πολλές μεριές, περάσαμε και βγήκαμε στην παραλία. Εκεί νομίζαμε πως τα ξένα καράβια θα μας προστάτευαν. Είχε γεμίσει η παραλία, ήταν πίχτρα. Περιμέναμε τον ίκτο των συμμάχων να μας γλιτώσουν. Μάζευαν τα αγόρια και τα κορίτσια. Όλο πέρναν οι αγαρινοί, όλο και καθάριζαν. Πολλοί σκοτωθήκαν την ώρα που κολυμπούσαν για να σωθούν. Τους πυροβολούσαν στη θάλασσα οι Τούρκοι ή τους χτυπούσαν οι σύμμαχοι με υποκόπανους, με κλωτσιές. Τους περιχούσαν με βραστά νερά σαν κόντευαν να πιαστούν και να σωθούν. Την επόμενη, η αδελφή μου πήγε να βρει την παντρεμένη μας αδελφή που είχε 4 κοριτσάκια, το πιο μικρό 40 μερό. Κατάφερε και τους βρήκε στο νεκροταφείο. Με ένα γνωστό φραγκολεβαντίνο που είχε μια ξυλαποθήκη στην Πούντα, μπήκαμε 4-5 οικογένειες και δώσαμε 500 παγκανότες η κάθε οικογένεια. Σηκώσαμε απ' έξω την αμερικανική σημαία. Βγήκα να βρω τίποτα φαγόσιμο για τα παιδιά. Μας γνώρισε ένας Τούρκος και με πρόδωσε στους χωροφύλακες. Όσους μάζευαν, μας βάζαν σε ένα κτίριο. Εκεί μας γδύναν και όλο μας γύρευαν. Τσικάρ, τσικάρ, βγάλτε, παραδώστε. Μου πήραν το σακάκι και το γυλαίκι. Από εκεί μας πήραν οι χωροφύλακες και μας πήγαιναν. Σαν πως ξέραμε που πάμε. Στο μεταξύ Τούρκοι και Εβραίοι μας γιουχαΐζανε. Μας πετούσαν λεμονόφλουδες, σπασμένα μπουκάλια και μας φωνάζαν «Κωνσταντίνος, Βενιζέλος, Φτάξαμε στο διοικητήριο. Μας βάλαν σε κάτι παράγκες και από τις χαραμάδες βλέπουμε ίσα με 100 παπάδες σκοτωμένους με τα ράσα τους στίβες και βρώμαγαν. Από εκεί μας πήραν και μας πήγαν στον Άγιο Κωνσταντίνο της Σμύρνης. Το μέρος αυτό είχε γλιτώσει από τη φωτιά. Μας παράδωσαν σε έναν αξιωματικό που ήταν άριστος άνθρωπος. Όχι μόνο δεν έμοιαζε με Τούρκο, μα ήταν πιο καλός από καλό χριστιανό. Μας έβαλε στη γραμμή και μας έβγαλε λογίδριο. Μας είπε πάνω κάτω πως λυπάται που μιλάμε στρατιωτικούς αιχμαλώτους, γιατί η αιχμαλωσία δεν είναι καλό πράγμα. Πως ήταν κάποτε στη Λάρισα και έμεινε κατενθουσιασμένος από τη συμπεριφορά των Ελλήνων και πως ήθελε στο πρόσωπο το δικό μας να βγάλει την υποχρέωση που αισθανόταν προς τους Έλληνες. Μας είπε ακόμη να μην φοβούμαστε κανέναν και ότι κάτω από τη σκέπη του θα περνούσαμε καλά ώσπου να γίνει η ανταλλαγή να πάμε στους δικούς μας. Εκεί μείναμε μέχρι το Φεβρουάριο και περάσαμε σχετικώς καλά. Όσο για αυτούς που έστελαν στα ενδότερα της Ανατολής πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες. Καθώς τους περνούσαν από τουρκικά χωριά, οι Τούρκοι δίναν λεφτά για να αγοράσουν έναν εχμάλωτο μόνο και μόνο για να τον σκοτώσουν και να εκδικηθούν. Έναν τον πήγε ο αφέντης του στο χωράφι. Εκεί φύτρωνε μια γκορτζιά. Έδεσε ένα σκοινί και ετοιμαζόταν να τον κρεμάσει. Μαζεύτηκαν κι άλλοι χωριανοί για να ευχαριστηθούν το θέαμα. Την ώρα που ετοίμαζε τη θελιά, πήγε και ένας γείτονας και του λέει: «Πόσο τον αγόρασε τον Γιαούρη?» 50 μπαγκανότες. «Να σου δώσω 20, μου τον δίνεις? Να τον κρεμάσω εγώ στην αυλή μου, να κάνουν οι δικοί μου χάζι? Στον δίνω». Έτσι τον πήρε ο άλλος για να τον κρεμάσει, αλλά δεν το έκανε. Τον πήγε στο κτήμα του, που άπεχε 4 χιλιόμετρα, και του λέει: «Είδες τη θελιά? Ήταν για σένα. Ήσουν για τον άλλο κόσμο. Τώρα γλίτωσες. Είδα καλό από τους χριστιανούς και θα το ανταποδώσω. Θα σε προστατέψω». Του δώσε ένα τσαπιστηράκι για να δικαιολογεί την παρουσία του. Τελικά τόσο τον αγάπησε που ήθελε να τον κάνει γαμπρό του. Ήταν παραμονές της ανταλλαγής. Ο χριστιανός δεν δέχτηκε. «Όχι», του είπε, «η μάνα μου δεν έχει άλλο παιδί. Και αν μάθει πως έγινα δικό σας, θα πεθάνει από τη λύπη της». Ο Τούρκος δεν παραπονέθηκε. Σαν ήρθε η ώρα να φύγουν οι εχμάλωτοι, τον ανέβασε στο άλογο και πήγε και τον παρέδωσε στα τάγματα εχμαλώτων. «Σαν μπήκα εγώ στο καράβι για να έρθω εδώ, το ημερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 1923. Έφυγα με το δεύτερο καράβι. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Αράξαμε στο Μεσολόγγι. Σαν το μάθαν οι αδερφές μου, τρελάθηκαν. Η αστοργία του κράτους θα μου μείνει αλυσμόνητη. Δεν μας δώσαν ούτε ένα τάλιρο και δεν είχαμε που την κεφαλή κλείνε. Μάθαμε πως στα μπάνια του Νέου Φαλήρου μένουν πρόσφυγες. Γι' αυτό πήγαμε ως εκεί. Από εκεί έμαθα που ήταν ο πατέρας μου και η δική μου. Είχα τέτοια χάλια που μια άγνωστη γυναίκα μου έδωσε ένα τάλιρο. Αυτό ακόμα με αναστατώνει. Ακόμα δεν μπορώ να το ξεχάσω». Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την νηστεία. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής μας είπε νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την εποχή του. Μετά μας εξήγησε ποια είναι η αληθινή νηστεία, βασιζόμενος σε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε επίσης ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Και μετά μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μας μίλησε στη συνέχεια για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε, είπε, με μέτρο. Επίσης πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Στη συνέχεια μας εξήγησε ότι την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός και μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πνευματικός γι' αυτό. Να τρώμε, μας είπε, όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή, την απόλαυση δηλαδή. Και επίσης μας είπε τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Ας συνεχίσουμε για το λίμα νηστεία. Είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά.

Ερώτησης 128. Το θέλοντι εγκρατεύεστε υπέρ δύναμην, ώστε και εις την προκειμένην εντολήν εμποδίζεστε ή δυσυγχωρήν. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εγκρατεύεται πάνω από τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται λόγω σωματικής αδυναμίας να εκτελέσει την εντολή που του δόθηκε, πρέπει να του το επιτρέπουμε? Απάντηση. Το ερώτημα ου κυρίως φαίνεται μη πεποιημένον. Η γάρε γκράτεια ου καν αποχεία λόγων βρωμάτων εστίν, ενή συμβαίνει ή υπό του Αποστόλου κατηγορουμένη αφηδεία σώματος, αλλά εν τελεία αναχωρήσει των ιδίων θελημάτων. Όσον δε έχει κίνδυνον δια το ίδιον θέλημα της εντολής του Κυρίου εκπεσίν, δήλων εκ των υπό του Αποστόλου ηρημένων υπόντος, ποιούνται στα θελήματα της σαρκός και των διανιών και είμεν τέκνα φύση οργής. Δηλαδή, το ερώτημα μου φαίνεται ότι δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος, γιατί η εγκράτεια δεν συνίσταται στην αποχή από τις υλικές τροφές, από την οποία προέρχεται η εξάντληση και η ταλαιπωρία του σώματος που καταδικάζεται από τον Απόστολο Παύλο προς Κολασαείς 2,23, αλλά στην απάρνηση των θελημάτων μας. Πόσο δε είναι επικίνδυνο να μην εκτελέσει κανείς την εντολή του Κυρίου για να γίνει το δικό του θέλημα, είναι φανερό από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που είπε: «Εμείς οι Ιουδαίοι επράταμε τα θελήματα του σαρκικού ανθρώπου και των σκοτισμένων από τα πάθη διανοιών μας και ήμασταν τότε από τη φύση μας τέκνα οργής». Προς Εφεσίους 2,3.

περί του ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Λέει, εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθιαν της αρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολυσαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη αδυνατή προς την των εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξεκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν εις ατόπους ορμάς και όταν πάρετώστε και εκλελημένη και ακίνητος υπό αλγιδόνων συνέχεται. Ού γαράγι σχολήν η ψυχή εν τη αυτή του σώματος καταστάσει, προς τα άνω βλέπειν ελευθερίως, αλλά κατά πάσαν ανάγκην προς την της οδύνης αίσθησιν ασχολείται και επικλίνεται συνταπεινουμένη τη κακοπαθία του σώματος. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, ο καλύτερος όρος και το καλύτερο μέτρο εγκράτειας ας είναι το να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την έλλειψη του μέτρου, την υπερβολή δηλαδή, και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να δυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου και από τις δύο ακρότητες, και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής υποφέρει από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Λέει, μέλλον τίνιν νηστεύειν μη σκυθροπάσεις Ιουδαϊκός, αλλά ευαγγελικός σε αυτόν καταφέδρινον, μη πενθών της γαστρός την ένδιαν, αλλά συνειδόμενος τη ψυχή των πνευματικών απολαύσεων. Δια της νηστείας κατά των παθών λαβώνται στα νικητήρια τους της εγκρατείας στεφάνους αναδυσόμεθα. Δηλαδή, όταν λοιπόν πρόκειται να νηστέψεις, μη γίνεις σκυθροπός σαν τους Ιουδαίους, αλλά ευαγγελικά λάμπρινε τον εαυτό σου. Ματθαίον 6:16-17. Δηλαδή, να μην πενθείς για τη στέρηση της κοιλιάς, αλλά να χαίρεσαι ολόψυχα για τις πνευματικές απολαύσεις. Αφού με την νηστεία πάρουμε τα νικητήρια εναντίον των παθών, ας φορέσουμε τα στεφάνια της εγκράτειας.

Νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Ερώτησης 130. Πώς χρήνει στεύειν όταν χρία γέννηται νηστείας προστή των εις θεοσέβειαν επιζητουμένων ως αναγκαζόμενων ή μεταπροθυμίας, δηλαδή πώς πρέπει να νηστεύουμε όταν η νηστεία είναι απαραίτητη για κάποιο θεοσεβή σκοπό, από ανάγκη ή με προθυμία. Απόκρισης. Του Κυρίου λέγοντος «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, παν το συντελούν εις θεοσέβειαν μη μετεπιθυμίας και σπουδής γινόμενων επικίνδυνων, ώστε τον μεν νηστεύοντα μη προθύμος τούτο ποιήν ούκα κίνδυνον, το δε νηστεύειν εν καιρό χρίαστη αύθης αναγκαίων, το Αποστόλου μετά των άλλων αυτού κατορθωμάτων και τούτο προς διδασκαλίαν ημετέραν διηγησαμένου το εν νηστείες πολλάκης». Δηλαδή, επειδή ο Κύριος είπε «Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη», Ματθαίου 5,6, «κάθε τι που συντελεί στη θεοσέβεια και δεν γίνεται με προθυμία και ζήλο είναι επικίνδυνο, ώστε είναι επικίνδυνο να νηστεύει κανείς χωρίς ζήλο, ενώ το να νηστεύει όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη είναι επιβεβλημένο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τα άλλα κατορθώματά του για να μας διδάξει ανέφερε και το «με νηστείες και στερήσεις πολλές εκπλήρωσα την αποστολή μου». Β' προς Κορινθίους 11:27.

Η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κοινοδοξία. Ερώτηση σε 138η. Ή χρή επιτρέπεστε εν αδελφότητη δεινά πλέον τον άλλον νηστεύειν ή αγρυπνήν κατά το ίδιον θέλημα. Δηλαδή, εάν είναι ανάγκη να νηστεύει κανείς ή να αγρυπνεί στη μοναστική αδελφότητα περισσότερο από τους άλλους σύμφωνα με το θέλημά του. Απόκρισης. Του Κυρίου υπόντος ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι ή να ποιώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός, παν όπερ αντις, κατά το ίδιον θέλημα ποιεί, τούτο, του μεν ποιούντος εστιν ίδιον, της δε θεοσεβίας αλότριον, και φόβος μήποτε ακούσει παρά του Θεού περί ούδο κι ποιήν. Προσέ η αποστροφή αυτού, και εσύ άρξης αυτού, και το εν συγκρίσει δε των άλλων το πλέον θέλην, και εν αυτής της καλής φιλονικίας πάθος εστίν από κοινοδοξία συμβαίνων. Ο προαπόστολος απειγορευμένων δεικνύς φυσήν. Ουγάρ τολμούμεν εγκρίνε ή συγκρίνε εαυτούς της ή των εαυτούς συνισθανόντων. Διόπερ αφεμένους των ιδίων θελημάτων και του θέλην δοκίν υπέρ τους λοιπούς ποιήν τι, πίθεστε το αποστόλο χρή παρενούντι και λέγοντι. Είτε εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Φιλονική αγάρ και κοινοδοξία και αυταρέσκεια παντελώς αλότρια των καλών αγώνα νομίμως αγωνιζομένων. Διό φυσί ποτέ μεν μη γενόμεθα κοινόδοξη, ποτέ δε ή της δοκή φιλόνικος είναι ημείς τη αυτήν συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ εκκλησία του Θεού. Και άλλοτε οφείλομεν ημείς μη εαυτής αρέσκην εις επιφέρει εντρεπτικότερον και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν. Είδε τι σύεται χρήζην του πλείωνος, είτε εν νηστεία, είτε εν αγρυπνία, είτε εν οδήποτε άλλο, αποκαλυπτέτο της την κοινήν επιμέλειαν πεπιστευμένης την υπόθεσιν αυτήν. Διήν νομίζει του πλείωνος χρήζην και το παραυτόν δοκιμαστέν παραφυλατέτο. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ο Κύριος είπε «Έχω κατεβεί από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε», Ιωάννη 6:38, «Ό,τι κάνει κανείς σύμφωνα με το θέλημά του, αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού που το κάνει, αλλά είναι ξένο προς τη θεοσέβεια. Και υπάρχει φόβος μήπως ακούσει από το Θεό για αυτό που του φαίνεται καλό να κάνει, θα εξαρτάται από σένα και εσύ θα είσαι ο Κύριός του». Γένεσης 3,16. «Και το να θέλεις δε το περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους, ακόμη και σε αυτά τα καλά πράγματα, είναι πάθος που χαρακτηρίζει τη φιλονικία που προέρχεται από την κενοδοξία, τη ματαιοδοξία δηλαδή. Αυτό δε είναι απαγορευμένο, όπως αποφαίνεται ο Απόστολος Παύλος που λέει, «Δεν τολμούμε να συναριθμίσουμε ή να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με μερικούς που συσταίνουν τους εαυτούς τους ως σπουδαίους». Β. Κορινθίους 10,12. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε τα δικά μας θελήματα και την επιθυμία να φαινόμαστε ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τους άλλους, πρέπει να υπακούσουμε στον Απόστολο Παύλο που προτρέπει και λέει «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Α. Κορινθίους 10,31. Γιατί η φιλονικία, η ματαιοδοξία και η αυταρέσκεια είναι εντελώς ξένα προς εκείνους που αγωνίζονται νόμιμα τον καλόν αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλοτε μεν ας μη γινόμαστε κενόδοξοι. Γαλάτας 5:26. Άλλοτε δε, εάν κάποιος θέλει να φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, ας μάθει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια ούτε οι άλλες εκκλησίες του Θεού. Α. Κορινθίους 11:16. Και άλλοτε, εμείς οφείλουμε να μην επιζητούμε ό,τι αρέσει στον εαυτό μας, και προσθέτει πιο κατηγορηματικά, γιατί ο Χριστός δεν επιζητούσε ό,τι ήταν αρεστό στον εαυτό του. Προς Ρωμαίους 15:1-3. Εάν όμως νομίζει κανείς ότι έχει ανάγκη μεγαλύτερης νηστείας ή αγρυπνίας ή ουδήποτε άλλου, ας αποκαλύψει σε εκείνους που έχουν αναλάβει την επιμέλεια της αδελφότητας τους λόγους για τους οποίους νομίζει ότι χρειάζεται το περισσότερο και αστηρεί την απόφασή τους. Η διατροφή
θα αποβλέπεις την ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Λέει, έστω τίνην η χρήσης τη χρία σύμμετρος και ο ίνος μήτε βδελικτός έστω ή προς θεραπείαν παραλαμβάνει το, μήτε σπουδαζέστο χωρίς ανάγκης και τα άλλα πάντα ως αυτός τες χρίες μήτες επιθυμίες υπηρετήτο των ασκουμένων. Δηλαδή, ας είναι λοιπόν η χρήση της τροφής ανάλογη με την ανάγκη του σώματος και το κρασί ούτε να το αποφεύγουμε ως ηχαμερό ή αν χρησιμοποιείται για θεραπεία α προς Τιμόθεον 5,23 ούτε να το επιζητούμε χωρίς ανάγκη και όλα τα άλλα να εξυπηρετούν τις ανάγκες και όχι τις επιθυμίες αυτών που ασκούνται πνευματικά. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής, ο κύριος Χαρόνης, ότι το ανωτέρο κείμενο αναφέρεται κυρίως στους μοναχούς. Ενδιαφέρει όμως εξίσου και τους λαϊκούς, αφού και αυτοί οφείλουν να ασκούνται πνευματικά. Θαυμάζει πάντως κανείς τη σύνεση και τη λογική σκέψη του σοφού ιεράρχη.

«Να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Υποκριτής εστίν ο εν θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπελθών, δούλος ον πολλάκης το του δεσπότου και ιδιώτης το του βασιλέως. Ούτω και εν το βίο τούτο ως περεπί ορχήστρας της εαυτών ζωής οι πολλοί θεατρίζουσιν, άλλα μεν εν τη καρδία φέροντες, άλλα δε εν τη επιφανία της ανθρώπης δεικνύοντες. Μία φάνιζε ούν το πρόσωπον, ή ως ή, τι ούτως φαίνου, μη κατασχηματίζουσε αυτόν προς το σκυθροπόν, την εκ του δοκίν εγκρατής είναι δόξαν θυρώμενος. Ούτε γάρ ευποιίας σαλπιζωμένης όφελος και νηστείας δημοσιευωμένης κέρδος ουδέν. Τα γάρ επιδεικτικός γινόμενα ού προς τον αιώνα τον μέλλοντα τον καρπόν εκτείνει, αλιστόν των ανθρώπων έπινων καταστρέφει, πρόσδραμε τίνιν φεδρός τη δωρεά της νηστείας». Δηλαδή, υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο, ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του βασιλιά. Έτσι και στη ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να το παίζουν στη σκηνή της δικής του ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά στους ανθρώπους. Μην αλλοιώνεις λοιπόν το πρόσωπό σου. Όποιος είσαι, τέτοιος να φαίνεσαι. Μην υποκρίνεσαι το σκυθροπό, κυνηγώντας τη δόξα με το να φαίνεσαι ότι είσαι εγκρατής, γιατί από ευεργεσία που διατυμπανίζεται δεν προέρχεται κανένα όφελος και όποιος νηστεύει για να διαφημιστεί δεν κερδίζει τίποτε, γιατί αυτά που γίνονται επιδεικτικά δεν αποδίδουν τον καρπό στη μέλουσα ζωή, αλλά τον καταστρέφουν με τον έπαινο των ανθρώπων. Τρέξε λοιπόν με χαρά στη δωρεά της νηστείας.

Η νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα. Ερώτηση 129. Ο πολλά νηστεύων, ενδέτη μεταλήψη μη δυνάμενος ανέχεστε του βρώματος του κοινού, τι μάλλον ελέστε οφείλει, νηστεύειν μετά των αδελφών και εστίν μετά αυτών, ή δια το αμέτρος νηστεύειν άλλων βρωμάτων έχειν χρίαν εν τη μεταλήψη. Δηλαδή, όποιος νηστεύει πολύ, αλλά δεν μπορεί να υποφέρει την κοινή τροφή των γευμάτων, τι πρέπει να προτιμήσει, να νηστεύει μαζί με τους αδελφούς μοναχούς και να τρώει μαζί τους, ή επειδή νηστεύει χωρίς μέτρο να χρησιμοποιεί άλλη τροφή κατά τα γεύματα. Απόκρισης. Νηστείας καιρός ούτω θέλημα εκάστου, αλληχρία των εις θεοσέβη ανικόντων, καθώς και πράξεις των Αποστόλων εις το Ρούσι και παρά του εκλεκτού Δαβίδ μανθάνομεν, εάν ούν της κατά λόγων τιού τον νηστεύει και του δίναστε πάντως καταξιούτε, πιστός γάρ ο επαγγειλάμενος. Δηλαδή, ο χρόνος της νηστείας δεν ορίζεται από το θέλημα του καθενός, αλλά από την ανάγκη εκείνων που ασπάστηκαν τη θεοσεβή ζωή, καθώς διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, πράξεις 13, 2 έως 3, και καθώς μαθαίνουμε από τον εκλεκτό συγγραφέα Δαβίδ, Ψαλμός 34, στίχος 13. Εάν λοιπόν νηστεύει κανείς σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, αξιώνεται να μπορεί να νηστεύει όπως όλοι οι μοναχοί, γιατί είναι αξιόπιστος εκείνος, ο Κύριος δηλαδή, που μας υποσχέθηκε ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθειά Του. Προς Εβραίους 10,23. Περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Λέει, βρωμάτων μέντι διαφοράν ουδαμός επιζητήν οφείλει ο ασκητής και προσποιήσει δίθεν εγκρατείας εξαλλαγήν εδεσμάτων. Τούτο γάρ ανατροπή της κοινής εφταξίας εστί και σκανδάλων υπόθεσης και του ουέ κληρονόμος γίνεται ο ενσυστήματι ασκητικό τι αυτάς αιτίας ταραχής ενδιδούς. Αλλά καν το προσέψιμα τούτο το ταριχευτών το παρά των Αγίων Πατέρων εγκριθέν αντ άλλου τινός αρτήματος ελάχιστον της βρώμασιν επιβάλλεστε συμπεπλεγμένον το λοιπό εδέσματι του ύδατος ή των λαχάνων υπάρχει μη προφάσει δήθεν καινοδόξου. Εθελο ευλαβίας ως κρέα παρετούμενος, επιζητήτω των εδεσμάτων τα τιμιότερα και χριστότερα, αλλά το αποζέματι του ελαχίστου τεμάχους των ψωμών απαρατηρήτως από βρέχων, προσφερέστο με τα πάσης ευχαριστίας. Το γάρ ελάχιστον εκείνο τμήμα εις το σου τον πλήθος ύδατος ή σπερματόδους ή τύχη βρώματος εμβληθέν ούτρι φύσεστή κατηγόρημα, αλλά ακριβεστάτη των ασκητών και ταλέπορος όντως εγκράτεια. Χρή τίνιν τα τι αυτά μη παρατηρήν τον τη σωσιότητος ασκητήν, ούγαρ των τιούτων απεχόμεθα Ιουδαίζοντες, αλλά της τρυφής την πλεισμονήν φεύγοντες. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, ο ασκητής βέβαια δεν πρέπει καθόλου να επιζητεί ποικιλία φαγητών και με πρόφαση την εγκράτεια αλλαγή γευμάτων, γιατί αυτό ανατρέπει την κοινή καλή τάξη και γίνεται αφορμή σκανδάλων. Αυτός δε που προκαλεί στη μοναστική αδελφότητα μια τέτοια ταραχή γίνεται κληρονόμος του ουέ, του αλίμονο, δηλαδή της οργής του Θεού. Αλλά κι αν το παστομένο αυτό φαγητό που ενέκριναν οι Άγιοι Πατέρες αντί για καρύκευμα, για νοστιμιά δηλαδή, είναι πολύ λίγο για να συμπληρώσει το γεύμα μαζί με το νερό και τα λάχανα, ας μη προφασίζεται ματαιόδοξη δήθεν θεληματική ευλάβεια και επιζητεί αντί για το κρέας που εγκαταλείπει τα ακριβότερα και νοστιμότερα φαγητά, αλλά ας βρέχει χωρίς επίδειξη το μικρό κομμάτι ψωμιού στο πυκνό ρόφημα και ας το καταναλώνει, ευχαριστώντας θερμά το Θεό. Γιατί το μικρό εκείνο κομμάτι ψωμί, αν τύχει και ρηχτεί σε μεγάλη ποσότητα νερού ή οσπρίων βραστών, δεν δείχνει απόλαυση. Αλλά είναι πραγματικά πολύ αυστηρή και επίπονη ασκητική εγκράτεια. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα αυτού του είδους να μην τα προσέχει ο όσιος, ο ευσεβής δηλαδή ασκητής, γιατί απέχουμε από κάτι τέτοια όχι επειδή ακολουθούμε τις Ιουδαϊκές συνήθειες, αλλά επειδή αποφεύγουμε την υπερβολική απόλαυση.

παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Λέει, σκόπισον δε και έτερον, όπερ πάσχην σύνηθες της το παρόντι βίο προσέχουσιν, η νίκα αν τα περί τους ασκητάς εξετάζωσιν. Επιδάν γάρο ασκητής εκ μακράς της ενδίας, υπερίδιν το σώμα τροφή, καλώς έχειν υγίσετο, καθάπερα σώματόν τε και άειλον, ή ου μετέχειν τροφής ή της ελαχής της θέλουση. Καν είδωση των ασκητήν, μη πάντι του σώματος αφιδός έχοντα, αλλά μεριγούν την ή την υπάρχουσαν ένδιαν θεραπεύοντα, λιδωρούσι και διαβάλουσι και πωλησί τους την άσκελε μάργος αποκαλούσι, την κατά του ενός ύβριν και παρηνίαν επί τους πάντας εκτείνοντες, ου λογιζόμενοι ότι αυτή μεν δεις, ένι δε αυτών και τρεις της ημέρας σιτούμενοι σιτίων τα παχύτατα και ποιότατα απείρουται όγκου κρεών εμφορούμενοι και ίνου πλήθος άμετρων εγχαιόμενοι, ούτως επί τας τραπέζας και χήνασιν ως περσκύλακες με τα μακράν ένδιαν των δεσμών αφεθέντες. Ιδέ γε κατά αλήθεια να σκητέ τροφείτε ξηρωτάτη κέχριντε και ο λίγον εχούσι συνασθενία το τρόφιμον και παραπάσαν την ημέραν άπαξ. Ιγέ τάξη διαζήν εγνοκώτες και τούτο μετρίος και επιστημόνος σιτούμενη οικότος παρά των καιρών της σιτήσεως την χρίαν μετευπαρεσιάστου του συνειδότος χορηγούσι το σώματι. Διατί τούτο προσήκη μη την ελευθερία νημών κρίνεστε υπό άλλη συνειδήσεως. Ή γαρ ημείς χάρη τη μετέχομεν, τι βλασφημούμεθα υπέρ όν ημείς ευχαριστούμεν, την ένδιαν και την τη στροφή ευτέλιαν μετά το σάφτη εφροσύνη ερούμενη, μεθώσει ουδέ εκείνη την υπέρλαμπρον και επαντοδαπή τη πολιόψου τραπέζη Παρασκευήν. Α δούμε τη μετάφραση. Μα είπε ο Μέγας Βασίλειος, σκέψου δε και κάτι άλλο που παθαίνουν συνήθω οι άνθρωποι του κόσμου όταν εξετάζουν τον τρόπο ζωή των ασκητών. Όταν δηλαδή ο ασκητή, μετά από μακροχρόνιες στερήσεις, θεωρήσει ότι είναι καλό να στερήξει το σώμα του με τροφή, θέλουν σαν να είναι ασώματος και άειλος ή να μην τρώει καθόλου ή να τρώει ελάχιστα. Και αν δουν τον ασκητή να μην περιφρονεί εξ ολοκλήρου το σώμα, αλλά να ικανοποιεί κατά ένα μέρος την ανάγκη που υπάρχει, κακολογούν και συκοφαντούν και μερικούς τους ονομάζουν πολυφαγάδες και λέμαργους, γενικεύοντας έτσι την ύβρη εναντίον του ενός και την κακή συμπεριφορά σε όλους τους ασκητές, χωρίς να σκέπτονται ότι αυτοί μεν τρώνε δύο και μερικοί και τρεις φορές την ημέρα πολύ παχές και λιπαρές τροφές και κάνουν υπερβολική χρήση κρεάτων και πίνουν χωρίς μέτρο άφθονο κρασί και χάσκουν πάνω από τα τραπέζια όπως οι σκύλοι που ύστερα από μακραίες στερήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώ οι αληθινοί ασκητές χρησιμοποιούν ξηρά και ελάχιστα θρεπτική τροφή και μία φορά την ημέρα, και αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, βέβαια, επειδή έμαθαν να ζουν με πειθαρχία και να τρέφονται μέτρια και με σύνεση, δικαιολογημένα κατά την ώρα του φαγητού, ικανοποιούν την ανάγκη του σώματος με καθαρή τη συνείδηση. Γι' αυτό βέβαια δεν πρέπει να κρίνεται η ελευθερία μας από άλλη συνείδηση, γιατί εάν εμείς τρεφόμαστε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί βριζόμαστε για όσα εμείς ευχαριστούμε το Θεό? Εμείς που προτιμούμε τη στέρηση και τη μέτρια τροφή με τόση χαρά, μειώσει εκείνοι δεν απολαμβάνουν ούτε τα λαμπρά και πολυπίκυλα γεύματα που προετοιμάζονται με όλα τα μυστικά της μαγειρικής τέχνης. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το ίδιο λήμα, την νηστεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε μαζί και πάλι για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του παιδιών. Και μας λέει εδώ μία κυρία από τη Δράμα: «Πήγα να πάρω την ευχή του Γέροντα όταν μου είπαν κάποιοι γνωστοί μου ότι ο Γέροντας προείδε το θάνατό του και τον περιμένει σύντομα. Όταν έφτασα στη Σύψα είχα αγωνία πώς θα βρω τον Όσιο Γέροντα και αν είναι σε κατάσταση που θα μπορεί να με δεχτεί. Χτύπησα την πόρτα από το κελάκι του και με ήρεμη, χαμηλή φωνή μου είπε να περάσω μέσα. Χάρηκα, γιατί με κοίταξε και μου είπε ότι με περίμενε. Μου έδωσε την ευχή του και με συμβούλεψε πώς να προχωρήσω τη ζωή μου όταν του είπα ότι διαβάζω κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Αυτός μου είπε ότι τα ξέρει και άρχισε να μου λέει κάποια πράγματα σχετικά. Καλά κάνεις παιδί μου. Άλλωστε τώρα έχουμε τη δυνατότητα που η Αγία Γραφή έχει βγει και σε μικρό βιβλίο να μπορούμε να τη μεταφέρουμε και όπου πάμε. Έτσι μπορείς όταν κάθεσαι στο λεωφορείο ή οπουδήποτε αλλού να διαβάζεις. Αυτό το βιβλίο παιδί μου πρέπει να είναι πολυσημειωμένο μέσα, με κόκκινα, με πράσινα, με κίτρινα μολύβια υπογραμμισμένο. Με τα υπογραμμισμένα χωρία, με τα λόγια του Θεού, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όπως και όταν πρέπει, γιατί δεν ενδείκνεται πάντα, κάθε αιρετικό. Έχουμε βέβαια ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, λόγω της πληθώρας των σχολιών στο να μελετάμε συνεχώς την Αγία Γραφή. Αλλά αυτό, παιδί μου, αντί για μας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία το κάνει. Γι' αυτό έχει τον όρθρο. Γι' αυτό έχει τις ώρες. Γι' αυτό έχει τον εσπερινό, το απόδειπνο, την παράκληση, τους χαιρετισμούς, το μεσονύκτιο. Και έχει τη δυνατότητα η Εκκλησία, αντί των χριστιανών, που για πρακτικά

Θέλουμε ένα κεφάλαιο ολόκληρο, ένα κεφάλαιο. Κάτι από το ψαλτήρι ή τις παροιμίες του Σολομώντας ή τη σοφία του Σολομώντος, τον Εκκλησιαστή, τον Ιώβ, που έχουν τόσες και τόσες χρήσιμες συμβουλές. Μπορούμε να τα μελετάμε. Και αυτή η μελέτη, παιδί μου, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κυρίως αιρετικούς και να τους βάζουμε στη θέση τους. Κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής, παιδί μου, δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο του. Τα χωρία εξετάζονται πάντοτε παράλληλα με άλλα. Έτσι μόνο μπορεί να βγει σωστό συμπέρασμα και να ανατρέψουμε αυτά που λένε οι αιρετικοί και οι άθεοι. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, αλλά με πνεύμα ταπεινώσεως, με πνεύμα κατανοήξεως, με πνεύμα απολύτου πίστεως και διαθέσεως της ψυχής μας έναντι του προσφερωμένου Λόγου του Θεού. Μία λέξη που θα διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη μπορεί να μας γεμίσει χαρά, παιδί μου. Μπορεί να γίνει για μας πηγή ζωή. Στο να μελετάμε την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει πολύ η προσευχή. Οι χριστιανοί τα παλιά χρόνια, παιδί μου, δεν είχαν βιβλία. Δεν είχαν ραδιόφωνα, δεν είχαν τηλεοράσεις. Ένα κήρυγμα απλό είχαν. Πέρα από αυτό όμως, είχαν και ετρέφουν το Κυρίως, όχι μόνο με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά και από την Ιερά Υμνολογία της Εκκλησίας μας, που την πρόσεχαν πολύ. Όταν την προσέχει και τη μελετά ο χριστιανός, εύκολα μπορεί να βάλει στη θέση του τον οποιονδήποτε αιρετικό, αλλά και ο ίδιος να στηριχθεί στην πίστη. Πλήθος είναι τα βάσανα και οι στεναχώριες που μας δέρνουν. Τι θα μας ανακουφίσει εκτός από το Λόγο του Θεού, παιδί μου? Τι θα μας δώσει δύναμη εκτός από την Αγία Γραφή? Ποιος θα μας παρηγορήσει? Ποιος θα μας συμβουλεύσει? Ποιος θα μας σταθεί βακτηρία και σανίδα σωτηρίας, αν όχι ο ίδιος ο Θεός, που μας προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία με το σώμα Του και με το αίμα Του? Χρειάζεται όμως και υπομονή.

καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως», λέγει σε ένα στίχο του Λουκά, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο λόγος αυτός που βγήκε από το Πανάγιο στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κλειδί της Αγίας Γραφής, το κλειδί του Ευαγγελίου. Θεωρείται το κλειδί

0: θα μας ανοίξει τον παράδεισο. Γιατί αυτός ο λόγος θα μαλακώσει τις σκληρές μας καρδιές και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε τον πόνο του άλλου, την αδυναμία του άλλου, να τον καταλάβουμε, να σκύψουμε πάνω στην πληγή του και έτσι θα γίνουμε κι εμείς τέλειοι και εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ μόνοι κτήρμονεστή. Όταν λέμε στην Αγία Γραφή και πρέπει να τη μελετάμε γιατί υπάρχει εντολή ερευνάτε τας γραφάς, η μελέτη και η έρευνά μας αυτή δεν πρέπει να έχει κίνητρο την περιέργεια. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε δικές μας ερμηνείες, ούτε πρέπει να ζητάμε επίμονα από το Θεό να μας αποκαλύψει αυτό που διαβάζουμε. Ο Κύριος και Χριστός μας, παιδί μου, ομιλούσε με παραβολές για να λιγοστέψει τις ευθύνες. Διότι αυτός που διδάσκεται την αλήθεια και δεν την εφαρμόζει, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο γνούς λέει και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς, μας βεβαιώνει ο Κύριος. Καλό θα είναι λοιπόν, παιδί μου, αν μπορούμε, όταν διαβάζουμε, να εξετάζουμε ταυτόχρονα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό που διαβάζουμε. Πρέπει να μάθουμε καλά τα δόγματα της πιστεώς μας, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Πολλές φορές, ένα στίχος στην Αγία Γραφή κρύβει τόσα πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες, τις οποίες εμείς αγνοούμε. Η αυτογνωσία, παιδί μου, είναι θυγατέρα της τηρήσεως των εντολών. Αλλά και η τήρηση των εντολών είναι θυγατέρα της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο και περισσότερες από τις εντολές εφαρμόζουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο τις εφαρμόζουμε, αλλά φροντίζουμε να έχουμε και ακρίβεια σε αυτές. Εφαρμόζοντας όμως τις εντολές, αποκτούμε και περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αποκτούμε αυτογνωσία. Έτσι, παιδί μου, η τήρηση των εντολών και η αυτογνωσία αλληλοπεριχωρούνται. Όμως, στη χριστιανική ζωή έχουν και τα δύο άμεση σχέση με τα Άγια Μυστήρια της Θείας Κοινωνίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, με την μετάνοια και την προσευχή, με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, με τη μελέτη των βίων των Αγίων, των γεροντικών και των νηπτικών εμπεριών των οσίων ασκητών. Τις Ευαγγελικές εντολές, παιδί μου, καλούμαστε να τις εφαρμόζουμε όλοι μας. Όχι μόνο οι απλοί χριστιανοί, αλλά και οι ιερείς και οι μοναχοί. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τηρώντας με κάθε δυνατή συνέπεια τις αγιογραφικές εντολές, οδηγούμαστε στην κάθαρση και με την κάθαρση οδηγούμαστε στο φωτισμό. Όλα δε μαζί ελκύουν το άπειρον έλεος του Αγίου Θεού. Όλοι λοιπόν, παιδί μου, πρέπει να φροντίζουμε να μελετάμε πολύ τη Γραφή, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Η συμβουλή μου είναι συνήθως ένα κεφάλαιο την ημέρα. Διαπιστώνουμε με την πείρα και την πάροδο του χρόνου ότι δεν φτάνει. Να διαβάζουμε λίγο πιο πολύ την Αγία Γραφή ως το Ιερό Βιβλίο που μας αποκαλύπτει τις αλήθειες του ουρανού και τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα κερδίσουμε την παρούσα ζωή, αλλά θα κερδίσουμε και την άλλη. Γι' αυτό, παιδί μου, σε παρακαλώ, να μελετάς κι εσύ, όπως και όλοι μας, τις γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, γιατί αυτές μαρτυρούν για το όλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Θα πάρουμε 1000 πράγματα μελετώντας τη Γραφή κάθε μέρα. 1000, όχι στην τύχη, δηλαδή να ανοίγουμε τη Γραφή οπουδήποτε και να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τα πιο απλά πράγματα, όταν θα τα ξαναδιαβάζουμε, όταν θα τα ξαναμελετάμε, θα διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε την εντύπωση πως δεν τα είχαμε διαβάσει. Και θα λέμε, μπα, αυτό δεν το έχω διαβάσει, αυτό δεν το ήξερα. τούτο δεν το εγνώριζα. Και το πιο απλό πράγμα. Να φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε εκείνο που έκανε η αιμορροούσα γυνή. Τον Κύριο τον συνέθλιβαν εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι. Τον ακουμπούσαν, τον έσπρωχναν. Και μόνο όταν τον ακούμπησε η Βερονίκη, η αιμορροούσα γυνή, σταμάτησε και ρώτησε. «Τι σύψατό μου, δηλαδή ποιος με ακούμπησε?» Και διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές. «Εδώ του λένε σε τσαλαπατούν και λες ποιος με ακούμπησε?» Και ο Κύριος μας ο Χριστός απάντησε. «Εγώ γάρ έγνων εγνώρισα μέσα μου, είδα, κατάλαβα, ένιωσα, δύναμην εξελθούσα απ' εμού». Να ψηλαφούμε, παιδί μου, τον Κύριο με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για να ξεραίνεται μέσα η πληγή της ψυχής, το πάθος και η αδυναμία. Γιατί έχουμε πάθη, παιδί μου, έχουμε αδυναμίες, έχουμε πολλά τρωτά, έχουμε ένα σωρό πράγματα που μας βασανίζουν. Μόνο αν ψηλαφίσουμε τον αναφή Θεό μέσα από τη γραφή, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη Θεία Λατρεία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μόνο αν ακουμπήσουμε τον Κύριο κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού, μόνο έτσι θα ξεραθούν όλες οι πληγές που μας ταλαιπωρούν και μας ταλαιπωρούν με την ομορραγία τους χρόνια τώρα. Δεν πρέπει, παιδί μου, να πειθόμαστε στους καταναγκασμούς που εξασκεί επάνω μας η λογική διαμέσου των λογικών επιχειρημάτων, τα οποία μπορεί να λαμβάνονται ακόμα και μέσα από την Αγία Γραφή. Λέει κάποιος, εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή. Εμείς θα του πούμε, διαβάζεις την Αγία Γραφή, εκκλησία πας? Σε ποια εκκλησία πας? Ποιος είναι ο πνευματικός σου? Πού εξομολογείσαι? Κάθε πότε κοινωνείς? Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, παιδί μου, γιατί τη μελέτη της Γραφής την έχουν και όλοι οι αιρετικοί. Υπάρχει αιρετικός που να μην διαβάζει Αγία Γραφή? Και μάλιστα, να σου πω κάτι, οι αιρετικοί διαβάζουν πιο πολύ από μας και κάνουν ερωτήσεις, παραθέτοντας χωρία της Αγίας Γραφής το ένα πίσω από το άλλο ανακατεμένα, από το κατά Ματθαίον τον Εκκλησιαστή και τον Εκκλησιαστή, από τον Εκκλησιαστή στους Μακαβαίους κλπ. Και μας κάνουν άνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να μελετάμε την Αγία Γραφή πολύ και ιδίως την Καινή Διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρουμε να συγκρατούμε όταν συζητούμε με κάποιον που είναι άσχετος ή και σχετικός, να συγκρατούμε την προσοχή μας και να δίνουμε όλο το βάρος μας μόνο σε ένα σημείο της συζητήσεως. Αυτό να εξαντλούμε και ύστερα να πηγαίνουμε σε δεύτερο. Γιατί αν πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Και αν ο άλλος το γυρίζει αλλού, εμείς να επανερχόμαστε. Και να λέμε καλό αυτό που λες, αλλά θα το δούμε ύστερα, αφού ξεκαθαρίσουμε το πρώτο σημείο. Έχουμε υποχρέωση, παιδί μου, να μάθουμε να επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας μόνο σε ένα θέμα. Σε ένα σημείο θα στριμώχνουμε τον συνομιλητή μας. Είναι αδύνατο να μην στριμωχθεί. Θα του μιλάμε με ηρεμία. Γιατί η ηρεμία κατά τη διάρκεια της συζητήσεως είναι το παν. Οι Ιεχωβάδες, παιδί μου, ξέρεις τι κάνουν? Κάνουν εξάσκηση μπροστά στους καθρέφτες. Πώς να παραμένουν κατά τη συζήτηση ήρεμοι? Ύστερα κάνουν και ένα άλλο είδος εξάσκησης. Βάζουν έναν να φέρνει αντιρρήσεις και να θυμώνει, για να εξασκηθούν στο να διατηρούν την ηρεμία τους και στο να μεταπηδούν από το ένα θέμα στο άλλο, ώστε να κάνουν τον άλλον να μην ξέρει τι του γίνεται και στο τέλος να φύγει με αμφιβολίες. Αυτό θέλουν αυτοί, παιδί μου. Να φύγει κάποιος με αμφιβολίες. Να φύγει με ερωτηματικά. Να κλονιστεί με αυτό το βομβαρδισμό που του κάνουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να παραμένουμε ήρεμοι και απαθείς και γλυκείς. Αυτό εκείνοι το καταφέρνουν έστω και θεατρικά. Εμείς τι κάνουμε? Παρόλο που αυτοί δεν έχουν πειθαρχία στο νου, παρόλο που έχουν εσωτερική ακαταστασία, καταφέρνουν να παραμένουν εξωτερικά ήρεμοι. Όπως ακριβώς ο ηθοποιός, ο οποίος παρόλο που είναι άνομος στη ζωή του και έχει εσωτερική ακαταστασία, πειθαρχεί και επιβάλλει στον εαυτό του να κάνει ορισμένες κινήσεις, να πει ορισμένα λόγια, να δείξει ορισμένη συμπεριφορά πάνω στη σκηνή, να τον θαυμάσουν από κάτω και στο τέλος να τον χειροκροτήσουν. Θα εντοπίσουμε, παιδί μου, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές που μας διακρίνουν και θα κάνουμε έναν αγώνα ενάντια σε αυτές μαζί με την προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια. Με την προσευχή κυρίως όχι μόνο θα μπορούμε να σταθούμε με υπομονή στα γεγονότα της ζωής, στα βάσανα, στις θλίψεις, στις στεναχώριες, στις τρικυμίες, αλλά και θα φωτιζόμαστε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Από τη συνέπεια που θα μας διακρίνει στις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι του Θεού και του πλησίον για τη σωτηρία της ψυχής μας, θα παίρνουμε και ανάλογο φωτισμό κατά τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Με τη βοήθεια πάντοτε των πατέρων που ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να σταθούμε ερμηνευτικά. Γι' αυτό, παιδί μου, καλά κάνεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να προσέξεις όλα αυτά που σου είπα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα, με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και
1: σας.
0: Την κυρία Εύα Στρατάκη.
2: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, σε ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μου Ασπασία, η κυρία Ασπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: είσαι
1: μας
0: στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε.
1: Ναι, αυτό, να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλό,
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την παρόκο εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική. Να ρωτήσω τώρα, να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου, καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ, θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: Είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι. Είναι η δεύτερη
1: σχολείο.
0: Χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου, για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ. Και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο, χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια, και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε. Και στο σύνολο στη μουσική δωματίου.
0: Είναι
1: και
0: άλλες δύο καθηγήτριες στη μουσική δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Ναι. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο, βέβαια, δεν έχουμε και τις υποδομές, τις κατάλληλες και τις συνθήκες. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε? Μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες. Οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε,
0: ναι, τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνουν οδηγίες. Και
2: ναι, έτσι ώστε όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι, θα ακούσουμε το Μενουέτο από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην παρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο, τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει το πιάνο σαν όργανο.
0: Άρα το πρώτο κριτήριο είναι, επειδή πολλά παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο μας ως όργανο επιλογής στο πιάνο, το πιάνο δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε άλλα σύνολα. Τα βιολιά, ας πούμε, πάνε στην ορχήστρα.
1: Ακόμα και αν εντάσσεται σε κάποια σύνολα, δεν χρειάζονται ποτέ πολλούς πιανίστες. Ναι. Δηλαδή, τα βιολιά, όσα και να είναι, μπορούν να πάνε στην ορχήστρα. Πιανίστας θα πάει ένας στην ορχήστρα, ένας στο άλλο σύνολο, ένας σε κάποιο άλλο.
0: Και ένας προχωρημένος, όχι ένας που πηγαίνει πρώτη και δεύτερη γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιανιστών, των μαθητών πιανιστών του σχολείου μας είναι στη μουσική δωματίου και τα υπόλοιπα όργανα τα καθορίζει το υλικό που υπάρχει στα άλλα όργανα. Δηλαδή οι καθηγητές των άλλων οργάνων, του βιολιού, του βιολοντσέλου, του φλάουτου, του κλαρινέτου, του σαξοφώνου, αποφασίζουν ποια παιδιά θα πάνε σε άλλα σύνολα, δηλαδή σε πιο μεγάλα, πιο πολυάριθμα σύνολα που μπορούν να ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
0: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
1: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παίχτουν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο. Ας πούμε πιάνο, 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
0: Ναι, για 6 χέρια.
1: Για 8 χέρια.
2: Χέρια, ναι.
0: Έχουμε για 2 πιάνα.
1: Για 2 πιάνα το αποφεύγουμε γιατί
0: δεν έχουμε δύο πιάνα
1: στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει 2 πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
0: Δεν έχουμε 2 πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουμε τις πρόβες.
1: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε 2 πιάνα πάνω στη σκηνή. Ναι,
2: είναι δύσκολο.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
1: Από εκεί να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
1: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
0: Ωραία.

0: περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια? Τι
1: άλλο? Μια πολύ ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Το κομμάτι Masses in the Cold, και παίζει ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
0: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα και αυτό το... Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, βέβαια, φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: κουαρτέτα
0: κλπ.
1: Αυτό δεν αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν, αλλά μετά τις 23 του Απριλίου που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο. Μήπως να φέρουμε και παιδιά λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι, και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα
1: ναι.
0: για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν στο Μουσική Δωματίου φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.

0: Τα παιδιά που συμμετέχουν στη μουσική δωματίου είναι παιδιά που πάνε σε διαφορετικές τάξεις?
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι?
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου, και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίου μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά στην τρίτη λυκείου.
1: Και που βλέπουμε πώς τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό του, αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους. Και πώς τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή
0: από το γνωστό τραγούδι αυτό, το ναι, The Sound of Silence.
2: Διασκευή για πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει, ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε, αν αυτό γίνει και εγκαίρως. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει, ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομματιού και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει,
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση, Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουνε?
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence. Δεν ήταν silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα. Πολύ ωραίους ήχους, μουσικής, ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία. Πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά βέβαια, που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με λόγους από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σας συναντάμε ξανά και εξ αρχής με αυτά τα Θεία Λόγια δίνεται το στίγμα και φανερώνεται ο σκοπός αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Αυτοί που πράττουν τα αγαθά αγαπούν το φως που ήρθε στον κόσμο. Εκείνοι που πράττουν τα φαύλα προτιμούν από το φως το σκοτάδι. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή βρισκόμαστε και πάντοτε διαβάζοντας στίχους από αυτό το θείο Ευαγγέλιο ευχόμαστε να ανατείλει επιτέλους στις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να αντικατοπτριζόμαστε και να καθρεφτιζόμαστε, αδελφοί μου, όλοι μας, κλήρος και λαός, σε κάθε λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού. Να καθρεφτιζόμαστε και να αυτομεμφόμαστε. Αλίμονο αν πρεσβεύουμε ότι αυτά γράφτηκαν κάποτε για κάποιους άλλους, στο τότε, στις συνθήκες εκείνου του καιρού και πως καμιά απολύτως συνάφεια ή επικαιρότητα δεν συμβαδίζει, δεν συνάδει μαζί τους. Αλίμονο, αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού χωρίς ίχνος αυτοκριτικής διάθεσης, χωρίς ίχνος αυτομεμψίας, ομοιάζουμε, αδελφοί μου, με τον Φαρισαίο. Αντίθετα, νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για εμάς, τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση. Προσευχή καρδιακή και όχι των χιλέων. Προσευχή τελωνική που φτάνει πάνω και ευαρεστεί τον τριαδικό Θεό μας. Ας καθρεφτιστούμε λοιπόν τώρα, κάνοντας έναν περίπατο σε λόγους της Αγίας Γραφής, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα μας. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να καθρεφτιστούμε μέσα στο 16ο κεφάλαιο και στο ξεκίνημά του. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, πειράζοντες, επιρώτησαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, οψίας γενωμένης λέγεται ευδία. Πειράζει γάρ ο ουρανός και πρωί σήμερον χειμών. Πειράζει γάρ, στιγνάζων ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των

Όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται «έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός», και το πρωί παρατηρείται εις την Ανατολή και λέγεται «σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός». Υποκριτές που κάνετε τον σοφό, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι. Ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού. Τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν οι ημέρες του Μεσσία δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή που δεν έμεινε πιστή εις τον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιώνα. Αλήθεια, μπορεί κάποιος σήμερα να μην καθρεφτιστεί σε αυτούς τους λόγους του Χριστού μας, εις τους λόγους που φανερώνουν τα μηνύματα που στέλνει συνεχώς ο ουρανός μέσα από το ψαλτήρι, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Ψαλμός 93. Εωσού δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύ στη καρδία. Εωσού το επιστρέψει και αποκατασταθεί και πάλι δικαιοσύνη στα δικαστήρια που σήμερα διευθύνονται από ασυνείδητους κριτές. Και τότε θα ακολουθούν τη δικαιοσύνη ως συνοδεία τιμητική όλοι όσοι έχουν ειλικρινή καρδιά. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί τους εργαζομένους την ανομίαν. Ποιος θα σηκωθεί και θα αναλάβει να γίνει υπερασπιστής μου εναντίον εκείνων που σχεδιάζουν με πονηριά να με εξοντώσουν, ή ποιος θα γίνει σύμμαχος και προστάτης μου στον αγώνα μου εναντίον αυτών που υπηρετούν την ανομία. Ημί ότι Κύριος εβοήθησέ μοι, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτε ο πους μου, το έλεος σου Κύριε εβοήθημη, κανείς άλλος παρά μόνον ο Θεός. Διότι εάν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, παραλίγο η ψυχή μου θα βρισκόταν στον άδει. Όταν τις ώρες του κινδύνου απευθυνόμουν στον Κύριο και του έλεγα στις προσευχές μου, Κύριε κλονίζονται τα πόδια μου, πέφτω, αμέσως η ευσπλαχνία σου με βοηθούσε. Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών, κατά την πονηρίαν αυτών αφανιεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Ω πόση ελπίδα και παρηγοριά σε αυτούς τους λόγους. Ανάλογες με τις θλίψεις μου Κύριε ήταν και οι παρηγοριές που μου χάρισες. Ανάλογες με το πλήθος των πόνων που έσχιζαν την καρδιά μου ήταν και οι παρηγοριές σου που γέμισαν με εφροσύνη την ψυχή μου. Ας μην έχει καμία σχέση με σένα και ας μην βρεθεί ποτέ κοντά σου δικαστικός θρόνος και βήμα που να διενεργεί αδικίες. Ας μην βρεθεί κοντά σου θρόνος που πίσω από το πρόσχημα του νόμου θα ασκεί στους ανθρώπους τυραννική καταπίεση. Αυτοί που κάθονται σε τέτοιο θρόνο θα θυρεύσουν τη λία τους και θα εξυπηρετήσουν τα άνομα συμφέροντά τους σε βάρος της ζωής του δικαίου. Θα καταδικάσουν σε θάνατο τον αθώο και θα χύσουν το αίμα του. Ο Κύριος όμως έγινε το καταφύγιό μου και ο Θεός μου βοηθός μου που με γεμίζει πάντοτε ελπίδα και θα αποδώσει σε αυτούς ο Κύριος ό,τι τους αρμόζει για τις ανομίες τους και σύμφωνα με τα πονηρά τους έργα θα τους εξαφανίσει ο Κύριος και Θεός μας. Το ψαλτήριο, το ιερό ψαλτήριο, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για τον καθένα.